We ain't got nothing left. We ain't got nothing left.

να τους χαίρεστε. Στο χωριό μου λένε, δείξε μου το φίλο σου, δείξε μου την παρέα σου, να σου πω ποιος είσαι. Εντάξει, αλάθαστο κριτήριο. Τώρα ο Ανδρουλάκης τρώει ξύλο μεταφορικά από την Νέα Δημοκρατία, αλλά σου λέει, έπρεπε να γίνει αγώνας ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αν είναι η Νέα Δημοκρατία άλλου, το βλέπουμε. Όπως τρώνεις κοιμάσαι, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτούς θες να κάνεις παρέα, πάρ' τους τώρα, χρεώσου τους και προχώρα. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, λοιπόν. Τι παρακολουθείς αυτή την κόντρα και τα λοιπά. Και αυτό πότε εμφανίζεται το ζήτημα τώρα με τον Ανδρουλάκη, αφού ξέχασε ο ίδιος να δηλώσει τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό και εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Δηλαδή προσέξτε, και δεν ο Ανδρουλάκης θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα, αλλά τα λεφτά του τα έχει στο εξωτερικό. Έχει φέρει λίγα μισά εδώ μέσα. Ο Δένδιας θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και

αυτός, αλλά οι επενδύσεις και με μάλιστα ένα δάνειο στο περσινό Πεθονές και σε ένα 1 εκατομμύριο για να αγοράσει ακίνητο στο Λονδίνο. Ωραία είμαστε. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει, αυτή είναι η... αυτά είναι τα στελέχη της πολιτικής που ελπίζουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει με τον καφέ του. Λοιπόν, ο Γιάννης μας επισημαίνει το πρόβλημα που υπάρχει. Ο Άγγελος επίσης, Άγγελε, το διορθώσαμε από το Ρέθυμνο, καλημέρα στην Κρήτη. Ο Παναγιώτης, ο Φώτης, Φώτη μου, το διορθώσαμε το πρόβλημα. Λοιπόν, θα βρούμε έναν τρόπο πραγματικά να γίνεται άμεσα ειδοποίηση, αν και από ό,τι είδα, εν πάση περιπτώσει, εσείς αρκετοί στείλατε μήνυμα, εγώ δεν το είδα έγκαιρα. Η Δέσποινα επίσης μας καλημερίζει και μας επισημαίνει για το πρόβλημα που υπήρχε. Σε σαμπροτάρουν, μου λέει, εκ των έσω, δεν είναι σαμποτάζ, πέφτει το διαδίκτυο, παιδιά, δεν... Ο φίλος μου γιατρός από τη Γεράτρο μας καλημερίζει και μιλάει για το σήμα, όπως και η ζωή, ο Στέργιος. Ούτε το διαδίκτυο ούτε στη συχνότητα στη Θεσσαλονίκη ελπίζω να αποκαταστάθηκε. Καλημέρα Γιάννη, Κόνη, θα σε παρακαλέσω να σταματήσεις πρωί πρωί τα αντιτσιπρικά μαθήματα και να πεις του Φάμελου να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία επιτέλους, δεν είναι μόνος του, να ακούσει τον Πολάκη και τον Παπά. Έτσι δεν συνθέτει, διαλύει, διάβαζε τα μηνύματα που είναι υπέρ Τσίπρα, διότι... Για στάσου ρε κουμπάρε εδώ πέρα τώρα. Για κάτσε ρε κουμπάρε, γιατί το πας φυρί φυρί. Δηλαδή, ξεκινάει ένας να κάνει ένα κόμμα. Όχι. Έτσι. Και δεν σε θέλει. Ή δεν έχει πει ότι σε θέλει. Και εσύ θα πας να αποφασίσεις ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε. Λίγο εδεσαϊκό μου θυμίζει όλο αυτό. Έχει βγει ο Τσίπρας να πει ότι ελάτε πάμε όλοι μαζί να συνεννοηθούμε. Δηλαδή τι μου λες τώρα αγαπητέ φίλε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πει ότι επειδή ενεμφανίστηκε ο Τσίπρας εμείς διαλυόμαστε. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε. Έχει πει ο Τσίπρας ότι θέλει το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι. Εάν ο Τσίπρας έλεγε θέλω και το ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος θα ήμουν που θα έλεγα τι κάθεστε. Πρώτος. Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Έχεις κάποιον που δεν σε θέλει, σε σπρώχνει στον εξώστη και εσύ από κάτω τι λες? Να πάρουμε απόφαση να πάμε με τον Τσίπρα. Δηλαδή, να διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις τι έλεγα πριν από λίγο εδώ στον Ηχολήπτη? Μεταξύ μας, αλλά θα το πω δημόσια. Με όλη αυτή την ιστορία, εγώ για πρώτη φορά αισθάνομαι ότι πάω στη δουλειά μου, ναι, δουλειά, με κρύα ψυχή. Μετά από 45 χρόνια στο μικρόφωνο. Μετά από 45 χρόνια αισθάνομαι να μην θέλω να κάνω τη δουλειά που κάνω. Δηλαδή έχεις κάτι... Να διαβάσω το μήνυμά σου ξανά. Για να... Μήπως εγώ παραλογίζομαι ρε παιδιά. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο. Θα σε παρακαλέσω να σταματήσεις πρωί πρωί τα αντιτσιπρικά μαθήματα και να πεις του Φάμελου να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία επιτέλους, δεν είναι μόνος του, να ακούσει τον Πολάκη και τον Παπά. Έτσι δεν συνθέτει, διαλύει, διάβαζε τα μηνύματα που είναι υπέρ του Τσίπρα, διότι δεν νομίζω να μην υπάρχουν τέτοια, λέει η ζωή. Τι να σχολιάσω ρε παιδιά. Έχεις ακούσει ζωή τον Τσίπρα ή το Σιακαντάρι που έχει συγγράψει το μανιφέστο ή τους άλλους από το Ινστιτούτο ότι εμείς θέλουμε να συμπορευτούμε με το ΣΥΡΙΖΑ? Το έχετε ακούσει? Εάν το έχετε ακούσει, ζητώ συγγνώμη που εγώ δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή να συνεδριάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική του γραμματεία, και να αποφασίσει τι. Έχει πάρει απόφαση. Ότι η απόφαση μας να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό έχει πει. Αλλά έχουν πει και ταυτόχρονα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
Αυτό θέλετε. Και μετά τι, εγώ σας λέω, κάνω ένα σενάριο. Πάνε όλα καλά, ο Τσίπρας παίρνει ένα ποστό, αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί όχι και κυβέρνηση κτλ. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Πάμε σε ένα άλλο σενάριο. Ότι δεν έχει καλό ποσοστό στις εκλογές. Τι αφήνει πίσω του. Τώρα έχει μείνει ένα κόμμα με τις περιπέτειες που έχει περάσει, με μια ελπίδα. Εσείς τώρα λέτε να συνεδριάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσει να πάει με τον Τσίπρα, που ο Τσίπρας δεν τον θέλει. Και γιατί καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα, εγώ προσωπικά κάνω αυτό το σχόλιο. Διότι εάν πραγματικά ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βλέπαμε αυτό που παρατηρούμε σε ορισμένες οργανώσεις μελών, δηλαδή τι. Τις τελευταίες μέρες να παρετούνται 1, 2, 3 μέλη από κάθε, από ορισμένες, όχι από κάθε, από ορισμένες οργανώσεις μελών. Γιατί. Και εκείνοι που παρετούνται είναι αυτοί που αναφανδόν έχουν ταχθεί υπέρ του Τσίπρα. Να σας πω κάτι. Ούτε εμείς είμαστε αντιτσίπρα, αλλά εμείς θέλουμε να πάμε οργανωμένα ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχετε καταλάβει. Τώρα αν εσύ η ζωή αισθάνεσαι περήφανη που ένα από τα, από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη αυτής της κίνησης Τσίπρα αισθάνεται υπερήφανος για την διακυβέρνηση του Σιμίτη, να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε αυτό το στέλεχος. Αν έτσι νομίζετε. Δεν είναι λοιπόν αντιτσίπρα, είναι μια προσπάθεια και δική μου, ο ΣΥΡΙΖΑ να ενωθεί με όλες τις δυνάμεις και ναι και με τον Τσίπρα, για να δει η χώρα μια άσπρη μέρα. Δεν είναι λοιπόν αντιτσίπρα μαθήματα, είναι μια προσπάθεια απέλπιδα και τη δική μου και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει ένα τμήμα αυτής της ενιαίας, αυτού του ενιαίου προοδευτικού μετώπου για να φύγει η λέλαπα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Εκείνο που εγώ προσωπικά αισθάνομαι ως ανάγκη είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σημήτρα που γέννησε και την κυβερνώσα αριστερά, αλλά και τον ίδιο τον Τσίπρα, να μην είναι ο παρήσακτος της ιστορίας. Γιατί αυτό λένε τώρα. Δηλαδή, πας ΣΥΡΙΖΕΟΣ τι είναι. Ψου ψου μακριά. Για σταθείτε λοιπόν. Δεν τα λέω με πάθος, αλλά όχι με μίσος και τα λοιπά. Όχι, κάθε άλλο. Απλά και η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να διαλυθεί, αλλά μπορεί οργανωμένα, συντεταγμένα, όπως έχει αποφασίσει ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενταχθεί σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, σε ποιο μήνυμα είχαμε στη ζωή. Ο Στέργιος. Για τα προβλήματα εδώ που έχουμε, η Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία και σε σένα, στον Βασίλη, στη Χριστίνα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο και σε σένα Γιάννη. Εμένα δεν μου αρέσει να βρίζω κανέναν, ούτε να κάνω την έξυπνη, αλλά όταν λέμε όλοι οι αριστεροί μαζί για να ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει γράμματα. Αυτοί που λένε θα πάνε στον Τσίπρα και αν ο ίδιος λέει να συνεργαστεί με μας, τι να κάνουν μετά. Το διαβάζω έτσι. Είμαι χολαργό στη δουλειά και δεν μπορώ να πιάσω κόκκινο. Αμάν Βεργιάννη, 6.30 σας έπιασα, σας σαμποτάρουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Όχι, δεν μας σαμποτάρουν. Όχι. Είναι μια ζημιά που είναι μέσα στο πρόγραμμα, μακριά από αυτά. Έτσι. Εγώ απλά σκέφτομαι ότι αυτό το κλίμα εμένα δεν μου ταιριάζει. Δεν έρχομαι με όρεξη στη δουλειά. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Να σας το πω έτσι καθαρά, μετά από 40 χρόνια. Με Μητσοτάκηδες, με... να μην πω, και πρώτη φορά νιώθω τόσο απογοητευμένος.
μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Ο Βασίλης, καλημέρα. Σε άλλες χώρες δεν έχει συναλλαγή με το δημόσιο, ούτε η οικογένεια αν σου νοικιάζει κάτι στο δημόσιο. Αν το κάνεις, παράτησε από την πολιτική, να παρατήσεις από την πολιτική σκηνή, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο Ρέντι. Για τον Ανδρουλάκη μιλάς. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά δεν μπορεί από τον Γεωργιάδη να χρησιμοποιείται αυτό με τον τρόπο των χυδαίων που χρησιμοποιείται. Ο Ανδρουλάκης έχει άλλα να τον κρίνεις πολιτικά. Το ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και έχει καταθέσεις πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Και αυτά στο εξωτερικό έφερε, λέει, τα μισά. Και ξέχασε να δηλώσει και 1 εκατομμύριο. Εκεί και χτύπαρο, σαν χταπόδι που λέει ο λόγος. Λοιπόν, η Αναστασία, καλημέρα. Μην το διαβάσετε. Έχεις δίκιο, βρε Αναστασία, είναι, ξέρεις, από τα... ο Φίλιππος. Καλημέρα, να είμαστε καλά όλοι μας, ιδιαίτερα το Κόκκινο και ο Γιάννης. Γιορτάζουμε τα ελευθέρια με κακοκαιρία. Κατά τα άλλα, αγώνας δίχως στίγμα. Ο Μητσοτάκης θα γυρνάει και εμείς ακόμα θα πηγαίνουμε. Ακόμα δεν πήρε μαθήματα η αριστερά, βγάζοντας τα μάτια μόνη της. Αλήθεια, πώς αισθάνεται ο Μητσοτάκης με τον φασίστα φίλο του, τον Ζελένσκι, που ξεβρακώθηκε και του τα έδωσε όλα? Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Φίλιππε, άστα, συμφωνώ στις παρατηρήσεις σου. Ο Αθανάσιος, καλημέρα, αλλά καταναλώνετε πολλή ώρα κατά του Τσίπρα. Αυτό κάνετε, δεν το καταλαβαίνετε, όμως θα προτιμούσα να μην τρώτε πολλή ώρα κατά του Τσίπρα. Υπήρξε μεγαλύτερος ηγέτης και πρωθυπουργός χώρας. Δεν διαφωνώ. Είμαι ο τελευταίος και μάλιστα, εγώ το έχω πει πολλές φορές, εγώ τσιπρικός ήμουν με τον Τσίπρα. Αν θέλετε, εντάχθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ και νιώθω ότι φεύγει ένα κομμάτι μου με τις τελευταίες κινήσεις του κύριου Τσίπρα. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Συγγνώμη για το ρε φίλε. Να βλέπω τους μέντορες που... Η ανάμεσα στους μέντορες που έχει καλέσει ο κύριος Τσίπρας, ο ένας είναι αναθεωρητής της ιστορίας, ο άλλος αισθάνεται περήφανος για την περίοδο της διακυβέρνησης του Σιμίτη. Βγάζω σπυριά, πώς θα γίνει? Να μην το πω. Να μην το πω, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα, θα επαναλάβω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με τον Τσίπρα, εκείνος έφυγε, αυτόνομη κάθοδος, προτιμότερο, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Αυτή η ιδέα εγώ δεν θα το ήθελα, να βλέπουμε ένα ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέει η ψυχή μου. Όμως, αν είναι ανάγκη εγώ να συχνοτίζομαι πολιτικά με έναν που θεωρεί ότι ο Σιμίτης είναι, που είναι υπερήφανος για την περίοδο του Σιμίτη, ναι, δεν θα το κάνω. Ο Γιώργος από τη Δάφνη, καλημέρα και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, με υγεία Γιάννη. 3-15 τα λεμόνια και σήμερα. Συνεχίζει το ράλι εσκροκέρδειας για ένατη συνεχόμενη μέρα. Να χαιρόμαστε τους λαδέμπορους αυτής της χώρας. Να μας κόβει ευρώ ο πορφυρογέννητος, να τα δίνει στους λαδιάριδες, λέει ο Γιώργος από την Δάφνη. Ο έτερος Γεώργιος από την Σπάρτη. Λοιπόν, να πάμε όμως σε εφημερίδες. Τι να πάμε, άργησα πάλι. Ας δούμε έστω τις πρωινές και θα επανέλθουμε. Δηλαδή, δέστε τώρα τα δικά σας μηνύματα. Αναλωνόμαστε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ας ξεκαθαρίσει πρώτα ο κύριος Τσίπρας αν τον θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Λοιπόν, πραγματικά ήθελα να φύγω από αυτή τη δουλειά, φτάνοντας τώρα και στο όριο να φύγω με σύνταξη. Με αυτή την ευχή που ένιωθα όλα αυτά τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, ότι κάνω κάτι το οποίο αγαπώ, με γεμίζει, με τρελαίνει. Κάνω μια δουλειά που
ξυπνάω, παραμερίζω πάρα πολλά για να κάνω αυτό που κάνω. Ναι, ακόμα και σένα. Και φτάνω στο σημείο αυτό το διάστημα να αισθάνομαι πολύ παράξενα. Σαν τον εργάτη που πονάνε τα πόδια του, τα χέρια του, η μέση του, αλλά πρέπει να πάει στην οικοδομή. Όχι ρε παιδιά, δεν περίμενα στο τέλος έτσι του εργασιακού μου βίου να αισθάνομαι αυτά τα πράγματα. Και μακάρι να είναι κάτι πρόσκαιρο. Λοιπόν, είναι αυτό όταν βάζεις σε όλα και το συνέστημα, άστα. Και εγώ, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε έστω τις πρωινές εφημερίδες πριν το διάλειμμα. Πάμε στην Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Ήθελα να ξέρω ο Μητσοτάκης τι θα τους πει σήμερα στο συνέδριο. Για τα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Τι θα τους πει. Για το φίλο του το φασιστάκι το Ζελένσκι. Τι θα τους πει. Για το φίλο του τον Νετανιάχου. Τι θα τους πει. Δεν είναι ανάγκη να τους πει τίποτα. Θα έχει τον Γεωργιάδη από κάτω με τους υπόλοιπους κλακαδόρους να τον χειροκροτούν. Λοιπόν, θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά, πέστε στους ηλικιωμένους, γονείς, φίλους, αδέλφια, μην τζιμπάτε σε αυτά τα τηλεφωνήματα. Ούτε ο ΔΔΕ θα σας πάρει για το ρεύμα, ούτε η ΕΙΔΑΠ για το νερό, ούτε κανένας έχει ανάγκη να σε σκοτώσει. Είναι οι απατεώνες. Και εμένα έχουν επιχειρήσει και, και ανθρώπους του περιβάλλοντος μου και μου λένε ποιος είναι και ακούνε μια άγρια φωνή, το τηλέφωνο κλείνει. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή λοιπόν στους απάτες. Πέστε στους ανθρώπους, και εγώ υπήρξα με ηλικιωμένους ανθρώπους, τους θείους που έχω χάσει, οι οποίοι ήταν δύο άνθρωποι που απαντούσαν, τζιμπούσαν στα τηλέφωνα και τους έχω πει. Τελείωσε. Μακάρι να σου πούνε ότι έχεις ένα τόνο χρυσό έξω από την πόρτα και άνοιξέ μου, δεν θα το κάνετε. Είναι απάτες. Τελείωσε. Δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Όταν ο άλλος είναι, ποιος είσαι, το όνομα. Αν έχεις την παραμικρή αμφιβολία θα του λες, προσέξτε, δώσ' μου το τηλέφωνό σου να σε πάρω πίσω. Αυτή είναι η καλύτερη οδηγία προς ένα συνταξιούχο ή σε ένα ηλικιωμένο, αλλά ακόμα και νέοι άνθρωποι την πατάνε. Σας φαίνεται παράξενο, δελεαστικό αυτό το τηλεφώνημα? Δώσ' μου το τηλέφωνό σου να σε πάρω πίσω. Ή αυτό το τηλέφωνο που βλέπω είναι το τηλέφωνό σου, κλείσε και σε παίρνω. Μην τζιμπάτε. Αυτά τα κυκλώματα βγάζουν εκατομμύρια. Λοιπόν, παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Να μην παρκάρετε τα παιδιά σας μπροστά στην τηλεόραση για να κερδίσετε λίγο χρόνο από το άγχος. Εντάξει. Θα μου πεις απλό να το λες. Λοιπόν, αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια. Όλα έχουν το τίμημά τους. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε και στο ριζοσπάστη και να κλείσουμε με τις πρωινές εφημερίδες την πρώτη ώρα. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΔΙΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και, και στην ελληνική εμπλοκή. Κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα, κορύφωση την Κυριακή με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την απαραίτητη ανάσα, να θυμηθούμε το τραγούδι με το οποίο ξεκινούσαμε όλα αυτά τα χρόνια την πρωινή μας εκπομπή και θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους μας για τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης εδώ στο Κόκκινο με τον Σπύρο Παπακώστα να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, τον Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47, τον Γιάννη Πετρίδη να έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε, την δημοσιογραφική επιμέλεια έχουν ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στο μικρόφωνο Γιάννη Στρατάκης μέχρι τις 8 και όσο αντέξει. Και όσο αντέξει. Βλέπω να παίρνω νωρίς την άδεια μου φέτονα. Δεν γίνεται, παιδιά, ειλικρινά. Συγγνώμη που σας κλαίγομαι, αλλά δεν κάνω μια εκπομπή δημόσιες σχέσεις. Έτσι. Ούτε για να φτιάξω γέφυρες, ούτε τίποτα. Μ' αρέσει να κάνω και να λέω αυτό που αισθάνομαι. Και όχι καθ' υπαγόρευση. Εντάξει. Λοιπόν, οι ακροατές τώρα, με τα αρκετά σημαντικά μηνύματα, κάθε μέρα εδώ στο Κόκκινο δίνουν το ερέθισμα για πάρα πολλές συζητήσεις. Μέσω του Viber είναι εύκολη επικοινωνία και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντός δωρεάν. Και θα παρακαλούσα ιδιαίτερο στη Ζωή που έστειλε το μήνυμα να, αν δεν θέλει να την διαβάσω την άποψή της, να μην τη διαβάσω, αλλά θα επιθυμούσα σε δημόσιο διάλογο που κάνουμε να το θέσει. Δηλαδή, κατά την άποψή της, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει να συγκληθούν τα όργανα να αποφασίσει τι. Ειλικρινά, Ζωή, και καλοπροαίρετα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου. Ότι θέλω να συγκληθεί η. Ξεκινούν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και να αποφασίσουν 1, 2, 3. Έτσι. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε και την κουβέντα αυτή που έχουμε, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι η κουβέντα έχει ανάψει. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις. Το πρόβλημα, το δικό μου δεν είναι ο Τσίπρας. Το δικό μου πρόβλημα είναι ότι χάνεται μια ευκαιρία να υπάρξει να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο νίκης της προοδευτικής παράταξης. Αλλά δεν μπορείς να διαλύσεις ένα κόμμα για να υπάρξει αυτό το ψηφοδέλτιο. Ο κύριος Φάμελος όταν έκανε πρόταση για τις δυνάμεις να συσπηρωθούν, δεν έλεγε πάνω σχάρι εκεί στο Πασόκ διαλύστε το Πασόκ για να έρθετε. Δεν έλεγε στη Νέα Αριστερά διαλύστε τη Νέα Αριστερά για να έρθετε. Ελάτε να συνεργαστούμε, να βρούμε έναν τρόπο. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τοποθετηθεί. Να αφήσουμε το εγώ, βεβαίως, και να πάμε στο εμείς. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ πέρα που, εν πάση περιπτώσει, είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις. Να, μου λέει ο Γιάννης, ξεκίνα πάλι τις εκπομπές στο YouTube. Οσονού που έρχονται. Έρχονται, Γιάννη. Εγώ έχω γυρίσει, μου λέει ο Βασίλης, έχω γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ χάρη σε εσάς και στον Κώστα τον Αρβανίτη και άλλους. Το αρχηγικό κεντρικό σύστημα, Παύλα Κόμμα, είναι υπόλοιμα από άλλες εποχές. Καλή δύναμη, ραντεβού στην Παλίνη. Τη Δευτέρα έχει μια καλή εκδήλωση στην Παλίνη. Εδώ η αλήθεια είναι ότι αν πάμε μεταπολιτευτικά στην μεταπολίτευση, θα δούμε ότι τα κόμματα που ουσιαστικά κυβέρνησαν τη χώρα ή αν θέλετε οι κυβερνήσεις προέκυψαν στη χώρα είναι μέσα από κόμματα. Όσοι σε ένα πλαίσιο όπως περιγράφει ο φίλος αρχηγοκεντρικό σύστημα επιχείρησαν, δεν υπήρξε. Δηλαδή είδαμε κόμματα εκτός κομματικών πλαίσιων και τα λοιπά, για την οποία και έχουμε και πολλά παραδείγματα που απέτυχαν. Να θυμηθώ την προσπάθεια πάνω σκάρι του Αβραμόπουλου. Έφυγε. Του Σαμαρά. Έφυγε. Επανήλθε ο Σαμαράς όταν ενετάχθηκε με το κόμμα του μέσα κτλ. Δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα ένα τέτοιο μοντέλο αρχηγοκεντρικό, όπως περιγράφει ο φίλος, να έχει φέρει αποτέλεσμα. Δεν θέλω βέβαια να πάω και στην άλλη λογική, την Αβερόφιο. Όποιος φεύγει έξω από το Μαδρίτη τον τρώνει λίγη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλει δουλειά πολύ. Έτσι. Αλλά και όχι να διαλύσεις κάτι άλλο κτλ. Ο Φώτης. Κύριε Σαρτάκη, καλημέρα. Προσωπική μου άποψη, ο κύριος Τσίπρας κατεβαίνει ανεξάρτητος, χωρίς δεσμεύσεις, δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά. Εσύ καλά τα λες. Το τι θέλει, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θέλει, απλά... εν πάση περιπτώσει, δεν θα πάμε και στην άλλη λογική ότι διαλυθείτε για να... Λοιπόν, ο Κώστας, οι Κινέζοι βάφτισαν το κρέας ψάρι σε σχέση με τον Ρούμπιο. Του άλλαξαν το όνομα, το ιδεόγραμμα δηλαδή, για να τον δεχθούν. Διπλωματία δεν λέω, αλλά δεν τους λες και τόσο μάγκες. Ναι, είναι αυτή. Και προσέξτε, ξαναπάει ο Ρούμπιο που με αυτή τη λογική μπόρεσε και μπήκε στην Κίνα και ξανακάνει τα ίδια. Δηλαδή, πέραν από τις δηλώσεις του, των δύο προέδρων, εκείνος μπαίνει και κάνει διευκρινήσεις πάλι εις βάρος της Κίνας και με την Ταϊβάν και με άλλα ζητήματα. Η Αναστασία, κύριε Στατάκη, σας καταλαβαίνω, το ίδιο νιώθω και εγώ με την κατάσταση που βιώνουμε. Δεν έχω διάθεση ούτε για τη δουλειά μου που αγαπώ, ούτε για κάτι άλλο. Παρόλα αυτά πρέπει να βρούμε τα βήματά μας, να προχωρήσουμε ενωμένοι για να καταφέρουμε να ξαναβρούμε τη χαρά στη ζωή. Αυτό το, θα έλεγα τώρα ένα επίρρημα. Γι' αυτό το όλοι μαζί προσπαθούμε, που κάποιοι δυναμητίζουν. Γι' αυτό το γαμό το όλοι μαζί. Καλλιόπη, καλημέρα. Ο Αλβίνος, η αριστερά δεν χρειάζεται μεσίες και εθνάρχες. Όποιοι θέλουν τέτοιους δεν είναι αριστεροί. Αυτά που κάνει ο Τσίπρας είναι χολιγουτιανά σοου. Τέλος πάντων, λες κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δει την ανάγκη ότι πρέπει να φύγει, ότι ίσως. Αλλά δεν γκρεμίζεις με τόση μεγάλη ευκολία. Ιδίως ένα κόμμα της αριστεράς. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει εκμαυλιστεί, περιβάλλεται από στελέχη ή συγκροτείται από στελέχη τα οποία έχουν βουτυχθεί σε σκάνδαλα κτλ. Είναι όλοι ένα και ένας. Δεν έχεις δηλαδή ένα κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βαραίνει με σκάνδαλα, με υποχωρήσεις, με λάθος πολιτικές. Δεν έχει συμβεί, ρε παιδιά, κάτι τέτοιο. Δεν έχει συμβεί. Είναι μια κατηγορία ουσιαστικά προς αυτό το κόμμα ότι ως αν κάτι να το βαραίνει. Είναι κρυστάλλινος ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σκελετού στη δουλάπα του. Και αυτό είναι το γιατί. Έτσι. Λοιπόν... Για την κομμουνιστική ανανέωση και το σοσιαλισμό μόνο. Έτσι. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργη. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα γιατί δεν θα προλάβω να τα δούμε και να πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις, εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων. Πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακτέων. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην Δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Πολύ σκληρή γλώσσα. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κατηγορία. Μα τι δεν καταλαβαίνετε κι εσείς, ρε παιδιά. Το είπε ο Μητσοτάκης μετά την πρώτη συνάντηση με τον Ερντογάν στο περιθώριο του ΝΑΤΟ πριν από 5 χρόνια, ότι με το που ξεκινάς μια διαπραγμάτευση κάνεις και υποχωρήσεις. Τόσο απλό, τόσο κατανοητό. Τι δεν καταλαβαίνετε. Μας προειδοποίησε ο Άρχοντας. Εστία. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Ναι, χθες αισθανθήκαμε έτσι περήφανοι για το Θουκυδίδη, αλλά... Λοιπόν, οι σκέψεις του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πικρία πάντα. Λοιπόν, ακόμα και αυτά τα αυτονόητα που ξεκίνησαν από την Ελλάδα, εμείς αισθανόμαστε υπερήφανοι όταν άλλοι τα χρησιμοποιούν, αλλά εμείς τα στο πύρ το εξώτερον. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έξετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Ανδρουλάκη μου, όπως έστρωσες, κοιμάσαι. Ε? Με αυτούς δεν θες να κάνεις, με αυτούς δεν κάνεις κολεγιές. Τώρα, σε πολεμάνε. Λοιπόν, πες και στην Ανούλα να πει μια κουβέντα. Πάμε στα νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Μάλιστα, η εθνικά υπερήφανη, ναι, το είπαμε. Πάμε και στην απογευματινή. Εντάξει, εδώ όποιος δεν, σκεφτόταν ότι αυτό θα ήταν το πρωτοσέλιδο σήμερα της απογευματινής, δεν ξέρει πράγμα που λένε στο χωριό μου. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Και αναφέρεται βεβαίως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Χειροκροτήστε τον, χειροκροτήστε τον, χειροκροτήστε τον. Και πάμε και κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο. Τι λέει εδώ? Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Έτσι. Δεν έχει πρώτο θέμα το συνέδριο. Παράξενο. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά εμείς τώρα στους καλεσμένους μας για να δούμε ορισμένα από τα θέματα της επικαιρότητας όπως μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, καλημερίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή, ποιον άλλο, τον κύριο Κάντα, πρόεδρο των συνταξιούχων. Καλημέρα κύριε Κάντα, τι νέα?
1: Καλημέρα, σε ακούω με μεγάλη προσοχή τώρα μισή ώρα και δυστυχώς μόνο θλίψη προκαλούν, αγαπητέ Γιάννη, τα λεγόμενά σου, και ότι δυστυχώς εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί στα αριστερά προοδευτικά κόμματα δεν αφουκράζονται τις αγωνίες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που τους φωνάζουν βρείτε τα, κατεβείτε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
0: Άμα ο άλλος δεν σε θέλει, δηλαδή θες να πας επίσκεψη σε ένα σπίτι που δεν σε θέλει, πας, παίρνεις και ανθοδέσμη.
1: Όχι βέβαια, και συμφωνώ με τα λεγόμενά σου.
0: Συγγνώμη, για να μην παρεξηγιόμαστε. Δηλαδή υπάρχουν φωνές που λένε ότι πρέπει, προσέξτε εδώ, συμφωνούν δύο αντίθετες πλευρές προς μια κατεύθυνση ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που υπάρχουν δύο κατηγορίες στελεχών που το ζητούν. Από τη μία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να σέρνεται πίσω από κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ή να μην γίνει και να ξεκαθαρίσει ή την αυτόνομη πορεία του ή την συσπήρωσή του οργανωμένα, συντεταγμένα, όπως λένε οι αποφάσεις του κόμματος με τον Τσίπρα, ή αν δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, ή αν θέλει να πάνε μαζί. Δεν μπορεί όντως να σέρνεται το πράγμα έτσι επαόριστο. Και πας εκεί που σε θέλουν. Εγώ δεν διανοούμαι να πάω σε ένα σπίτι που μου έχουν διαμηνήσει ότι μην τολμήσεις να έρθεις, ή όταν τόλμησα να πάω μου λένε κάτσε στο χόλ εσύ, γιατί στο σαλόνι είναι οι άλλοι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Πρέπει όμως, αγαπητέ μου Γιάννη, να γίνει κάτι οπωσδήποτε γρήγορα. Οι ημερομηνίες και τρέχουν, οι προθεσμίες στενεύουν.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Και θα πρέπει να βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους και να τα βρούνε, να πιάσουν τα μηνύματα που τους στέλνουν ο κόσμος της εργατιάς, οι φτωχοί συνταξιούχοι, ότι πρέπει να τα βρούνε όλοι μαζί σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, να φύγει από τη χώρα η χειρότερη νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει υπάρξει από τη μεταπολίτευση και εδώ. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι, οι φτωχότεροι συνταξιούχοι της Ευρώπης, αυτοί που γίνανε στάχτη η συντάξη μας μιας ολόκληρης δεκαετίας από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές των κυβερνήσεων της δεξιάς, έτσι συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
0: Εμείς σας καλέσαμε σήμερα γιατί πέραν από το γενικό πλαίσιο το οποίο θέτεται κάθε φορά και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι συνταξιούχοι τουλάχιστον κατεβαίνουν και διαδηλώνουν. Εδώ προσπαθούν να μας πείσουν οι κυβερνώντες ότι διευρύνονται τα κριτήρια, το ότι περισσότεροι συνταξιούχοι θα μπουν, θα πάρουν το επίδομα, οι χείρες, τα ορφανά κτλ. Τι γίνεται στην πραγματικότητα, αυτό το περιβόητο δωράκι των 300 ευρώ?
1: Είναι αυτό, αγαπητέ μου Γιάννη, αυτές οι πολυδιαφημιζόμενες, να τις πω, αυτής της κυβέρνησης, μετά από 15 χρόνια περικοπών, είναι μια κοροϊδία. και να σου δώσω να καταλάβεις, δεν φτάνουν ούτε για να περάσεις τη μισή σου μέρα. Να εξηγήσουμε όμως τους αγαπητούς τηλεθεατές και τους συναδέλφους συνταξιούχους. Αντί να μας δώσει η κυβέρνηση τη θεσμοθετημένη και πολύ καλά τα λες από το μακρινό 2019 από το ΣΥΡΙΖΑ 13η σύνταξη, δίνει στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, 300 ευρώ στο σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων. Όμως δυστυχώς απορρίπτει με τα ηλικιακά όρια τους σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους που είχαν βαρέα και ανθυγίνα κάτω από τα 65 χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί, αγαπητέ μου Γιάννη? Οι οικοδόμοι που έχουν βαρέα και ανθυγίνα και βγαίνουν σε σύνταξη στα 58, στα 60 και στα 62. Και ποια άλλη κατηγορία απορρίπτει με το ηλικιακό όριο? Τους Έλληνες ναυτικούς που θαλασσοπνίγονται. Έχουν ειδικό ηλικιακό όριο μετά από 30 χρόνια να βγαίνουν στη σύνταξη και βγαίνουν στη σύνταξη και αυτοί σε 60 τους χρόνια. Αυτούς αποκλείει λοιπόν από το 300. Καλώς και τις χείρες και τα αλφανέα. Βέβαια τα 65 τα έκανε 60. Δηλαδή αν κάποια χείρα είναι πάνω από 60 θα τον πάρει. Αν είναι κάτω από τα 60 δεν θα τον πάρει. Εμείς λέμε λοιπόν να σταματήσει αυτά τα...
0: Ποιος υπουργός κάνει αυτές τις ρυθμίσεις?
1: Αυτές τις ρυθμίσεις είναι υποτίθεται. Δεν είναι υπουργός τώρα που να πούμε ότι το κάνει Κεραμέως ή το κάνει
0: ο Πιερακάκης.
1: Δεν νομίζω να είναι. Αυτά είναι κυβερνητική πολιτική εκεί μαζί τους που τα κάνουν. Και εδώ θα πω ότι δεν θα πρέπει να πέσουν σε αυτή την παγίδα οι Έλληνες συνταξιούχοι. Απορρίφθουν αυτή την εισοδηματική πολιτική και κατεβαίνουμε σε μαζική συμμετοχή σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών στη χώρα. Και ξεκινάμε από μεγάλη πανατική συγκέντρωση πάλι 27 Μαΐου στην πλατεία Κοντζιά, στην Αθήνα, πανατική συγκέντρωση, και συνεχίζουμε Θεσσαλονίκη, Λαμία, Καρδίτσα, Άρτα, Κοζάνη, Αγρίνιο, Πάτρα, Καλαμάτα και Καβάλα. Να πούμε ένα όχι σε αυτή την κοροϊδία που 6 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας έχει γονατίσει, μας έχει στείλει στα τάρταρα της στόχιας και της ένδυας. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν οι συνταξιούχοι μας, να μην βγάζουμε τα χέρια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
0: Τα μάτια
1: αλλά
0: μας, ναι.
1: Αυτό που είπες εδώ και μισή ώρα που λες, δεν βλέπουμε και κάτι άλλο από τα αριστερά προοδευτικά κόμματα, αγαπητέ Γιάννη. Να δούμε ένα φως στο τούνελ να μπει μέσα ο συνταξιούχος. Να τα αφήσουν αυτά. Ο κόσμος τους έχει αφήσει μια μεγάλη... Και αυτό που είπες, έτσι δεν μπορεί να πολλά μπορεί να προσάψει στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019. Όμως είναι τα χέρια τους καθαρά, δεν βάλανε στο μέλι ούτε τίποτα.
0: Αυτό είναι που καίει, είναι... κύριε Κάντα, αυτό που καίει. Δεν θες ένα κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ένα καινούργιο σχηματισμό, γιατί έχει στελέχη τα οποία ελέγχονται, έχει στελέχη που έκαναν του κεφαλιού τους, έχει στελέχη τα οποία δυναμίτησαν ή εν πάση περιπτώσει κινήθηκαν αντίθετα. Το αντίθετο σημαίνει. Διαφάνεια πλήρης. Ανάποδα που τους γύρισαν, τους σύλλεξαν ένα προς ένα. Εδώ βλέπεις τώρα, βγάζουν στη σέντρα τον Ανδρουλάκη. Φανταστείτε τι έλεγχος έχει γίνει πίσω για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν βρέθηκε ούτε ένα να έχει καταχραστεί ένα σέντς. Και λες ότι αυτό το κόμμα έχει κλείσει τον κύκλο του. Τελείωσε, δεν το θέλουμε.
1: Όχι, βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο ψάχνει να το βρει εδώ με κι άλλοι στα άλλα πολιτικά κόμματα. Εκεί πρέπει, αλλά θα πρέπει, αγαπητέ Γιάννη, όπως θα λες και εσύ, δεν γίνεται. Λέμε να φύγει έτσι. Και τι κάνουμε τώρα? Κρατάει τη σημαία ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Αυτό που λες, να αφήσουν το εγώ για το εμείς. Μόνο έτσι θα απαλλαγούμε.
0: Μακάρι, κύριε Κάντα, να ξημερώσει μια μέρα και να πούνε πάμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις με τον Τσίπρα, με τον Τσίπρα. Αλλά οργανωμένα και συντεταγμένα. Να πάμε πραγματικά να ανατρέψουμε αυτό το οποίο έχει δηλητηριάσει τη χώρα μας. Και λέγεται Μητσοτάκης. Καλημέρα, κύριε Κάντα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλούς αγώνες. Καλούς αγώνες.
1: Με υγεία. Να είστε καλά.
0: Κοιτάξτε, εγώ προτιμώ να πω κάποια πράγματα και είμαι έτοιμος να δεχτώ και το τίμημα. Έτσι. Εγώ ούτε βουλευτής θέλω να γίνω, ούτε θέσεις θέλω να πάρω, θέλω να πάω τουλάχιστον φεύγοντας από την ενεργό δράση να έχω ίσιση τη συνείδησή μου ότι δεν έβλαψα. Εντάξει. Και το επαναλαμβάνω. Επειδή το άκουσα, ούτε βουλευτής θέλω να γίνω, ούτε στέλεχος της καμιάς κυβέρνησης, τίποτα. Και εδώ στο ραδιόφωνο την εκπομπή που κάνω και φεύγω. Εντάξει. Και γι' αυτό δικαιούμαι να πω και δύο λόγια παραπάνω. Μου λέει τώρα εδώ ο φίλος ο Κώστας, σαν παλιά καραβάνα από το 1940 που έχει δει πολλά, η γνώμη μου είναι ότι η αποκαλούμενη προοδευτική παράταξη που περιλαμβάνει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και διάσπαρτα κομματίδια πρέπει να ενωθούν για να σχηματίσουν μια μεγάλη παράταξη τύπου ενώσεως κέντρου για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τα χρόνια θα περνούν και το σόου της αντιπολίτευσης χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα θα συνεχίζεται. Βεβαίως να μην έχουμε την κατάληξη τελικά της ενώσεως κέντρου, θυμόσαστε, γιατί παραπέμπει και σε ζήλιδες και τα λοιπά. Εντάξει, λοιπόν, αγαπητέ Κωνσταντίνο, ο Ισίδωρος, καλημέρα, εγώ έχω αγανάκτηση, φτιάξτε επιτέλους την εκπομπή στο διαδίκτυο με τους άλλους σταθμούς, δεν υπάρχει πρόβλημα, η λήψη είναι αδιάλειπτος. Λέει ο Ισίδωρος, θα τα δούμε όλα αγαπητέ. Εντάξει, προσέξτε τώρα γιατί έχουμε αυτό το κόκκινο, αυτό το ραδιόφωνο, έχουμε αυτή την εφημερίδα, το διαδίκτυο, τα οποία στηρίζονται δεν ξέρετε με πόσες θυσίες και του κόμματος και των εργαζομένων. Πέρασε διάστημα τότε με τα προβλήματα και τα λοιπά και 3 και 3,5 μήνες απλήρωτοι. Φεύγει ένας μεγάλος προϋπολογισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Παναλαμβάνω, του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καλυφθούν εδώ τα λειτουργικά έξοδα. Καταλαβαίνουν όσοι ακούνε κόκκινο ότι το πρωί μπορεί να διαφωνούν με το Στρατάκι γιατί την έχει δει αλλιώς. Αλλά όλη την ημέρα αποκαλύπτει πράγματα. Υπάρχει, και αυτό είναι ευτύχημα, δεν υπάρχουν στρατιωτάκια εδώ. Ο Στρατάκης έχει την άποψή του, ο Χατζηνικόλας έχει την άποψή του, ο Σουρμελίδης έχει την άποψή του, ο Βούλγαρης, ο Καψόχας, η Ακριβοπούλου, ο Σπύρος ο Γκουτζάνης. Δεν είναι κανένας εδώ που έχει επιβάλει μια γραμμή κτλ. Αυτό το πράγμα όμως που απευθύνεται στη Δημοκρατική Παράταξη οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι ονειρεύονται, η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει κλείσιμο του κόκκινου και της Αυγής. Το έχετε καταλάβει? Και εντάξει, η Αυγή μπορεί, γιατί είναι το κόκκινο, είναι με μια ειδική άδεια που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πάβει να υφίσταται, ούτε μεταβιβάζεται ούτε τίποτα. Λοιπόν, ακόμα και σε αυτό που είναι το τελευταίο αν θέλετε, αλλά ωστόσο σημαντικό. Λέει, τι θέλετε, να ανοίγετε το πρωί το Sky, το μεσημέρι τον ΑΕΝΑ, τον άλλο σταθμό και να έχετε ενημέρωση. Εντάξει, ωραία. Και σας βάζω μία παράμετρο που μπορεί να είναι και η πιο, αν θέλετε, ρηχή ή ίσον σημασίας. Αλλά ακόμα και αυτό το κόκκινο, ο ΣΥΡΙΖΑ το πληρώνει. Πόροι του ΣΥΡΙΖΑ έρχονται εδώ για να πληρωθούμε. Εντάξει, λοιπόν.
2: Στο κόκκινο.
3: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
9: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αττικής Παρασκευή σήμερα με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Όλα καλά?
3: Έχει ξεκινήσει η κίνηση, πάλι ξεκινάει από
2: πάλι δηλαδή. Χωρίς θαύμα από τον Άι Κυρανάκη σήμερα.
3: Τι γίνεται? Όχι, χωρίς θαύμα. Και ειδικά στους δρόμους που υπάρχει πρόβλημα, ο συνήθως, δηλαδή στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα υπάρχει πρόβλημα. Πιο έντονο στο ρεύμα της Ανόδου, ξεκινάει από την οδό Λένορμαν και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης προβλήματα. Και στη Λεωφόρο Αθηνών, ρεύμα προς Ελευσίνα, ξεκινάει από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στη Βασιλίση Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού, στην Αρδιτό, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στο ρεύμα της Ανόδου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα της Ανόδου προς Αμπελοκήπους, στην Λεωφόρο Κηφισία στο ύψος του Γυροκομείου, στο Μεταξουργείο στην Οδό Αχιλλέως, στη Μάρνη στην πλατεία Βάθη στο ρεύμα της Ανόδου, και μικρές καθυστερήσεις στο λιμάνι γύρω από στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή στους ακροατές και μην περιμένουν θαύματα από τον Άι Κυρανάκη.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Καλά κάνει η Μαρίνα και μας θυμίζει ότι κύριε Σταδάκη και εμείς βάλαμε πλάτη όταν μας ζητήθηκε ακριβώς για να μην κλείσει το Κόκκινο, όμως απογοητευόμαστε καθημερινά από την κατάσταση της αριστεράς και περιμένουμε με αγωνία κάτι που θα μας δώσει πάλι ελπίδα. Μαζί σου και εγώ Μαρίνα, και αυτό πραγματικά θέλουμε. Η Ελένη μου λέει, κοίταξε Ελένη, εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα και θέλω να τα διαβάζω και να σου πω και κάτι. Περισσότερο θέλω να διαβάσω εκείνα με τα οποία αν θέλετε που εκφράζουν απόψεις με τις οποίες εγώ δεν ταυτίζομαι ή είναι απέναντι σε μένα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Και εγώ δεν φοβάμαι να μην χαλάσω σχέσεις. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Τώρα, αν και μερικοί, τέλος πάντων, άστος, αυτοί είναι καταδικασμένοι ούτως ή άλλως μερικοί. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, να είσαι δημοσιογράφος, να μεταπηδάς την πολιτική και να ξεχνάς ότι ήσουν δημοσιογράφος και να θες να κάνεις παρεμβάσεις για τους δημοσιογράφους που σου κάνουν κριτική. Δηλαδή αυτό το, κατά τα άλλα, είσαι αριστερός, έτσι, τέλος πάντων. Άσε μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα. Ο Γιώργος επανέρχεται. Γιώργο, εντάξει, γνωστά, γνωστά. Πάμε όμως στον καλεσμένο μας και να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα και με τον καλεσμένο μας. Έχω έναν καλεσμένο αυτή την ώρα που θα συζητήσουμε για ένα καυτό ζήτημα, το οποίο δεν θα το ακούσετε, και το λέω με απόλυτη σιγουριά, να συζητείτε σε κανένα συστημικό μέσο ενημέρωσης. Γιατί? Γιατί αυτά τα συστημικά είναι ταυτισμένα με αυτό που δεν θέλει ή με αυτό που θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μου. Δηλαδή τι? Να εμπαρο...

0: εμπορευματοποιούνται τα πάντα. Ακόμα και τα κοινωνικά αγαθά, και βλέπουμε τα χάλια μας. Στη ΔΕΗ. Στο ρεύμα. Στο τηλέφωνο. Που ιδιωτικοποιήθηκαν για να έρθει ο ανταγωνισμός, για να αυτόν τον. Τώρα έχουν βάλει στο μάτι το νερό. Έχουν κάνει απελπιδές προσπάθειες, βγάζει αποφάσεις στο Συμβουλίο της Επικρατείας, ακόμα και όταν βγάζει προσπαθούν να βρουν κάποιες διόδους, δεξιά και αριστερά, κάποια παραθυράκια, για να μπουν ιδιώτες στο νερό. Αγωνίζονται με νύχια και με δόντια. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει και αν εμείς είμαστε ενδεχομένως υπερφύαλοι ή σε άλλο κλίμα, με αυτό που πραγματικά πρέπει να είμαστε. Είναι καλεσμένος μου ο Γιώργος Αλεξανδράκης, εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα κύριε Αλεξανδράκη.
1: Καλημέρα κύριε Στοντάκη.
0: Είσαστε, φαίνεται μια... Η ΕΙΔΑΠ είναι μια πολύ φερνή νύφη από ό,τι αποδεικνύεται. Κάνουν μια προσπάθεια από εδώ. Ναι, έρχεται το ένα συγκέσιο μετά το άλλο, αλλά επιμένουν πάντως.
1: Είναι ακριβώς όπως τα παρουσιάσατε. Η ΕΙΔΑΠ είναι μια επιχείρηση που διαχειρίζεται το νερό, όπως είναι η ΑΤ και οι κατά τόπους δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης, με συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, που σημαίνει ότι είναι εταιρείες οι οποίες μονοπωλιακά διαχειρίζονται το νερό και δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια, θα λέγαμε, υδάτινη ισορροπία που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να χρειάζεται βελτιώσεις. Σίγουρα όμως δεν χρειάζεται τους ιδιώτες για να μπουν και να διαχειριστούν το νερό. Μπορεί δηλαδή το δημόσιο με πολιτικές να αναπτύξει αυτές τις εταιρείες έτσι ώστε να διαχειρίζονται το δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Και αυτό είναι αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς. Δυστυχώς η κυβέρνηση που από το 2019 συνεχώς επιχειρεί να ιδιωτικοποιήσει την εταιρεία, η τελευταία προσπάθεια που κάνει είναι να δημιουργήσει τη λεγόμενη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αλλά την επέκτηνε ουσιαστικά και σε υδάτων και αποχέτευση.
0: Αφού καμαρώσαμε δηλαδή, τα έργα της ΡΑΕ τότε για το ρεύμα, τώρα σου λέει κάτσε να τη βάλουμε και στο νερό.
1: Δηλαδή έρχεται σε επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται μονοπωλιακά το νερό υπό δημόσιο έλεγχο, ουσιαστικά να εισάγει τον ανταγωνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα τελευταία αποτελέσματα τα είδαμε με την κία τιμολόγηση, η οποία με τα νέα τιμολόγια του νερού, το οποίο ήρθαν 1η-1η του 2026, όπου εκεί είδαμε και αυξήσεις στα τιμολόγια, αλλά ουσιαστικά είδαμε και χαριστικές ρυθμίσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις έναντι για παράδειγμα, ας πούμε, των δημοτικών των δήμων ή των κρατικών δομών.
0: Κύριε Αλεξανδράκη, λοιπόν ο κύριος Στεργίου και ο κύριος Σαχίνης να δουν το κοινωνικό αγαθό του νερού, προσπαθούν να εφεύρουν τρόπους, προσέξτε, για να να χρεωθεί περισσότερο κόσμος και για να φύγουν δραστηριότητες σε ΕΙΔΑΠ, υλοποιώντας βεβαίως την κυβερνητική, αν θέλετε, πολιτική. Και ξεκινήσατε κάτι και σας διέκοψα. Για το πώς οι πολίτες, από τη μια πλευρά, θέλουν να τους επιβαρύνουν με την αύξηση των παγίων και από την άλλη πλευρά χαρίζουν, κυριολεκτικά χαρίζουν χρήματα στους μεγάλους καταναλωτές. Και έχω συγκεκριμένο παράδειγμα, κύριε Αλεξανδράκη. Για τον πολίτη που ζορίζεται, που ξέχασε, οποιαδήποτε λόγο, το χρέος του υπερβαίνει τα 100 ευρώ. 100 ευρώ και ένα λεπτό, έχω συγκεκριμένο παράδειγμα γι' αυτό σας λέω, του κόβουν το νερό. Ναι ή όχι?
1: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
0: Για να με απαντήσεις συνολικά. Κόβεται το νερό για τον πολίτη με 100 ευρώ και ένα λεπτό χρέος. Την ίδια ώρα χαρίζονται εκατομμύρια σε μεγάλους καταναλωτές. Δεύτερον, ποιος κόβει το νερό του πολίτη όταν πάει 100 και ένα λεπτό? Εργολάβος.
1: Εργολάβος.
0: Πόσο παίρνει ο εργολάβος αναπαροχή που κόβει και επανασυνδέει, δηλαδή πάει, γυρίζει το διακόπτη και ξαναγυρίζει και τον ανοίγει? Πόσο παίρνει? 24 ευρώ. Τόσο χρεώνει η ΕΙΔΑΠ. Εάν σου κόψουν το νερό και στο επανασυνδέσουν, χρεώνει 24 ευρώ. Αυτά με μια διαφορά. Τα παίρνει εργολάβος. Άρα εγώ γιατί να μην σκεφτώ, κύριε Αλεξανδράκη, ότι χαμηλώνουμε το χρέος για να έχουν περισσότερη δουλειά κάποιοι εργολάβοι και να παίρνουν εργολαβίες στην ΕΙΔΑΠ. Σκέφτομαι παράλογα.
1: Είναι μια κατάσταση η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα θα γίνει ακόμα πιο δυσμενή για τους πολίτες, για τους καταναλωτές. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε αναδείξει, δυστυχώς όμως όπως αναφερθήκατε και εσείς, όχι τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι και η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης εταιρείας. Ουσιαστικά για πρώτη φορά έχουμε μια εταιρεία, μια τεχνική εταιρεία που είναι η Γεκτέρνα, εμείς την κατονομάζουμε.
0: Ο Θεός στο... να τις έχει καλά, να μας κόβει χρόνια και να τους δίνει μέρες.
1: Έχει μπει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, εξαγόρασε δηλαδή ένα ποσοστό από την... μέσα από το χρηματιστήριο 9,6% και πλέον και με μια νέα εξαγορά έχει φτάσει στο 13%. Ουσιαστικά τι έχουμε δηλαδή, για πρώτη φορά έχουμε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία να μπαίνει στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας της ΕΙΔΑΠ και μάλιστα στο δελτίο τύπο το οποίο έβγαλε μετά την πρώτη της εξαγορά ουσιαστικά μιλούσε για ανάπτυξη, για βελτίωση της δικής τους εταιρείας, δηλαδή όσον αφορά τις δραστηριότητες τα επόμενα χρόνια στο νερό. Άρα ουσιαστικά έχουμε την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή, για να μην κυριολεκόμαστε, ο οποίος θα έχει και εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και θα συμμετέχει στη διαχείριση και τη λειτουργία μειοψηφικά, αλλά ουσιαστικά με ένα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του νερού.
0: Άρα οι ιδιώτες έχουν μπει με αυτόν τον τρόπο, με το μετοχικό κεφάλαιο μέσα στην ΕΙΔΑΠ. Μια κρίσιμη παρατήρηση. Είπατε στην αρχή ότι η εποπτεύουσα, ας το πούμε αρχή, είναι η ΡΑΕ που εποπτεύει και ενέργεια και νερό. Ποιος είναι νομικός σύμβουλος στην ΡΑΕ?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Να σας πω εγώ ποιος είναι λοιπόν. Νομικός σύμβουλος λοιπόν στην ΡΑΕ ήταν η σύζυγος του κυρίου Γεραπετρίτη και κόρη μεγαλομετόχου της Στέρνα. Πάμε παρακάτω τώρα, συνεχίζουμε. Άνευ άλλου σχολείου.
1: Άρα ουσιαστικά με την αλλαγή, ουσιαστικά με την είσοδο ενός ιδιώτη με αυξημένα ποσοστά, δηλαδή έστω και μειοψηφικά στις αποφάσεις της εταιρείας, ανοίγει ο δρόμος αυτό που λέτε ότι το δημόσιο να μην ασκεί 100% ή με ευκολία, ας πούμε, τη διαχείριση του κοινωνικού αγαθού. Και μέσα σε αυτό έρχονται και μία σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως αυτές που ψηφίστηκαν προχθές στην Ελληνική Βουλή και εμείς είχαμε εκφράσει τη διαφωνία, συναντηθήκαμε με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίες νομοθετικές παρεμβάσεις δίνουν τη δυνατότητα ένα ειδικό αποθεματικό που έχει η εταιρεία που είναι 352 εκατομμύρια.
0: Σε αυτό θα ερχόμουν τώρα.
1: Είναι 352 εκατομμύρια, να τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από το χρηματιστήριο να μπορούν να το μοιράσουν στους μετόχους και από εκεί και πέρα και κάποιες ευέλικτες ρυθμίσεις όπως είναι όσον αφορά τις προσλήψεις, η απομάκρυνση της εταιρείας από τον έλεγχο και τις διαδικασίες του ΝΑΣΕΠ, για πρώτη φορά δηλαδή στην ΕΙΔΑΠ ο ΑΣΕΠ δεν θα έχει τον κύριο ρόλο όσον αφορά τις προσλήψεις του μόνιμου τακτικού προσωπικού, αλλά και η είσοδος στελεχών από την αγορά, πλέον πέρα από τους γενικούς διευθυντές,
0: όπως ο κύριος Αγινίδης και ο κύριος...
1: Ναι, νομοθετήθηκε, ναι. Νομοθετήθηκε και το 20% των διευθυντών δηλαδή να είναι από την αγορά και οι αμοιβές τους να είναι εκτός των αμοιβών του προσωπικού, γιατί το προσωπικό της ΕΙΔΑΠ αμείβεται με ένα νότα του πλαφόν, αυτό του γενικού γραμματέα, δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πάει παραπάνω.
0: Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι είδαν ότι έχει και ένα αποθεματικό 350 εκατομμύρια και σου λέει γιατί να τα έχουμε να κάθονται. Εμένα μου θυμίζει κάποια ιστορία με δομημένα ομόλογα παλιά, που κάποιοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, αλλά φαίνεται ότι η εποχή αυτή έχει παρέλθει, αν επιστρεφεί.
1: Ναι, θα φτάσω και γιατί όντως δεν το κρύβουν, το έχουν πει και δημόσια πως τον τρόπο που θέλουν να λειτουργούν και ότι δεν πρέπει, θεωρούν, να υπάρχουν χρήματα για να το πούμε με την απλή λογική, να το καταλάβουν και οι ακροματές μας στην άκρη. Θεωρούν δηλαδή ότι θα πρέπει η εταιρεία να δανείζεται και να εξυπηρετεί το δανεισμό της και αυτό θα έχει προς όφελος την ανάπτυξή της και δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να κρατάει χρήματα στην άκρη. Και γι' αυτό έχουν εξαγγείλει και ένα μεγάλο επιταμένο πρόγραμμα, ένα επενδυτικό πρόγραμμα, 2,5 δις, το οποίο ενώ θα έπρεπε το κράτος να αναλάβει την ευθύνη όλων αυτών των μεγάλων έργων, και από το 2019 έως τώρα δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικά έργο, είτε για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου, είτε για την ενίσχυση των αποθεμάτων νερού. Απλώς αντιθέτως αυτό το οποίο έχουμε είναι να προσπαθούν αυτά τα έργα με τον νέο τρόπο τιμολόγησης αλλά και με τον νέο τρόπο λειτουργίας της εταιρείας να κάνει η ΔΑΠ αυτά τα έργα και να μετακυλεί το κόστος στους καταναλωτές και στα τιμολόγια. Άρα αυτό που μας περιμένει τα επόμενα χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού. Αυτό που θέλω όμως να κλείσω για να κλείσω την τοποθέτησή μου όσον αφορά τις νομοθετικές παρεμβάσεις που γίνανε στη Βουλή, ουσιαστικά θα έχουμε διευθυντές και γενικούς διευθυντές από τον ιδιωτικό τομέα, άρα οι υπάλληλοι εδώ θα έχουν ένα πρόβλημα όσον αφορά το να μπορέσουν να εξελιχθούν μέσα στην εταιρεία. Ουσιαστικά με την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή θα είναι πολύ πιο εύκολο να τοποθετηθούνται στελέχη τα οποία θα είναι και κοντά στους ιδιώτες και αυτό θα επηρεάζει τη διαχείριση.
0: Βέβαια, με αυτό θέλουν, παιδί μου.
1: Θα έχουμε εργαζομένους εδώ οι οποίοι θα αμείβονται με πάρα πολύ υψηλές αμοιβές έναντι εργαζομένων στελεχών και εργαζομένων οι οποίοι θα αμείβονται με μισθούς οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ μικρά, αλλά θα έχουμε εργαζομένους και στελέχη δύο ταχυτήτων. Και αυτό το οποίο μας προβληματίζει όσον αφορά τις προσλήψεις είναι ότι από τη μία δεν υπάρχει ασέ, παρά οδηγούμαστε σε μια κατάσταση αναξιοκρατίας που μας γυρίζει πάρα πολλά χρόνια πίσω.
0: Θέλουν να φέρουν δηλαδή στάσιδες και στην ΕΙΔΑΠ. Ναι. Στάσιδες στη ΔΕΗ, στάσιδες στην ΕΙΔΑΠ.
1: Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Δεν υπήρχε στο νομοσχέδιο καμία πρόβλεψη και δεν ψηφίστηκε καμία πρόβλεψη για εργαζομένους οι οποίοι δουλεύουν εδώ μέσω παρόχων, ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια στην εταιρεία. Νομίζω από το 2012 έχει ξεκινήσει η ΔΑΠ να έχει. Ο αριθμός περίπου κυμαίνεται περίπου στους 650 εργαζομένους μέσω παρόχων, οι οποίοι δεν προβλέπεται καμία μέρημνα για αυτή μοριοδότηση. Το βάλαμε και εμείς στη Βουλή, το βάλαμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το έβαλε και το Σωματείο των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων. Συναντηθήκαμε με όλους. Δυστυχώς η κυβέρνηση εμένει στις λογικές της πέρα από την εμπορευματοποίηση του νερού, αλλά και στην ευελιξία όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα
0: σας των έχουν εργαζομένων. Βάλει, κύριε Αλεξανδράκη, σας έχουν βάλει στο μάτι και πρέπει να το πάρετε είδηση. Αυτό το επόμενο που έχουν βάλει στο μάτι, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι το ταμείο σας, το ασφαλιστικό, οι εργαζόμενοι στην ΕΙΔΑΠ, επειδή έχετε ένα καλό ταμείο. Λοιπόν, θα σας διηγηθώ και για να το μεταφέρετε στις αρμόδιες υπηρεσίες ένα περιστατικό. Ασφαλισμένοι έμεσα στην ΕΙΔΑΠ, η οποία απεβίωσε, είχε ασφαλιστεί μέσω του συζύγου, για να πάρει τα έξοδα κηδείας, τη ζητήθηκε ένα έγγραφο των ΕΦΚΑ, να πάει μία βεβαίωση ότι το 6% που παρακρατείται για την υγεία έχει αποδοθεί στην ΕΙΔΑΠ. Έγιναν οι ενέργειες, πήγαν οι συγγενείς στον ΕΦΚΑ και τους είπαν δεν μπορούμε να σας δώσουμε τέτοια βεβαίωση. Γιατί? Γιατί δεν έχει αποδοθεί στην ΕΙΔΑΠ αυτό. Ωραία. Παρακρατήθηκε? Ναι. Γιατί δεν δόθηκε? Μηχανογραφικό σφάλμα. Λοιπόν, είναι ένας μήνας τώρα μεταξύ Άννα και Καϊάφα όπου δεν δίνεται σε ασφαλισμένο της ΕΙΔΑΠ η βεβαίωση ότι καταβλήθηκε το 6%, το οποίο ήταν και προϋπόθεση για να πάρει τη σύνταξη από την ΕΙΔΑΠ και από το Ταμείο το Ασφαλιστικό. Γι' αυτό σας λέω, σας έχουν βάλει στο μάτι και το ταμείο σας και τα μάτια σας. Και θα ήθελα και μια χάρη κλείνοντας. Θέλω, αν είναι δυνατόν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πόσο κοστίζει στην ΕΙΔΑΠ το χρόνο ο εργολάβος ή οι εργολαβίες που κλείνουν και επανασυνδέουν την παροχή του νερού λόγω χρεών.
1: Δεύτερο, το ακριβές ποσό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί κάθε εργολαβία είναι μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, δηλαδή είναι πολύ εργολαβία.
0: Δεν είναι ανάγκη να το πούμε τώρα, με την ησυχία σας, οπότε, για να δούμε πού πάνε τα λεφτά.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα τα κόστη τα οποία πληρώνουμε
0: του νερού λόγω χρεών.
1: Κοιτάξτε, το ακριβές ποσό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί κάθε εργολαβία είναι μέσα από διαγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή είναι πολύ εργολαβία.
0: Δεν είναι ανάγκη να το πούμε τώρα. Με την ησυχία σας. Οπότε, για να δούμε πού πάνε τα λεφτά.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα τα κόστη τα οποία πληρώνει στη λειτουργία της εταιρείας ή στις οποιασδήποτε παροχές στους εργολάβους είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό το οποίο καταγγέλουμε και έχουμε αναδείξει εμείς με ανακοινώσεις και με δημόσιες παρεμβάσεις, είτε δικές μου είτε των άλλων εκπροσώπων των συλλόγων ή των μελών της Διοίκησης Ομοσπονδίας, είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τεράστια αύξηση των κονδυλίων τα οποία δίνονται σε εξωτερικούς συμβούλους και σε εργολάβους στην εταιρεία. Υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν μέσα από προσλήψεις δεν γίνονται, δηλαδή θα μπορούσε η ΔΑΤ να λύσει το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει της υποστελέχωσης στις υπηρεσίες, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Μα είναι επιλογή απλά. Είναι
1: ελλειπή, καταπατώντας και την υγιεινή και ασφάλεια, γιατί ένα συνεργείο όταν δεν είναι στελεχωμένο με τον επαρκή αριθμό εργαζομένων, καταλαβαίνετε ότι απορρέει και ένας μεγάλος κίνδυνος όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων και αυτών των οποίων εργάζονται, ειδικότερα στο κομμάτι της ίδρυψης, όπου και έχουμε και σοβαρότατο πρόβλημα με τη μεγάλη αύξηση των βλαβών. Καθημερινά οι βλάβες είναι πάρα πολύ αυξημένες στο δίκτυο και αυτό δεν προβληματίζει και τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, αλλά και για τον τρόπο που δυστυχώς λειτουργεί η εταιρεία. Και από τον αντίποδα βλέπουμε τεράστια ποσά τα οποία δίνονται σε εργολάβους, σε γραφεία ενοικίας προσωπικού, σε εταιρείες παροχών υπηρεσιών. Δηλαδή ένα αντικείμενο εργασίας που κάλλιστα θα μπορούσε να καλυφθεί από προσωπικό της εταιρείας.
0: Ναι, είναι επιλογή όμως άλλη και όπου υπάρχει φαγητό οι εταιρείες ιδιωτικές τρέχουν. Δεν έρχονται για την ψυχή της μάνας τους. Καλημέρα κύριε Αλεξανδράκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σιγώ,
0: καταλάβαμε πού το πάνε και με το νερό αυτοί οι κυβερνήτες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Βλέπω ότι απασχολεί έντονα το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Συμφωνώ με όσα λέτε, όσο για το νερό αλλάζουν παντού τα ρολόγια και μετά έρχεται ό,τι πιο ακριβό. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει εδώ πέρα για τη συνεργασία και τι πρέπει να γίνει. Βλέπω ότι έχουμε θέμα. Έτσι. Ποιοι κάνουν κουμάντο, πώς κάνουν κουμάντο. Θα τα πούμε και αύριο. Όχι αύριο, τη Δευτέρα, αν δεν πάρω άδεια. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 8.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά την πτώση της από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, η ανήλικη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τη διατηρήσουν στη ζωή. Με τον θάνατο της 17χρονης ολοκληρώνει τη τραγωδία που εκτελήχθηκε το μεσημέρι της 3ης 12 Μαΐου στην Ηλιούπολη, όταν οι δύο συνομήλικες φίλες ανέβηκαν στον έκτο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά όπως προειδοποίησε θα εξοντωθεί. Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στην ανάρτησή του σημείωσε χαρακτηριστικά: ο πρόεδρος Σι δεν αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή άνοδο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τους 16 μήνες της κυβέρνησής μου, που περιλαμβάνει ιστορικά υψηλά στα χρηματιστήρια και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, στρατιωτική νίκη και ισχυρή σχέση με τη Βενεζουέλα, καθώς και τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στο Πεκίνο, ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας ως τη σημαντικότερη στον κόσμο, δηλώνοντας προς τον Τραμπ: πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην τη χαλάσουμε ποτέ. Ο Κινέζος πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η Ταϊβάν αποτελεί το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις της Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε πως ένας λανθασμένος χειρισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department χαρακτήρισε την πρώτη μέρα των επαφών παραγωγική και θετική, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία των διαβουλεύσεων. Η Ουκρανία οφείλει σαφείς εξηγήσεις για τον τρόμο που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, ενώ σημείωσε ότι ο φάκελος θα διαβιβαστεί στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα. Σε νέα ηχηρή παρέμβαση παροχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μία ημέρα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, σε χαιρετισμό του σε δείπνο στην Ξάνθη, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας την διεθνή κόμβο. Η τοποθέτηση Καραμαλή πραγματοποιείται στον απόϊχο της επιστολής των 10 πρώην γαλάζιων υπουργών και στελεχών που τονίζουν ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και ανοίγουν το δρόμο για νέο κόμμα. Σήμερα το απόγευμα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έναρξη των εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ευθείες βολές από το Σοκράτη Φάμελο στο ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως χαρακτήρισε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νόμου του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Υπουργό Υγείας εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα. Ενώ απέδωσε προσωπικά στον Πρωθυπουργό την ευθύνη για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο Σοκράτης Φάμελος έθεσε με σαφήνεια ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Άδωνη Γεωργιάδη, διαρωτώμενος αν μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα ένας υπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό. Σήμερα το πρωί, στις 10.30, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ στην Αθήνα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ φαίνεται να καταραίει. Μετά τις παρετήσεις 4 υφυπουργών, οι οποίοι ζήτησαν ανοιχτά την αποχώρησή του λόγω της καταβαράθρωσης του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας West Reading, δηλώνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ο Στρίντινγκ θεωρείται πλέον ένα από τα επικρατέστερα πρόσωπα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος και κατ' επέκταση της Πρωθυπουργίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μήνυμα συσπήρωσης προς τον κόσμο του Ολυμπιακού έστειλε ο Εβάν Φρουνιέ στη Media Day της Euroleague εν όψη του Final Four που θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου στο Telecom Center Athens. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό με τον Γάλλο Γκάρντ να καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν δυναμικά την ομάδα. Φίλαθλε του Ολυμπιακού, θέλω να μπει στο Telecom Center Athens και να φωνάξεις για εμάς, εντάξει, χρειαζόμαστε την έντασή σας και το πάθος σας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φρουνιέ.
4: Ο καιρός.
5: Άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, καθώς και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ορεινά υπηρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας στην Αθήνα τους 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 8. Κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 9. Κόλλησα τώρα. Τι να κάνω, συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, δίνεις μια στην πλάτη και ξεκολλάς. Το τηλέφωνο στο Viber, για να μας παίρνετε, να γράφετε τα μηνύματά σας. 6985-870-059. 6985-870-059. Τώρα που ξεκόλλησε και πήρα φόρα, 15 Μαΐου 2026, παρακαλώ. Σήμερα ξεκινάει σε 2 ώρες από τώρα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γαλάζιο συνέδριο, παρακαλώ. Το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Δηλαδή, τι κλεισεδιά, κανονικά δηλαδή. 100 χρόνια τα ίδια, «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Το 2030 θα πάνε στο συνέδριο «Μαζί για την Ελλάδα του 2040». Και ούτω καθεξής, από το 40 θα πηγαίνεις προς τα πάνω, τα χρόνια θα περνάνε, εμείς θα φεύγουμε και θα μένει μόνο το «Μαζί», μια προοπτική κάποια στιγμή, στο απότερο μέλλον, «Μαζί να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος» και δεν θα γίνουμε ποτέ, απλά τα συνθήματα είναι ίδια. Λοιπόν, το πρόβλημα τώρα εκεί είναι όποια εσωστρέφεια υπάρχει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι και οι φανέλες ιδρωμένες. Ποιος την ιδρώνει καλύτερα τη φανέλα? Βάλανε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, το απόγευμα του Σαββάτου να μιλήσει. Ρωτήθηκε ο κύριος Βαρινάκης μήπως αυτό είναι υποβάθμιση, γιατί ούτε καν το όνομά του δεν γράφεται στο έντυπο του συνεδρίου. Γράφονται μόνο οι θεματικές. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι το πρόγραμμα βγήκε και η ομιλία των στελεχών βγήκαν με βάση τις θεματικές. Η θεματική του κύριου Δένδια ήταν εκείνη την ώρα, οπότε δεν υπήρχε κανένα θέμα υποβάθμισης. Περιμένουμε να δούμε αν ο κύριος Δένδιας θα απαντήσει στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, για τις ιδρωμένες φανέλες και για τις φανέλες που δεν είναι ιδρωμένες. Έχουμε και αυτά τα 10 πρώην βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν βέβαια ξένο σώμα εδώ και καιρό από τη Νέα Δημοκρατία, εδώ και χρόνια. Βγάλαν αυτή την ανακοίνωση χθες, προφανώς όχι τυχαία, εν ώψη και του συνεδρίου, για τη Νέα Δημοκρατία που έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές της αξίες κτλ. Και βεβαίως είναι το συνέδριο ενός κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο για πρώτη φορά οι πρώην πρόεδροι του κόμματος δεν θα είναι εκεί. Δηλαδή, οι δύο πρώην πρόεδροι του κόμματος, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής, δεν θα είναι εκεί. Και αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο όλο αυτό. Από εκεί και μετά, κυρίαρχες ειδήσεις είναι βεβαίως και η επίσκεψη του κ. Τραμπ στην Κίνα. Και τα όσα συμβαίνουν στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτοί αλλάζουν τους πρωθυπουργούς από κάμεσα εκεί, οι Βρετανοί. Εμείς έχουμε 2 τηλεφωνικές σήμερα. Πάμε να βάλουμε, να μας βάλει εδώ ο Σπύρος ένα τραγούδι και να πάμε στην πρώτη τηλεφωνική και θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για να πάμε και στην τηλεφωνική μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο καλός συνάδελφος, ο Βαγγέλης Τριάντης. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καινούργια εβδομάδα, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει, καινούργια εβδομάδα. Από συνήθεια.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα. Οπότε μπορείς, μια χαρά μπορείς να μας ευχηθείς καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Τι γίνεται με τον ΟΠΚΠ εκεί, γιατί διάβασα με ενδιαφέρον το κείμενό σου, την αποκάλυψή σου στους data journalists για το καινούριο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Αυτή τη φορά με τα KID. Ήμουν βέβαιος ότι θα γινόταν αυτό και κάποια στιγμή έπρεπε να βγει, αλλά για εξήγησέ μας εσύ που το έχεις γράψει.
1: Λοιπόν, το σκάνδαλο έχει ένα τίτλο. Είναι τα οικολογικά σχήματα. Είναι ένα από τα σκέλη του ΟΠΚΠ, το οποίο είναι ανοιχτό και το διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι διάφορα σκέλη του ΟΠΚΠ ανοιχτά, διάφορες φωτογραφίες έτσι που είναι υπό έρευνα και θα έχουμε, πιθανώς στο μέλλον θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ναι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι τα οικολογικά σχήματα. Τι είναι τα οικολογικά σχήματα? Είναι κάποιες επιδοτήσεις που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι από τον κινητικό προϋπολογισμό, προς τους αγρότες προκειμένου για να ενισχύσουν γεωργικές στρατηγικές φιλικές προς το περιβάλλον. Λοιπόν, το 2023 και μετά αυτό που ερευνούν οι εισαγγελείς έτσι και το οποίο έχει κατακληθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το εξής. Ότι από το 2023 και μετά, όταν είδαν ότι με τα βοσκοτόπια υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορούν να δίνονται επιδοτήσεις μαϊμού σε αγρότες, έγινε το εξής. Ξεχύλωσαν, Δημήτρη, τα προγράμματα όλα αυτά που ήταν να κάνουν με επιδοτήσεις για οικολογικά σχήματα. Δηλαδή, ουσιαστικά τα οικολογικά σχήματα αντικατέστησαν τα βοσκοτόπια σε ό,τι αφορά την απάτη, σε ό,τι αφορά τα χρήματα του κινητικού προϋπολογισμού που δόνονταν σε αγρότες. Και τι κάνανε σε αυτό? Βάλανε μέσα στο παιχνίδι, μπήκανε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Προκειμένου κάποιος αγρότης να έπαιρνε τις απαιτούμενες κινητικές επιδοτήσεις για τα οικολογικά σχήματα, έπρεπε να πάει σε κάποιο κέντρο υποδοχής δηλώσεων, έτσι, να κάνει την αίτηση, να το πιστοποιήσει ότι πράγματι αυτός έχει τις απαιτούμενες καλλιέργειες που προβλέπουν την κοινωνική νομοθεσία και να πάρει ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Λοιπόν, τι γινόταν? Καταρχήν υπήρχε βραχίδια περίοδος που άνοιγε ο χρόνος υποβολής δηλώσεων, δηλαδή γύρω στον ένα μήνα περίπου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται όλες οι δηλώσεις μαζί, εκατοντάδες χιλιάδες δηλώσεις, έτσι έχει καταγγελθεί τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, από ανθρώπους που γνωρίζουν, παραγωγούς κτλ. Και έπαιρναν ένα αριθμό πρωτοκόλλου, έπαιρναν ένα χαρτί ότι δήθεν έχουν κάποιοι οικολογικά σχήματα καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και έπαιρναν επιδοτήσεις. Λέει λοιπόν, έλα όμως που στην ουσία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που όριζε η κοινωνική νομοθεσία και όχι μόνο δεν είχαν γεωργικές πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με ό,τι προέβλεπε η κοινωνική νομοθεσία. Λοιπόν, τα κίνδυνα για όλο αυτό, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έπαιρναν 7-8% επί της δήλωσης. Όλο μαζί ο προϋπολογισμός για τα οικολογικά σχήματα μόνο για το 2023 ήταν 450 εκατομμύρια. Άρα περίπου μόνο για το 2023 40 εκατομμύρια πήγαν στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δηλαδή από τα χρήματα που έπρεπε να πάνε στους αγρότες, ναι, πήγαν στους ενδιάμεσους που έπρεπε να κάνουν τις γεωργικές δηλώσεις. Αυτό λοιπόν που διερευνά τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει καταγγελθεί είναι κατά πόσο όλος αυτός ο μηχανισμός που υπήρχε, που είχε στηθεί και έδινε μαϊμού επιδοτήσεις μέσω των βοσκοτόπων και των ψεύτικων δηλώσεων, πήγε και χρησιμοποίησε 14 από το 23 και μετά που δεν μπορούσε, πήρε όλα τα λεφτά που ήταν για τα οικολογικά σχήματα και μέσα από αυτά έδωσε αρκετά χρήματα σε απάτες. Λοιπόν,
0: με απλά ελληνικά πολύ... δηλαδή δεν υπήρχαν τέτοιες καλλιέργειες, φιλικές προς το περιβάλλον.
1: Ναι, ήταν αρκετοί αγρότες που είχαν παραγωγή, που είχαν ήταν νομιμότατοι και πλήρωσαν και από την τσέπη τους μεγάλο ποσό για να φτιάξουν όλα αυτά, γιατί προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις, έτσι. Λοιπόν, έχει ειδικά που πρέπει να κάνουν οι αγρότες και υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση. Μάλιστα. Αυτό ερευνάται, είναι μια δικογραφία ανοιχτή, είναι σε εξέλιξη, είναι υποέρευνα, έχουν κληθεί δεκάδες μάρτυρες προς εξέλιξη αυτή τη στιγμή, Δημήτρη μου, έχουν και από τον ΟΠΚΠ και από συνεταιρισμούς και από φορές πιστοποίησης που είχαν κληθεί να ελέγξουν παραγωγούς κτλ. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, έτσι, που μελετάται πολύ προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πιθανότητα θα έχει και σοβαρές εξελίξεις στο μέλλον. Εδώ θα πρέπει να τονίσω, έτσι, και προαναγγέλλω είναι επόμενη σειρά αποκαλύψεων, ότι και εδώ δυστυχώς φαίνεται ότι με πολιτικές αποφάσεις, με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, το πρόγραμμα του 23 και μετά ξεχύλωσε. Δηλαδή, δόθηκε η δυνατότητα σε πάρα πολλούς να μπουν μέσα για να πάρουν την περιοχή από τα οικολογικά σχήματα.
0: Ναι, μοιράζανε χρήματα. Μοιράζανε
1: λοιπόν, χρήμα. Το ερώτημα αυτό που θα τεθεί είναι αν όλο αυτό το πράγμα έχει γίνει, δηλαδή είναι όπως τα αποσκοτόπια, έτσι υπήρξε πολιτική παρέμβαση και πολιτική εμπλοκή. Θα φανεί στο μέλλον αυτό από την έρευνα που κάνουν οι Ευρωπαϊκοί Εισαγγελείς.
0: Το γραφείο εδώ, έτσι, οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εισαγγελείς.
1: Ναι, οι ενταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς και οι Έλληνες. Λοιπόν, πάντως είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, έτσι, το οποίο και ένα από τα σκέλη του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα απασχολήσει στο μέλλον. Και δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα, θα είναι οι γνωρίζοντες του πώς λειτουργούσε όλο το σύστημα με τα οικολογικά σχήματα, έτσι, και τα έχουν καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα έχουν καταγγείλει. Και μένει μόνο να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες από την έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Και εδώ βεβαίως δεν υπάρχει τώρα ούτε το άρθρο 86, ούτε η άρση της ασυλίας των βουλευτών. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες, τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκεί, όπως είπες, πλάτες και αν στοιχειοθετούνται ενδεχόμενα δικήματα από πολιτικούς. Αλλά εδώ μπορεί να τρέξει άμεσα η δικογραφία και μπορεί να πάνε σε δίκη οι συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι, έτσι, φαντάζομαι.
1: Δεν υπάρχει ασυλία. Και αυτό που διερευνάτε είναι κατά πόσο, δηλαδή, είναι και πιο, ίσως είναι και ένα από τα σκέλη της ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο είναι και ίσως και πιο εύκολο να αποδειχτεί. Με ποια έννοια, ότι έχεις οικολογικά σχήματα, ναι. Έχεις βάλει τα απαιτούμενα που ορίζει νομοθεσία, όχι. Άρα έχετε διατελέσει το δίκαιο να τα πάρεις, έτσι. Έχεις πάρει χρήματα από τον κοινωνικό προϋπολογισμό, τα οποία δεν έπρεπε να πάρεις. Είναι νομίζω ξεκάθαρο. Είναι όπως και με τα αποσκοτόπια, τα μαϊμού αποσκοτόπια, έτσι. Με μαϊμού συμβόλαια κτλ. Θα έχει εξελίξει αυτό, εκτιμώ.
0: Ωραία, θα τις παρακολουθούμε. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις να σου κάνω ακόμα πριν κλείσουμε. Εδώ βλέπω, διαβάζοντας το κείμενό σου και την αποκάλυψή σου, βλέπω ότι και πάλι επικαλείσαι ένα έγγραφο της κυρίας Τυχεροπούλου το 2023.
1: Βεβαίως, ναι. Η πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου, κυρία Τυχεροπούλου, έτσι, που παραμένει εκτός του νέου φορέα στην ΑΔΕ. Πρέπει να τα πούμε αυτό, έτσι, παρόλο που έχει δικαιωθεί και δικαστικά πρωτοδίκως.
0: Το τελείωσε ο κύριος Πιτσιλής αυτό. Είπε ότι μόνο για αποζημίωση συζητάμε.
1: Ναι, οκ. Okay. Και είναι γύρω παραπάνω στο πυρόβλητο όλα τα υπηρεσιακά στελέχη τα οποία βλέπουν τι δικογραφίε. Τέλο πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κύριε Τυχεροπούλου, το 2023, με εσωτερικό έγγραφο το οποίο δημοσιεύουμε στο Data Journals, είχε προειδοποιήσει ότι είχε ουσιαστικά υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού για τα οικολογικά συστήματα κατά 178%, δηλαδή από 450 εκατομμύρια είχε φτάσει στα 780 περίπου, έτσι, και μόνο για το 2023, και είχε προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να δοθούν χρήματα εάν δεν γίνει μια απαραίτητη διασταυρωτική έλεγχη. Λοιπόν, διασταυρωτική έλεγχη στην ουσία δεν πολύ έγινε.
0: Από το 23 λες αυτό, έτσι.
1: Και αυτό το έγγραφο είναι μόνο για το 2023. Μες. Τώρα, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, υπάρχουν και άλλα έγγραφα που είχαν πάει τότε εκείνη την περίοδο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι, από συνεταιρισμούς, από παραγωγούς, οι οποίοι προειδοποιούσαν και έλεγαν ότι εδώ στην υπόθεση με τα οικολογικά σχήματα γίνονται στρεβλώσεις. Εδώ γίνονται πράγματα και θάματα. Εδώ γίνονται πολλά και περίεργα. Αλλά δεν εισακούστηκαν.
0: Αλλά δεν ίδρωνε κανένας τα αυτή.
1: Δεν ίδρωνε κανένας τα αυτή, έτσι. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το ραφήμα, πέρα από τον απλό φορολογούμενο, έτσι, που φορολογείται για να πάνε στο κοινοτικό προϋπολογισμό αυτά τα χρήματα, και ο Έλληνας και οι λοιποί Ευρωπαίοι, εδώ είναι θύματα και οι νόμιμοι νομοταγείς αγρότες. Αυτοί δηλαδή που είπαμε πριν, οι οποίοι βάλαν χρήματα από την τσέπη τους, κάναν ό,τι προβλέπει η κοινωνική νομοθεσία και είδαν άλλους, οι οποίοι δεν ξέρω καν αν ήταν αγρότες, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις, να έχουν πάρει αποζημιώσεις που χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Απλά με ένα χαρτί που πήραν από κάποιο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και το προσκόμισαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Και δεν θέλω να σου κάνω την ερώτηση αυτή που εγώ την έχω απορία. Βεβαίως, εντάξει, δεν κάνω το ρεπορτάζ αυτό, οπότε δεν το γνωρίζω, εσύ το γνωρίζεις. Γράφτηκαν και ακούστηκαν τόσα για τον Φραπέ, για τον Χασάπη, για την κυρία με τη Φεράρι. Δικαστικά η υπόθεση αυτή πού βρίσκεται? Γιατί δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε διαβάσει τίποτα. Όλα αυτά που γράφτηκαν για αυτό, πού είναι στην Πέτρε, στο τέτοια γράφτηκαν? Στην άμμο.
1: Όχι, είναι στο. Υπάρχουν ανοιχτές. Αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται. Δεν έχουν.
0: Διερευνώνται. Πίεση. Ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Από πού, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι. Είναι πολλά σκέλη ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχει πει η κυρία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Λάουρα Κοβέση, πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχουν διάφορες ανοιχτές υποθέσεις. Δηλαδή δεν είναι. Ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή, μάλιστα, πριν από ένα χρόνο. Ήρθε μια δικογραφία τώρα για τους βουλευτές, μάλιστα. Δεν είναι ούτε, δεν είναι το τέλος το ΠΚΠ. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις, ανοιχτές δικογραφίες, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, πολύ σοβαρά μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δηλαδή για παράδειγμα σε σχέση με τους βουλευτές, που είδαμε τώρα τελευταία να έρχονται στη Βουλή, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρές δικογραφίες αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη και θα δούμε στο μέλλον, έτσι. Μία από αυτές, για παράδειγμα, όπως είπα πριν, τα οικολογικά σχήματα. Τώρα δεν κάτι άλλο στην παρούσα φάση, δεν νομίζω ότι, ότι χρειάζεται να υποθεί.
0: Ναι.
1: Θα έχει εξελίξει ο ΠΚΠ στο μέλλον.
0: Οπότε
1: δεν
0: ναι, έχουμε, μας περιμένει πολύ δουλειά
1: και
0: στο μέλλον.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα είναι το εξής. Είναι αυτό κατά πόσο στοιχειοθετείται νομικά και θα μπορεί κάποια στιγμή να ασκηθούν διώξεις για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι αυτό που διερευνάται. Αν μπορέσουν να στοιχειοθετεί ότι υπάρχει στοιχειοθετείται το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τότε μιλάμε για νέα τροπή στην υπόθεση του ΠΚΠ.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Εννοείται. Δικανικά μιλάμε και για κακουργηματικές κατηγορίες, έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό. Μετά εκεί θα υπάρξουν, φαντάζομαι, προφυλακίσεις, έτσι. Θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα υπάρξουν συλλήψεις, θα είναι...
0: Εντάξει, εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Ναι. Ναι. Θα μας απασχολεί στο μέλλον έτσι κι αλλιώς. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Taxi Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Πάμε και στο ρεδιο Taxi Παρθενών να δούμε την κίνηση στην Αθήνα σήμερα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, κλασικά ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι, στη Λεωφόρο Αθηνών Κορίθου στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας η συγκρού κίνηση ξεκινάει από τη Χαροκόπου Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού είναι στο κόκκινο, Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη και Φυσία στο ύψος του Γυροκομείου, Μεσογείων σε όλο το μήκος της καθυστερήσης, γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη, περιφερειακό Καρέα και στην Ποσειδόνος. Προβλήματα ξεκινάνε από τη Λεωφόρο Αλίμου με μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ, γεια σας.
1: Λοιπόν, και πάμε να ξαναβάλουμε τον Λέξη να πάμε μια βόλτα στην αγαπημένη μου Σαλούγκα. Ξέρετε, ποιος δεν το ξέρει, Σαλούγκα είναι η Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε λίγο το Καρντάσι εκεί από εκεί πάνω με τον πραγματικά υπέροχο στίχο του.

Μανάλιο εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσα τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, μια εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ήσασταν και εσείς και άλλοι παράγοντες από τη χώρα. Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση. Αυτό ήταν. Και ήθελα έτσι, αυτό που μάθαμε εμείς εδώ που μεταφέραμε στην Ελλάδα ήταν αυτή η αναφορά του κυρίου Ράμου, η οποία όντως πραγματικά συζητήθηκε πολύ και θα συζητηθεί, φαντάζομαι. Αλλά θέλω και τη δική σας άποψη, έτσι, να μας δώσετε μια εικόνα από αυτή την εκδήλωση.
1: Ωραία, ωραία. Καταρχήν πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Χατζηνικόλα, ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ήταν μια συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία και διοργάνωση του ΛΕΠ, και από την άποψη αυτή πάρα πολλά ζητήματα που πρωτίστως αφορούν τη χώρα μας την Ελλάδα, αλλά συνδέονται ευθέως με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, με το κράτος δικαίου στην Ευρώπη, τις αποκλίσεις, τις ομοιότητες, τις διαφορές. Και άρα από την άποψη αυτή εισφέρθηκε στο δημόσιο διάλογο υλικό και για προβληματισμό, αλλά και για επισήμανση σοβαρών αδυναμιών, σε τρόπο ώστε να αρχίσουμε κάποτε να έχουμε μια ευθύγραμμη πορεία σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικόλα, το κράτος δικαίου δεν είναι ούτε μια αφηρημένη έννοια, ούτε ένα καθεστώς ιδιοκτησίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Το κράτος δικαίου είναι μια καθημερινή μάχη, μια καθημερινή προσπάθεια, η οποία πρέπει να γίνεται και πρέπει να καταβάλλεται, ώστε διαρκώς η δικαιοσύνη να εναρμονίζεται με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, και αυτό προέκυψε και αυτό ήταν και το συμπέρασμα της πλούσιας περιεχόμενος συζήτησης που έγινε, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η έννοια του κράτους δικαίου στη χώρα μας έχει υποχωρήσει κατά πολύ, με πρακτικό αποτέλεσμα να είμαστε στους δείκτες σε μία από τις τελευταίες θέσεις σε επίπεδο Ευρώπης. Είναι μια διαπίστωση, μια πραγματικότητα θλιβερή, και αυτό απ' την άλλη μεριά δείχνει ότι ο χρόνος πια έχει λιγοστέψει. Χρειάζονται κινήσεις σοβαρές, ουσιαστικές, γενναίες, σε τρόπο ώστε να αποκατασταθεί εκ νέου η τροφίσα αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι αυτή η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε με δεδομένα τα συμπεράσματα για τη δημοσκόπηση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, από την οποία προέκυπτε, συγκρατήστε το νούμερο, κύριε Χατζηνικόλα, το 72% των Ελλήνων πολιτών δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς είναι ένας αμήλικτος αριθμός στον οποίο πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τον ανακτήσουμε και να τον αποκαταστήσουμε. Το αντίθετο θα ήταν αποδεκτό, κύριε Χατζηνικόλα, το αντίθετο. Το 72% και αισθάνομαι ότι και πάλι λίγο είναι, αλλά τουλάχιστον το 72% να έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πού οφείλεται όλο αυτό? Πρώτη άποψη, όπως την εξέφρασα και στη δημόσια συζήτηση.
0: Στο σφιχτό της αναγκαλισμό με την εκάστοτε νομοθετική εξουσία, κύριε
1: Μπουδά. Τα είπατε όλα. Τον εναγκαλισμό, τον απελπιστικά, θα μου επιτρέψετε τον επιθετικό προσδιορισμό, τον απελπιστικά σφιχτό εναγκαλισμό με την κεντρική, με την εκτελεστική εξουσία. Εδώ ήταν οι εύστοχες παρατηρήσεις του Χρήστου του Ράμου, και να το πούμε στο δημόσιο χώρο, γιατί ο κύριος Ράμος έχει αποτυπωθεί όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει γίνει κομβικό πρόσωπο με την ιδιότητα του Προέδρου της Αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Υπάρχει μια διαφορά, κύριε Χατζηνικόλα, και θέλω στην εκπομπή σας να ακουστεί. Ο κύριος Ράμος υπήρχε.

0: κορυφαίος δικαστής και αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ήταν μια παρθενογέννηση, δεν βρέθηκε ξαφνικά από το πουθενά στην Προεδρία της Αρχής του Απόϊτου των Επικοινωνιών. Είχε κάνει διαδρομή, είχε προηγηθεί για να ακριβολογώ, διαδρομή 40 ολόκληρων ετών, εξαντλώντας κυριολεκτικά την επετηρίδα και την ιεραρχία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν λοιπόν από το σώμα του Χρήστου του Ράμου αποτυπώνονται όχι απόψεις, θέσεις, απιστώσεις που μιλούν για αυτόν τον ασφικτικό, διαπιστώνονται συμπεριφορές και αποκλίσεις στην κατεύθυνση όχι να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία στη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά να επιτευχθεί έτσι περαιτέρω η τίμωση, έτσι και η διασφάλιση ότι στην πραγματικότητα μέσα από τη δικαιοσύνη φορά θα επιβεβαιώνεται η κυβερνητική πολιτική, νομίζω μια τεράστια σημασία. Και επειδή το άκουσα και από άλλες εκπομπές, πρέπει να πω, κύριε Χατζηνικόπουλε, ο λόγος και η τοποθέτηση του Χρήστου του Ράμου ήταν καταγγελτικός. Όχι. Εκεί είχα το προνόμιο.
1: Όχι, δεν έχει καταγγελτικό λόγο ο κύριος Ράμος. Έχει διαπιστωτικό λόγο ο κύριος Ράμος.
0: Δεν ήταν καταγγελτικός. Λόγος διαπιστωτικός. Διαπίστωνε τις αποκλίσεις, διαπίστωνε τη διολίσθηση της κυβερνητικής πολιτικής και την έλλειψη ανεξαρτησίας στη δικαιοσύνη, συμπεριφορά που μας έχει φτάσει σήμερα εδώ που βρισκόμαστε. Με πρόταγμα βέβαια, αυτό μου επιτρέπετε να το εισφέρω, με πρόταγμα βέβαια το τεράστιο θέμα των υποκλοπών, όπου οι ευθύνες εκεί δεν είναι απλά κυβερνητικές, προσωποποιούνται στα ύψιστα κλιμάκια της κυβερνητικής εξουσίας.
1: Μα και ο κύριος Δράμος ως πρόεδρος της καθήλυνα αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής αυτό το σκάνδαλο προσπάθησε να διαλευκάνει και βρήκε απέναντί του το βαθύ κράτος, είτε αφορούσε πρώην συναδέλφους του, είτε αφορούσε την νομοθετική παύλα εκτελεστική εξουσία. Γι' αυτό το συζητάμε τώρα, κύριε Μάντε.
0: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το σημαντικό βέβαια από την άλλη μεριά, προσπαθώ κάθε φορά στην φιλόξενη εκπομπή σας να δίνω την αισιόδοξη νότα.
1: Α, για δώστε την.
0: Το σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις θέσεις, όπως ακριβώς διατυπώθηκαν στη δημόσια συζήτηση στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Δεν θα χρησιμοποιήσω υπερβολικά τη λέξη καθολική ανταπόκριση, θα πω όμως ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Φαίνεται ότι αυτός ο εναγκαλισμός στο τελευταίο χρονικό διάστημα της κυβερνητικής με τη δικαστική εξουσία ενοχλεί, κύριε Χατζηνικόλα, πλέον και συντηρητικούς πολίτες, αλλά πρωτίστως είναι απολύτως σαφές ότι αρχίζει έντονα και ενοχλεί τους ίδιους τους δικαστές, τουλάχιστον στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Ξέρετε, αφήνω λίγο σε μία απόσταση την ηγεσία της δικαιοσύνης. Ναι. Η ηγεσία, η οποία, να το επαναλάβω, το έχουμε κουβεντιάσει πάλι μαζί στο δημόσιο χώρο. Η ηγεσία διορίζεται. Τώρα αυτή η λέξη που να την κάνουμε λίγο πιο κομψή, επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι επιλέγεται? Η τελική θέση είναι από τον πρωθυπουργό της χώρας, έτσι. Το επιλέγεται είναι κομψή έννοια. Θα μπορούσα να μιλήσω για επιλογή, κύριε Χατζηνικόλα, εάν η πρόταση των ίδιων των δικαστών που γίνεται με ψηφοφορία, για πρώτη φορά το είχαμε πέρσι, των δικαστών του ανώτατου, του ανώτατου θεσμικού οργάνου της δικαιοσύνης, του Αρείου Πάγου, είχε έναν δεσμευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να επιλέξει μία δεξαμενή από τους πέντε πρώτους, από τους πέντε πρώτους προτινόμενους από τους δικαστές.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο η διαδικασία αυτή παραμένει αυστηρά γνωμοδοτική, δεν έχουμε διορισμό.
1: Την πρόταση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, για αυτό που συζητάτε, την είδατε? Που αντικαθιστά το Υπουργικό Συμβούλιο με μια επιτροπή στη Βουλή.
0: Ναι, την είδα.
1: Κομίζει κάτι διαφορετικό προς την...
0: Όχι. Και να το πούμε εδώ. Και κάνετε καλά και με ρωτάτε. Να πούμε και να το πληροφορηθούν οι ακροατές μας ότι τα θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης, Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και η Ένωση σε θεσμικό επίπεδο δικαστών και εισαγγελέων, είναι απέναντι σε αυτήν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της δικαστικής ηγεσίας. Είναι πολύ μακριά από το αίτημα των καιρών, από το αίτημα της εποχής και από την οριμότητα των προσώπων που συγκροτούν σε θεσμικό επίπεδο την ελληνική δικαιοσύνη, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Στην πραγματικότητα είναι, κατά την άποψή μου, μια πρόταση η οποία για μια ακόμη φορά έρχεται να εξοραίσει, αλλά όχι να επιλύσει, το τεράστιο θέμα που υφίσταται σήμερα και έχει μπει με τόση επίταση και τόση ένταση στο δημόσιο διάλογο, την ανάγκη αλλαγής σε επίπεδο συστήματος του τρόπου επιλογής δικαιοσύνης. Κύριε Χατζηνικόλα, να μοιραστώ κάτι μαζί σας.
1: Ναι, βεβαίως. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μαντάτη.
0: Είναι δυνατόν να είναι σε θεσμικό επίπεδο ρυθμισμένο έστω στα 3/5, στα 3/5 της Βουλής όπως έχουμε σήμερα, η δυνατότητα επιλογής των ανεξάρτητων αρχών και να μην είναι με τον ίδιο τρόπο θεσμικά ρυθμισμένο η επιλογή στην ηγεσία της δικαιοσύνης? Δηλαδή η κορυφή, η δικαιοσύνη, τα θεσμικά της όργανα είναι υποδεέστερα από οποιαδήποτε μία από τις πολλές ανεξάρτητες αρχές.
1: Όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο, γι' αυτό και ο τρόπος δεν είναι τα 3-5. Είναι
0: ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν είμαστε στα 3-5 της Βουλής για την ανεξάρτητη αρχή, θα εξακολουθούμε εμείς να έχουμε παραλλαγή, σύστημα παραλλαγής για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Να κλείσουμε με αυτό τον κύκλο επιτέλους, και η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης που μας δίνεται είναι μοναδική, και είναι μοναδική και για έναν επιπλέον λόγο. Θα πέσουν οι μάσκες, κύριε Χατζηνικόλα. Ναι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πάμε στη συνταγματική μεταρρύθμιση να δούμε ποιοι από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, πρωτίστως η κυβέρνηση, θα υπηρετήσουν αυτό το πάνδυμο θεσμικό αίτημα για την αλλαγή στην επιλογή,
1: μάλιστα,
0: του τρόπου επιλογής της ηγεσίας.
1: Δεν είμαι προσωπικά και πολύ αισιόδοξος, γιατί είδα την πρόταση της κυβέρνησης.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Είναι στη λογική, άλλαξε μόνο αλλιώς και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Επί της ουσίας η πρόταση απλά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται από τις προτάσεις των δικαστών.
0: Το είπα πολύ καθαρά. Εγώ το είπα ακόμα πιο καθαρά.
1: Αλλά και πάλι η κυβερνητική πλειοψηφία
0: λειτουργεί εκτονοτικά σε ένα πάνδυμο αίτημα για την αναγκαιότητα αλλαγής του τρόπου. Να, κάτι κάναμε, εντάξει. Κάτι βελτιώσαμε, κάτι εξοραίσαμε. Σιγά τώρα δηλαδή. Κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να λύσει εάν περάσει η πρόταση αυτή, να το θυμηθείτε.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: θα ανακυκλώσει το πρόβλημα και δεν θα το επιλύσει.
1: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μαντά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Και πάμε εμείς να ακούσουμε τον κύριο Ράμο, μια που κάναμε την κουβέντα με τον κύριο Μαντά, από την εκδήλωση αυτή την προχθεσινή στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Η κατάσταση στον χώρο του κράτους δικαίου δεν είναι η καλύτερη, ενσεφημισμός είναι αυτό, και υπάρχει μια σοβαρή κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην κοινωνία. Και όταν η κοινωνία δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, καταλήγει κάποια στιγμή να μην εμπιστεύει για τη δημοκρατία. Δυστυχώς δεν είναι παροδικό το φαινόμενο, δεν μοιάζει να είναι παροδικό. Η δε πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, που αρνήθηκε παρά την ύπαρξη μιας τεκμηριωμένης απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου για τα θέματα των υποκλοπών και παρέπεμψη για περαιτέρω διερεύνηση σοβαρότατων θεμάτων που είχαν ανακύψει με τις μαρτυρίες, είναι η κορφή του παγόβουνου και δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Η τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα είναι εμφανής. Η κοινωνία μοιάζει να βρίσκεται σε μια κατάσταση παθητικής στάσης και απογοήτευσης. Ο κόσμος αισθάνεται ότι οποιοδήποτε και να πάρει την εξουσία, οποιοδήποτε και να κυβερνήσει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το οποίο σημαίνει ότι απαξιώνει και τον θεσμό των εκλογών. Βλέπουμε μια γενικευμένη διαφθορά και ακούμε, διαφθορά υπήρχε πάντα θα μου πείτε, και ακούμε κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης να λέει κοινικά και προκλητικά το πρωτοφανές, ότι η πολιτική είναι ρουσφέτη ή αυτό που οι αποκαλούμενες κατεφημισμών εξυπηρετήσεις, και ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ποινική δίωξη.
1: Αυτά ήταν, είναι ακριβώς όπως το είπε, και το κυριότερο είναι η επισήμωση αυτή που έκανε ο κύριος Δράμος, ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ότι ό,τι και να γίνει, όποιος και να έρθει στην εξουσία, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα, γιατί απαξιώνει και τον ίδιο το θεσμό των εκλογών, την κορυφαία αυτή γιορτή της δημοκρατίας, και αυτό φαίνεται και από τη μεγάλη αποχή, από τεράστια αποχή που υπάρχει αφενός. Αφετέρου φαίνεται και από τις επιλογές μερίδας του κόσμου, γιατί μην νομίζετε ότι η επιλογή του κόσμου, ή αν θέλετε όποιος είδα φως και μπήκα, είτε στη Βουλή είτε στα κόμματα, η συμπεριφορά αυτή δεν κρύβει από πίσω της αυτή τη μεγάλη απαξία που έχει ο κόσμος για μερίδα του πολιτικού κόσμου, και για το γεγονός ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να προσπαθήσει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα απολύτως. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην σημερινή μας δημοκρατία. Υπάρχει παντού, υπάρχει και στο εξωτερικό, αλλά εδώ για πολύ συγκεκριμένους λόγους, τους ξέρετε, να μην τους επαναλαμβάνω εγώ, η αίσθηση αυτή είναι γενική, γενικευμένη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας πρέσας. Είναι και η Παρασκευή. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να κλείσουμε. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στα μικρόφωνα, ήταν ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Χάρης Δάλλας σήμερα στις δύο τηλεφωνικές και πίσω από το τζάμι. Να περάσετε το Σαββατοκύριακο όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που νεσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά την πτώση της από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, η ανήλικη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τη διατηρήσουν στη ζωή. Με τον θάνατο της 17χρονης ολοκληρώνει τη τραγωδία που εκτελήχθηκε το μεσημέρι της 3ης 12 Μαΐου στην Ηλιούπολη, όταν οι δύο συνομήλικες φίλες ανέβηκαν στον έκτο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον, διαφορετικά όπως προειδοποίησε θα εξοντωθεί. Μέσω ανάρτησης του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στο Πεκίνο, ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ ως τη σημαντικότερη στον κόσμο, λέγοντας προς τον Τραμπ: «Πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην τη χαλάσουμε ποτέ». Ο Κινέζος Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ταϊβάν αποτελεί το κρίσιμο ζήτημα στις σχέσεις των δύο χωρών και προειδοποίησε πως ένας λανθασμένος χειρισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department χαρακτήρισε την πρώτη μέρα των επαφών παραγωγική και θετική, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Σε νέα ηχηρή παρέμβαση προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μία μέρα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, στον χαιρετισμό του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας στην Ξάνθη, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας την διεθνή κόμβο. Η τοποθέτηση Καραμαλή πραγματοποιείται στον απόϊχο της αποστολής των 10 πρώην γαλάζιων υπουργών και στελεχών που τονίζουν ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και ανοίγουν δρόμο για νέο κόμμα. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έναρξη των εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται στο Metropolitan Expo. Ευθείες βολές εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα, αποδίδοντας παράλληλα στον Πρωθυπουργό ευθύνες για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του δημόσιου συστήματος υγείας. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Υπουργού, διερωτώμενος αν μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα ένας υπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό. Σήμερα στις 10.30 το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ στην Αθήνα. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα λύκεια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για την τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν επίσης τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την πρόκριση για τον τελικό της Eurovision το Σάββατο εξασφάλισαν η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο ξεσήκωσε το κοινό στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Αντιγόνη με τον Τζάλα εντυπωσίασε στον δεύτερο ημιτελικό. Στη διεθνή επικαιρότητα. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ φαίνεται να καταραίει. Μετά τις παρετήσεις 4 υφυπουργών, οι οποίοι ζήτησαν ανοιχτά την αποχώρησή του λόγω της καταβαράθρωσης του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, δηλώνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ο Streeting θεωρείται πλέον ένα από τα επικρατέστερα πρόσωπα για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος και κατ' επέκταση της Πρωθυπουργίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νικηφόρα ξεκίνησε η ΑΕΚ την προεμιτελική σειρά των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ απέναντι στον Άρη. Η Ένωση επικράτησε με 87-81 στη Σανέλ Αρίνα και την Κυριακή θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 στη Θεσσαλονίκη με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες. Η ομάδα του Dragon Sakota φάνηκε επηρεασμένη από την απώλεια του τίτλου στο Basketball Champions League, όμως διατήρησε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, καθώς και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείεται μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ορεινά υπηρετικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας στην Αθήνα τους 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με χειμερινούς κολυμβητές ξεκινήσαμε σήμερα. Ψες το βράδυ, το τραγούδι που ακούσαμε. Απόψε το βράδυ και αύριο στη μικρή σκηνή. Το τηλέφωνό μας. Περιμένετε τηλεφωνήματά σας, ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Καλημέρα στη Δάφνη, στην πιο πιστή ακρόατριά μας.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Από τα δύσκολα θα ξεκινήσουμε πάλι. Δύο μέρες μετά την τραγωδία που είχαμε στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους πέφτοντας από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, είχαμε μία νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου εδώ στη Θεσσαλονίκη, και την αποκάλυψη έκανε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ. Αποκάλυψε πως ένα παιδί επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ευτυχώς οι γονείς του πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αυτό είπε, χωρίς να δίνει καμία άλλη πληροφορία για την απόπειρα αυτοκτονίας, ούτε για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Και μεταξύ άλλων, στη συζήτηση που υπήρξε, ανέφερε ότι πρέπει οι γονείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, είπε, και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Υπάρχουν αυξημένα περιστατικά τέτοιου τύπου τάσεων στα παιδιά. Και διευκρίνησε πως έχει δώσει εντολή με εγκύκλιο για εγρήγορση σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ. Καλώς το έκανε. Βέβαια, αρκεί στον απόϊχο ενός τραγικού περιστατικού να τεθούν σε εγρήγορση οι δομές? Δεν πρέπει η πολιτεία, με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τις διαπιστώσεις που κάνουν και οι ίδιοι, ότι δηλαδή έχουμε αυξημένα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας στα παιδιά, δεν έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο υποστηρικτικό για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους? Για παράδειγμα, πώς λειτουργεί ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου? Υπάρχουν παντού μονάδες υποστήριξης παιδιών και εφήβων? Όχι. Δυστυχώς, αυτό θέτει και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος, ζητά έκτακτες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε κάθε σχολείο. Δεν καλύπτεται, λένε, η ανάγκη στήριξης των παιδιών με την παρουσία αυτών των επιστημόνων με μόνο μία μέρα την εβδομάδα. Μάλιστα, η Συνομοσπονδία ζητά και συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, ώστε να υπάρξουν μέτρα εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων και του άγχους που καλλιεργείται από αυτό το σύστημα. Την άμεση και συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αναδεικνύει και η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, εξέδωσαν ανακοίνωση τονίζοντας ότι θα πρέπει οι ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης να συμμετάσχουν σε αυτή τη συντονισμένη συνεργασία, καθώς το σημερινό κοινωνικό και ψηφιακό περιβάλλον αλλάζει με ταχύτητα και δημιουργεί νέες προκλήσεις για την ψυχική υγεία των εφήβων, προκλήσεις που απαιτούν συστηματική, διεπιστημονική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση, και στέκονται, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την υποστήριξη των νέων. Οι δύο επιστημονικοί φορείς λένε πως θα πρέπει να υπάρξει ένας ουσιαστικός εθνικός διάλογος για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, στο επίκεντρο του οποίου θα τεθούν η ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναγνωρίζουν πιθανά σημάδια κινδύνου, η ευαισθητοποίηση των οικογενειών και η ενδυνάμωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για νέους, και θίγει το κομμάτι και των μέσων ενημέρωσης, ότι δηλαδή θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τα μέσα ενημέρωσης για το πώς καλύπτουμε τέτοιου είδους περιστατικά αυτοκτονίας.

Νάτος και ο έτερος πιστός ακροατής, ο Θωμάς, ο οποίος σχολιάζει που είπα τη Δάφνη ως την πιο πιστή ακροάτρια και λέει ο Θωμάς από τη φύση του είναι άπιστος. Λοιπόν, αυτό το χιούμορ σου, Θωμά, νομίζω δεν το έχει κανείς. Πάμε στα του αεροδρομίου Μακεδονία και υπήρξε, σας έλεγα και χθες, υπήρξε μια σειρά έτσι, δημοσιευμάτων τις προηγούμενες ώρες με αφορμή μια σύσκεψη που έγινε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης που έγινε γνωστό ότι αποχωρεί η FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εξέδωσε ανακοίνωση στον αποϊχό αυτών των δημοσιευμάτων η εταιρεία και είπε ότι μεταφέρει τις δραστηριότητες εκτελονισμού από το αεροδρόμιο Μακεδονία στην Αθήνα, λέγοντας ότι διατηρεί το δίκτυό της. Κάνει λόγο για μια προσπάθεια ενοποίησης των δραστηριοτήτων εκτελονισμού. Η απόφασή της για ενιαίο σημείο εκτελονισμού στην Αθήνα για όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές έχει στόχο τη βελτίωση, λένε, της συνέπειας και της αποδοτικότητας. Θα συνεχίσουν, λένε, να λειτουργούν το αεροπορικό και οδικό τους δίκτυο στη Θεσσαλονίκη χωρίς καμία αλλαγή. Βέβαια υπάρχει ανακοίνωση από τον Σύλλογο Εκτελονιστών Τελωνιακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του οποίου έκανε γνωστό το θέμα στο πλαίσιο της σύσκεψης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Εκφράζεται λοιπόν από το Σύλλογο μία έντονη ανησυχία για αυτή την απόφαση να διακόψει η εταιρεία τη λειτουργία εκτελονισμού εμπορευμάτων στο Μακεδονία και να μεταφέρει το σχετικό έργο στην Αθήνα. Λένε πως η απόφαση αυτή, η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά συνέχεια μιας διαχρονικής τάσης μεταφοράς κρίσιμων λειτουργιών από τη Θεσσαλονίκη προς το κέντρο, κάτι που αποδυναμώνει το ρόλο της πόλης ως εμπορευματικού και εφοδιαστικού κόμβου. Προειδοποιούν ότι η ανακατεύθυνση των φορτίων μέσω της Αθήνας θα επιφέρει αυξημένο κόστος, καθυστερήσεις και μειωμένη ανταγωνιστικότητα στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και ενδέχεται, λένε, να επηρεάσει και επαγγελματίες και θέσεις εργασίας που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Αφήνουν δε και αιχμή ότι ενώ στην περίπτωση της Ryanair υπήρξε δημόσια συζήτηση έντονη, στην υπόθεση της FedEx δεν υπάρχει ανάλογη αντίδραση.

Λοιπόν, πάμε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο αμφιδρόμησης της οδού Δωδεκανήσου. Θυμάσαι, Παναγιώτη, και παλιά που ήταν αμφιδρομημένη, πριν 19 χρόνια νομίζω. Συζητήθηκε αυτό το θέμα προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος στο κέντρο της πόλης. Υπήρξε σύσκεψη λοιπόν στο Δημαρχείο και ανατέθηκε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκοινωνιολόγο Σπύρο Βούγια, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Νικηφορίδη, να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες προκειμένου να υπάρξει αμφίδρομη κίνηση στην Δωδεκανήσου. Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες και οι απαραίτητες διαδικασίες, θα προχωρήσουν. Η εκτίμηση είναι ότι αν προχωρήσουν όλα ομαλά, ακόμα και εντός του έτους μπορεί να υπάρξει η αμφιδρόμηση. Είχε σταματήσει, μάλλον η μονοδρόμηση της Δωδεκανήσου, όπως και της 26ης Οκτωβρίου, είχε γίνει το 2007 στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του μετρό. Το 2022, η 26η Οκτωβρίου αφιδρομήθηκε ξανά, όχι όμως η Δωδεκανήσου.

Επίσης, ομάδα 6 δημοτικών αστυνομικών με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινά ελέγχους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αρχικά. Και όταν ενισχυθεί η δημοτική αστυνομία με 75 νέα άτομα, θα γίνεται καθημερινά. Οι δημοτικοί αστυνομικοί εκπαιδεύονται το διάστημα αυτό, προκειμένου να αναλάβουν έτσι καθήκοντα πλήρη το Σεπτέμβρη, και τότε θα τεθεί και η ομάδα των δημοτικών αστυνομικών με τα ηλεκτρικά ποδήλατα καθημερινά στους δρόμους και τις γειτονιές. Και στο παρελθόν ο Δήμος διέθετε μια τέτοια ομάδα, η οποία σταμάτησε όταν καταργήθηκε το 2013 η δημοτική αστυνομία σε όλη τη χώρα. Επίσης, χθες που έγινε έτσι τα εγγένεια αυτών των περιπολιών, ανακοινώθηκε ότι έως το τέλος του έτους θα ολοκληρωθούν οι μελέτες για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων από τον Δήμο Καλαμαριάς έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό.

πάμε στην υπόθεση του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών του Δήμου Θεσσαλονίκης, που πρόκειται να χωροθετηθεί σε έκταση στα κημητήρια Αναστάσεως του Κυρίου. Έχουν περάσει βέβαια 15 χρόνια από όταν είχε ληφθεί σχετική απόφαση από τη διοίκηση Μπουτάρη τότε. Πέρσι το Φεβρουάριο είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ το προεδρικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το τοπικό ρημοτομικό για τη χωροθέτηση του αποτεφρωτηρίου. Τον Ιούνιο πέρσι ο Δήμος είχε απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλώντας κάθε δυνητικό ενδιαφερόμενο να καταθέσει φάκελο προτάσεων. Υπήρξαν 3 ενδιαφερόμενοι, αυτό έγινε γνωστό. Ο Δήμος λοιπόν έκτοτε αναζήτησε ποιος θα ήταν ο κατάλληλος τρόπος για να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες και να προετοιμαστούν τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού. Και αυτό έχει οριστεί να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 25, αρχές του 26. Βέβαια έχουμε πάει στο Μάιο και η υπόθεση μάλλον μετατίθεται, και ο λόγος της καθυστέρησης είναι, όπως εξηγεί στη Μακεδονία ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ότι ενώ είχαν πει να απευθυνθούν στο Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης, που έχει την εμπειρία, τελικά οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έκριναν ότι μπορούν οι ίδιες να προχωρήσουν σε αυτές τις διαδικασίες με μικρότερα κόστη σε συνεργασία με κάποιον τεχνικό σύμβουλο. Οπότε γι' αυτό η καθυστέρηση. Όταν θα υπάρξει ο διαγωνισμός και επιλεγεί ο ανάδοχος, θα αναλάβει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει το αποτεφρωτήριο με σύμβαση παραχώρησης. Τώρα πάμε στην επέκταση των κημητηρίων Ευόσμου στα δυτικά της πόλης. Υπεγράφει τις προηγούμενες ημέρες η σύμβαση με την ΜΑΘ, τον Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης και τον Ανάδοχο, προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία χιλιάδων νέων τάφων σε ένα από τα μεγαλύτερα κημητήρια της πόλης, που μέχρι και σήμερα πραγματοποιούνται με μεγάλες καθυστερήσεις οι κηδείες. Τι προβλέπεται λοιπόν? Προβλέπεται η διάνοιξη περίπου 2.500 νέων τάφων σε μια έκταση 60 στρεμάτων. Αρχικά ο ανάδοχος θα κάνει κάποιες πρόδρομες εργασίες και οι διανοίξεις εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν σε περίπου 2 μήνες. Θα παραδοθεί όχι τμηματικά, ολόκληρο το έργο, και έχει συμβατικό χρόνο παράδοση στα 2 χρόνια. Τώρα, την ικανοποίησή του για την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσης παλαιού και ανενεργού σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού από περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης εκφράζει η Δημοτική Αρχή Χαλκιδόνος μετά τη δημοσίευση του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού από τον ΟΣΕΘ. Είναι ένα ζήτημα που αποτελούσε επί χρόνια ένα ζήτημα σοβαρό ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπου εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα βαγόνια παρέμεναν ακινητοποιημένα για δεκαετίες σε διάφορες περιοχές όπως τη Γέφυρα και την Αχιάλο. Η εμφάνιση υγρών αποβλήτων στο ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη αποκαλύπτει, όπως έχουν αναδειχθεί και σε δημοσιεύματα, ένα σοβαρό έλλειμμα περιβαλλοντικών ελέγχων. Το γεγονός ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί ξανά στην ίδια περιοχή, όπως τονίζει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης, γεννά σοβαρά ερωτήματα για την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Κατέθεσε ερώτηση λοιπόν, η οποία συνυπογράφεται από άλλους 12 βουλευτές του κόμματος, ρωτώντας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, αν έχουν διερευνηθεί τα αίτια, αν έχουν γίνει δειγματοληψίες, αν έχει υπάρξει επαρκής διερεύνηση για την πιθανότητα ρύπανσης και ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κατέθεσε πρόταση προς το ΙΠΕΝ και 4 συναρμόδια υπουργεία για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο να μπει φρένο στην παράνομη μεταφορά μπαζών και τη δημιουργία ανεξέλεγκτων μπαζότοπων. Είναι μια παρέμβαση που είχε λάβει την ομόφωνη στήριξη από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ τώρα πάμε σε ένα περιστατικό εμφυλής βίας. Βαζάκια με έμφλεκτο υλικό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του ένας 33χρονος σε περιοχή του Δήμου Βόλβης. Συνελήφθη μετά από καταγγελία και περαπέφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία.
Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 46χρονη, ο 33χρονος πέρασε τρεις φορές μέσα σε ένα 24ωρο με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι της, εξφεδονίζοντας βαζάκια που περιείχαν έφλεκτο υλικό χωρίς ωστόσο να προκληθεί φωτιά. Μετά από κινητοποίηση των αρχών συνελήφθη και διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του υπήρχε και δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλουσας.

Επίσης, συνελήφθη ένας 69χρονος από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Νεάπολης, διότι κατά την παροχή πρώτων βοηθειών από σταθμό του ΕΚΑΒ και βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, απείλησε ένα από τα μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου και χειροδίκησε σε βάρος του.

Επίσης, νοσηλευτής καταγγέλθηκε ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου εν ώψη εισαγωγής του σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Υπήρξε καταγγελία από τη μητέρα του ανήλικου για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείο της πόλης μας. Έκανε μήνυση αναφέροντας ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και το λαιμό του παιδιού της. Ο 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία και παραπέμφθηκε να δικαστεί για απλή σωματική βλάβη στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Επίσης συνελήφθη ένας 29χρονος για υπερβολική ταχύτητα στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κόμβου Τριαδρίας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Οδηγούσε αυτοκίνητο με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα, αντί 60 χιλιόμετρων την ώρα, που είναι το όριο, και αυτό υπό την επίρρεια μέθης. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, διαβάζοντας τέτοιες ειδήσεις, πόσες φορές πρέπει να καταγράφονται τέτοια περιστατικά πριν η επικίνδυνη οδήγηση πάψει να αντιμετωπίζεται σαν κακιά στιγμή και να θεωρηθεί αυτό που πραγματικά είναι. Στην πραγματικότητα, συνειδητή έκθεση ανθρώπινων ζώων σε κίνδυνο. Λέει ο Θωμάς, σχολιάζοντας λίγο και της δημοτικής αστυνομίας, υπήρχε, λέει, σταθμευμένο αυτοκίνητο πάνω σε μπάρα αναπήρων για 2 μέρες. Ειδοποίησαν περίοικοι τη δημοτική αστυνομία για να υπάρξει κάποια κλίση, κάποιο πρόστιμο. Πήγανε από τη δημοτική αστυνομία, έμαθαν ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε αστυνομικό, του τηλεφώνησαν να έρθει να το πάρει και την άλλη εβδομάδα ξανά τα ίδια. Μεγάλη πτυχία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Με την Ελένη Καράκο ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακούτε Κόκκινο, Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, κάτι παίζει στο κόκκινο. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Και πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Θα πάμε να μιλήσουμε με αφορμή μια δημόσια ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνεται με τίτλο «Ρεύματα φροντίδας, συλλογικές λύσεις σε ατομικές προκλήσεις». Διοργανώνεται από την νεοσύστατη κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας «Γίωση». Και στο επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης τίθενται ερωτήματα όπως για παράδειγμα το τι μπορεί να αλλάξει όταν αναγνωρίζονται ως συλλογικές προκλήσεις καθημερινές μας ανάγκες που αποτελούν έτσι σύγχρονες δύσκολες καταστάσεις όπως είναι το ενίκιο, λογαριασμοί, η πρόσβαση σε ποιοτική τροφή. Εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας την κυρία Κυριακή Μεταξά. Είναι πρόεδρος της κοινότητας ανανεώσιμης ενέργειας Γίωση. Θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε αυτό τον φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας και να μας δώσει βέβαια το στίγμα της εκδήλωσης που διοργανώνεται την Κυριακή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Μεταξά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λέω να ξεκινήσουμε από τη Γίωση με ΙΤΑ, να μας περιγράψετε, έτσι βάζοντας και το κοινό που μας ακούει, στο

0: Οι περισσότερες ενεργειακές κοινότητες υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετές, οι οποίες ακολουθούν και τις συνεταιριστικές αρχές και εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή 4,5 περίπου χιλιάδες πολίτες, δήμους και επιχειρήσεις, οι οποίοι παράγουν τη δική τους ενέργεια μέσα από συλλογικά κυρίως φωτοβολταϊκά έργα, αλλά υπάρχουν και ανοίγονται σιγά σιγά και σε καινούργια πεδία της μικροκινητικότητας, ηλεκτροκίνησης, ανεμογεννήτριες μικρής κλίμακας, με άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που βλέπουμε συνήθως και δεν μας αρέσουν.
1: Άρα κερδίζει έδαφος. Υπάρχει ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Γινόμαστε όλο και πιο εξοικειωμένοι με εναλλακτικούς τρόπους, έτσι, πιο συλλογικούς στο να διαχειριστούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή επισφάλεια.
0: Έχω την εντύπωση προσωπικά ότι σίγουρα έχουμε κάνει βήματα. Πριν από 7 χρόνια, 22 Μαΐου του 2019, αναφέρθηκε πρώτη φορά σε κείμενο, σε πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δυνατότητα των πολιτών να παράγουν τη δική τους ενέργεια. Τότε δεν είχαμε τίποτα. Τώρα έχουμε ενεργειακές κοινότητες σε όλη τη χώρα, έχουμε, που οι οποίες δικτυώνονται κιόλας για να γίνονται ακόμα πιο δυνατές μέσα από τη δικτύωση την πανελλαδική που λέγεται Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων. Και έχουμε πολίτες οι οποίοι σίγουρα και λόγω εξανάγκης και λόγω των κρίσεων της ενέργειας που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο, πώς να το πω, ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της ενέργειας, θέλουν να καταλάβουν λίγο παραπάνω τι γίνεται. Χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχα διαβάσει μια έρευνα της Εκπιζό που έλεγε ότι 8 στους 10 καταναλωτές δεν μπορούσαν να καταλάβουν τον λογαριασμό τους. Αυτό εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε με την ενεργειακή κοινότητα είναι να παράξουμε καταρχάς τη δική μας ενέργεια, να απεμπλακούμε όσο γίνεται από αυτό που συμβαίνει στο χρηματιστήριο της ενέργειας και στην αγορά, η οποία μας εκθέτει σε κίνδυνο και σε ρίσκο, το οποίο δεν έχει αφορά, δεν έχει να κάνει με τις δικές μας προσωπικές επιλογές. Επίσης, να βοηθήσουμε και τα μέλη, αλλά και τον κόσμο, τους υπόλοιπους πολίτες, που μπορεί να μην είναι αναγκαστικά μέλη μας όλοι, να μην μπορούν όλοι να συμμετέχουν. Αυτό δεν είναι κάτι κακό. Τουλάχιστον να καταλάβουμε τι είναι αυτό που πληρώνουμε, τι συμβαίνει με τα τιμολόγια της ενέργειας και πώς κάνοντας, ασκώντας τα δικαιώματά μας ως καταναλωτές, να επιλέγουμε ελεύθερα ποιον προμηθευτή μας συμφέρει σε αυτή την ελεύθερη αγορά, την οποία μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούμε αναγκαστικά, επιλέγοντας το καταλληλότερο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, να εξοικονομήσουμε χρήματα. Για αρχή είναι αυτά, γιατί σκεφτόμαστε να κάνουμε πολλά ακόμα πράγματα μέσα από την ενεργειακή κοινότητα.
1: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε ούτως ή άλλως. Πηγαίνοντας λίγο και στην εκδήλωση που διοργανώνεται την Κυριακή, καταλαβαίνω από την περιγραφή της εκδήλωσης ότι επιχειρείτε έτσι να ανοίξετε λίγο τη συζήτηση εκτός από το κομμάτι που έχει να κάνει με το κομμάτι της ενέργειας, της ενεργειακής επισφάλειας, διευρύνεται την εκδήλωση και σε άλλα ζητήματα, άλλα πεδία, όπως είναι το κομμάτι της κατοικίας, της φροντίδας, της τροφής. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς συνδέονται αυτά τα διαφορετικά πεδία μέσα από τη δική σας προσέγγιση και αν αντιμετωπίζετε τα συγκεκριμένα θέματα ως κρίκους μιας αλυσίδας και ποια είναι αυτή.
0: Κοιτάξτε, η ενεργειακή κοινότητα είναι δύο λέξεις. Είναι ενεργειακή και είναι και κοινότητα. Και αυτό είναι το μαγικό που συμβαίνει όταν βρίσκονται οι άνθρωποι, έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν καταρχάς μεταξύ τους, να συζητήσουν, να καταλάβουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου και σιγά σιγά να αρχίσουν να βρίσκουν κοινά πατήματα και κοινές λύσεις σε προβλήματα που μέχρι τότε μπορεί να νόμιζαν ότι ήταν δικά τους μοναδικά. Ότι ευθύνονταν οι ίδιοι, γιατί η ατομική ευθύνη στην εποχή μας έχει φτάσει σε υπέρτατο βαθμό να θεωρείται ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό μας οδηγεί αναγκαστικά σε ένα αίσθημα του μάταιου, του αδιέξοδου. Εμείς θέλαμε λοιπόν με αυτή την εκδήλωση να συστηθεί η γύρωση στο κοινό της πόλης, αλλά όχι ως ένας φορέας ο οποίος έρχεται για να λύσουμε αποκλειστικά και μοναδικά τα ζητήματα της ενέργειας, που είναι τα πρώτιστα, έτσι. Από εκεί ξεπήδησε η ιδέα, από την ανάγκη μας να μειώσουμε τους λογαριασμούς της ενέργειας. Όμως βλέπουμε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η συμμετοχή και η συνεργασία. Αν δεν έχουμε αν δεν καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε αυτή τη λογική, δεν θα καταφέρουμε να έχουμε μια και ενεργειακή μετάβαση

0: γενικότερα μια μετάβαση σε ένα μέλλον το οποίο είναι καλύτερο για όλους μας. Δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις οι οποίες θα μας εξυπηρετούν και εμάς και τον πλανήτη και ακόμα και ομάδες της κοινωνίας μας οι οποίες για τους διάφορους λόγους αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες από εμάς. Δεν μπορούν, ούτε έχουν το χρόνο, ούτε έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα όμορφα που λέμε εμείς energy transition και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους διοργανώσεις δίνουν μια σπουδαία ευκαιρία να μοιραστούν άνθρωποι τις εμπειρίες τους. Και αυτό είναι ζητούμενο, ξέρετε, κυρία Μέταξα, για πάρα πολλά θέματα, όπως αυτά τα οποία θα τεθούν και στη δική σας εκδήλωση. Ο κόσμος, ο καθένας, η κάθε μια από εμάς ξεχωριστά, τα αντιμετωπίζει όντως ως ατομικά, αν και είναι κοινά. Οπότε κοινές συλλογικές θα έπρεπε να είναι και οι λύσεις. Να δημιουργείται ένα πλαίσιο στο να μπορείς να μοιραστείς το φόβο σου, την ανησυχία σου, τον προβληματισμό σου και να καταλάβεις ότι δεν είναι μόνο δικό σου θέμα, αλλά θα πρέπει να το διεκδικήσουμε από κοινού, πώς θα το λύσουμε, είναι πραγματικά πολύτιμο.
0: Και μας δίνει και δύναμη αυτή η ισχύ. Είναι αυτό που λέγαμε από παλιά, η ισχύ συνδιενώση, έτσι. Γιατί άλλο είναι να διεκδικείς μόνος σου, και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που είχαμε συζητήσει με μέλη της ενεργειακής κοινότητας σε συμμετοχικά εργαστήρια που είχαμε κάνει παλιότερα. Άλλο είναι να διεκδικείς απέναντι σε έναν πάροχο, για παράδειγμα, την αλλαγή ενός στοιχείου στο λογαριασμό σου ή τη διευθέτηση ενός ζητήματος όταν είσαι μόνος σου. Και άλλο όταν εκπροσωπείσαι ή τέλος πάντων έχεις από πίσω σου την τεχνογνωσία και την υποστήριξη μιας ενεργειακής κοινότητας με εκατοντάδες μέλη μελλοντικά. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 36. Και φανταστείτε να το πάμε ακόμα μεγαλύτερο, σε άλλη κλίμακα, αν μαζί με αυτή την ενεργειακή κοινότητα υπάρχουν άλλες 27 ή 30 ή 40 ενεργειακές κοινότητες σε μια πανελλαδική δικτύωση όπως είναι οι δέσμοι ενεργειακών κοινοτήτων. Πόση μεγαλύτερη δύναμη μας δίνει αυτό να αλλάξουμε τα πράγματα και να αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο σε αρκετά ζητήματα της ζωής μας.
1: Θέλετε να μας δώσετε το στίγμα της εκδήλωσης, τι ακριβώς θα γίνει, ποιοι θα συμμετέχετε?
0: Όπως έχετε καταλάβει, θέλουμε να κάνουμε μια γιορτή για τη συνεργασία, για τη συλλογικότητα. Είναι τα ζητήματα της ενέργειας και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά κατά βάση θέλουμε να αναδείξουμε τα ωφέλη που φέρνει η συμμετοχή. Όχι μόνο σε ενεργειακές κοινότητες, είναι για μας ζητούμενο, αλλά και σε άλλες συλλογικότητες. Και η ίδια, εκεί στην εκδήλωση, λοιπόν, θα έχουμε, όπως είπατε, την ευκαιρία να συζητήσουμε μεταξύ μας, να αναστοχαστούμε, θα έχουμε εργαστήρια, θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε εμείς σαν γύρωση, να καταλάβουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που βιώνουν ακόμα χειρότερα, ακόμα σε δυσκολότερη μοίρα βρίσκονται από τις επιπτώσεις ενεργειακής μετάβασης, της κακώς γινόμενης ενεργειακής μετάβασης και άλλων ζητημάτων επισφάλειας, και πώς μπορούμε αυτούς να τους προσεγγίσουμε καλύτερα. Αυτό είναι το εργαστήριο, το απευθυνόμενο κοινό. Θα έχουμε λοιπόν άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε και να μάθουμε για τη ΣΑΠΕ πέρα από τα φωτοβολταϊκά, για συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς κοινωνικής αλληλέγγυης οικονομίας. Θα έχουμε επίσης τη δημόσια συζήτηση στο τέλος. Δημιουργική απασχόληση για όλα τα παιδιά, για να μπορούν οι οικογένειες και οι φροντιστές τους να έρθουν και να συμμετέχουν άνετα σε όλες τις εκδηλώσεις.
1: Τι ωραία σκέψη είναι αυτό. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η φροντίδα πρέπει να υποστηρίζεται ως συλλογική ανάγκη. Το λέτε και στο δελτίο τύπου και το βρήκα εξαιρετικά εύστοχο και πραγματικά δίνει διέξοδο σε άτομα τα οποία δεν θα μπορούσαν να το κάνουν διαφορετικά.
0: Και στα ίδια μας τα μέλη, αλλά και πέρα από τα μέλη. Γι' αυτό οι ενεργειακές κοινότητες έχουν και αυτό το κομμάτι της μέριμνας γενικότερα για την κοινότητα. Και επειδή είναι γιορτή, θα κλείσουμε και με συναυλία με την μουσικό δρόμο Νίκη Δημητριάδη στην πλατεία.
1: Στην πλατεία Μαβίλη. Ξέχασα να το
0: Μαβίλη.
1: Πω.
0: Είναι μια συνεργασία, το διοργανώνει η γύρωση προφανώς, αλλά γίνεται σε συνεργασία με τη Μακόντο, το Συνεταιρισμό Εργαζομένων Μακόντο. Το έχουν στηρίξει πάρα πολλοί φορείς, Κινσέπ Ένταξης Τρελή Ροδιά, Κινσέπ Ένταξης Λάουτ. Έχουμε την υποστήριξη ερευνητικών έργων του Decolonizing the Just Transition από Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, το ECO του ΕΚΕΤΑ. Έχουμε επίσης κινητοποιηθεί διάφοροι φορείς και εγχειρήματα τα οποία συμμετέχουν στη δικτύωση κοινών, που είναι μια δικτύωση που έχει προκύψει από άλλο ερευνητικό έργο, το Όραμα Plus. Αυτά είναι μερικά στοιχεία ακόμα που δείχνουν ένα στίγμα, που διαφοροποιούν την ενεργειακή κοινότητα από άλλους παίκτες, ας πούμε, στην αγορά της ενέργειας. Μας ενδιαφέρει και η έρευνα, μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε νέες λύσεις, να πειραματιστούμε και να υποστηρίξουμε κάτι το οποίο δεν θα φέρει αποκλειστικά κέρδος, δεν είναι εμπορικές λύσεις. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να φέρουμε κάτι διαφορετικό με πολλαπλά ωφέλη, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά σαφώς, γιατί πρέπει να είμαστε μια βιώσιμη, ένας βιώσιμος συνεταιρισμός για να λειτουργούμε. Και μας φιλοξενούν και τοπικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Το Utopia, η Φιλάντζα και ο κήπος που θα προσφέρει τη δημιουργική απασχόληση, όπως είπαμε.
1: Μια χαρά. Καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις και στην εκδήλωση της Κυριακής. Είμαστε στη διάθεσή σας να τα ξαναπούμε, κυρία Μεταξά. Σας ευχαριστώ για σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σας δω την Κυριακή.
1: Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
0: Yeah.

0: πάμε και στο επόμενο μας θέμα για σήμερα. Θα επιστρέψουμε σε μια υπόθεση με την οποία είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν, που αποτελεί έτσι ουρά ένα μέρος της υπόθεσης των εικονικών ζώων και των εικονικών σφαγών που είχαμε αποκαλύψει. Κάποια στιγμή, για όσες δεν γνωρίζετε, είχαμε ασχοληθεί με την περίπτωση ενός πρώην Προέδρου του Σωματείου Σφαγέων Βέρειας, ο οποίος καλούνταν να δώσει, του ζητούσε ο ΕΦΚΑ ένα δυσθεώρητο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές εικονικών σφαγών, παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις που τον δικαίωναν και παρότι οι απαιτήσεις είχαν παραγραφεί. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Ο ΕΦΚΑ ζητάει τώρα και από άλλους πρώην προέδρους τα συγκεκριμένα ποσά, παρότι πρόκειται για μια υπόθεση που δικαστικά και διοικητικά, σε επίπεδο δηλαδή διοικητικών αποφάσεων και δικαστικών αποφάσεων, έχουν δικαιωθεί οι εργαζόμενοι. Εμείς θα βάλουμε τον κύριο Τάσο Παπαγγέλου, δικηγόρο, ο οποίος έχει χειριστεί τις υποθέσεις, στην παρέα μας. Τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα, κύριε Παπαγγέλου.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χατζηγεωργίου, σε εσάς, στη συχνότητά μας και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Διαβάζοντας ξανά για την υπόθεση με αφορμή την κουβέντα μας, κύριε Παπαγγέλου, διερωτήθηκα πώς είναι δυνατόν να ζητά ο ΕΦΚΑ ποσά από το σωματείο, από τους πρώην προέδρους του Σωματείου Εργαζομένων, για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, που φαντάζομαι ότι είναι υποχρέωση του εργοδότη να το κάνει.
1: Αυτό ακριβώς. Τα έργα και οι μέρες αυτού του καθεστώτος είναι, κυρία Χατζηγεωργίου. Και μάλιστα δεν είναι, πολύ καλά το είπατε, το ζήτησε, ζητάει αυτά τα 1,5-2 εκατομμύρια, εν πάση περιπτώσει τα ζήτησε από τον ένα πρόεδρο, ας πούμε, από τον Γιάννη, για να μην μπερδευόμαστε, θα πούμε κάποια υποθετικά ονόματα τώρα. Τα ζητάει από τον Γιάννη ο ΕΦΚΑ. Πηγαίνει ο Γιάννης μαζί, πηγαίνουμε στα δικαστήρια, δικαιώνεται, αποφασίζει λοιπόν ΕΦΚΑ ότι εντάξει δεν μπορώ να τα πάρω από τον Γιάννη, θα τη ζητήσω από τον Αντώνη, τον αδερφό του Γιάννη, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος για άλλο χρονικό διάστημα, ζητάει τα ίδια χρήματα πάλι βέβαια, πηγαίνουμε δικαστικά, δικαιώνεται και ο Αντώνης και τι κάνει ο ΕΦΚΑ, ανακαλύπτει τον Αποστόλη που ήταν και αυτός πρόεδρος για άλλο χρονικό διάστημα και ζητάει πάλι τα ίδια χρηματικά ποσά. Θεωρητικά λοιπόν ξεκίνησε τρεις διαδικασίες για να εισπράξει τρεις φορές τα ίδια ποσά, δηλαδή να πλουτίσει και παραπάνω, να βγάλει 6 εκατομμύρια από εργαζόμενους οι οποίοι έχουν πλέον απολυθεί ή συνταξιοδοτηθεί, αλλά δεν τα ζητάει από τον εργοδότη.
0: Δεν κάνει μια έρευνα για να δει ότι δεν κατέβαλε ο εργοδότης όμως τις εισφορές και γιατί τη ζητά από τους εργαζόμενους, από τους πρώην προέδρους.
1: Ακόμα πιο φρικτό είναι ότι κατά την έρευνα που έγινε, την οποία εμείς ζητήσαμε, βασικά η Ομοσπονδία των Αγροσφαγέων τη ζήτησε, διότι είχαμε παρατηρήσει ότι δεν πληρώνονταν στο ύψος της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, την οποία μάλιστα την είχαμε κηρύξει και υποχρεωτική. Άρα λοιπόν όποιος δούλευε κρατώντας μαχαίρι μέσα σε σφαγείο έπρεπε να παίρνει υποθετικά, ποσά λέμε ας πούμε, για κάθε μοσχάρι 100 ευρώ. Ο εργοδότης στο συγκεκριμένο σφαγείο και σε όλα τα σφαγεία δεν έδινε σε καμία περίπτωση τα 100, έδινε 75. Άρα λοιπόν ζητήσαμε εμείς να γίνει μια τέτοια έρευνα από το ΙΚΑ τότε, από το ΕΦΚΑ με τα γενέστερα, διότι υπήρχε και μια τεράστια απώλεια χρημάτων για το ασφαλιστικό σύστημα. Αφήστε για εμάς που πήγαμε δικαστικά και τα έχουμε πει αυτά και κάναμε τις αγωγές μας. Και ζητούσαμε να πάρουμε το νόμιμο σφακτικό δικαίωμα, όπως λέγεται. Υπήρχε πρόβλημα και με το ΙΚΑ που έχανε τόσα χρήματα. Έρχεται λοιπόν το ΙΚΑ, βρίσκει την πλαστή κατηγορία, πληρώνονται οι εκδοσφαγείς με βάση ένα τριπλότυπο το οποίο συμπληρώνουν. Έτσι, ναι. Τριπλότυπο γιατί λέγεται, έχει τρία φύλλα. Ένα φύλλο μένει για το σωματείο, ένα φύλλο είναι για το ΙΚΑ, ένα φύλλο για τον εργοδότη. Για να ξέρει ποτέ αυτός θα μας πληρώσει. Τι κάνουν οι εργοδότες, παίρνουν αυτό το φύλλο και το συμπληρώνουν το δικό τους, γιατί σου λέει για τον εργοδότη. Συμπληρώνουν εκεί ό,τι νούμερο θέλουν, όσα ζώα θέλουν και εκεί ακριβώς εντοπίστηκαν τα εικονικά ζώα. Μάλιστα. Και άρχισε να βγαίνει ο μύθος της Αριάδνης και ανακαλύψαν όλα αυτά που ανακαλύπτονται τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί έγραφε ας πούμε 500 ζώα, ενώ δεν είχαν γίνει 500, είχαν γίνει 300, είχαν γίνει 320. Όλα όσα λοιπόν έγραφε παραπάνω ο εργοδότης ότι είχαν δίθεν γίνει ήταν τα εικονικά. Το ΙΚΑ λοιπόν έρχεται, ήρθε και είπε ότι ο εργοδότης τα λέει καλά. Όχι εσείς οι εργαζόμενοι, ο εργοδότης τα λέει καλά, γιατί καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί ο εργοδότης είναι ο μεγάλος, ο εκατομμυριούχος, αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι μας δίνει δουλειές, αυτός ο οποίος φιλοξενεί τους υποψήφιους βουλευτές προεκλογικά, ελάτε από εδώ να σας μαζέψω να μιλήσετε, να σας πω ποιον πρέπει να ψηφίσετε κτλ.
0: Κύριε Παπαγγέλου, όμως, υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα και σειρά διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν όμως τους εργαζομένους. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Γιατί... Μας έκανε και μήνυση για κακούργη μου και πήγαμε και στο κακούργιο και δικαιωθήκαμε πανηγυρικά. Μας έκανε και μήνυση και για πλημέλημα και πήγαμε και στο πλημέλημα και δικαιωθήκαμε πανηγυρικά. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζουν να θέλουν με κάποιο τρόπο να καλύψουν τα ελλείμματα του ΕΦΚΑ, ζητώντας εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, άμα γίνεται αυτό πανελλαδικά, από τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπορούν να τα καταβάλουν. Αντί να πάνε να τα ζητήσουν από τους εργοδότες, οι οποίοι όμως είναι υποστηρικτές του καθεστώτος.
0: Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, εμπροκειμένου, έχουμε, κύριε Παπαγγέλου, ανθρώπους οι οποίοι, όπως καταγγείλατε, κακοπληρωνόντουσαν, όχι στα ποσά που θα έπρεπε, και τώρα κινδυνεύουν με βάση και τα ποσά που ζητάει ο ΕΦΚΑ να χάσουν και την περιουσία τους.
1: Σαφώς, αυτό επιχειρούσαν. Οι επιδόσεις που μας έγιναν τώρα ήταν απευθείας από το ΚΕΑΟ, δηλαδή το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Έχει 20 μέρες να κάνεις αίτηση προσωρινής διαταγής για να κάνεις μετά την αίτηση αναστολής και ανακοπής. Εάν δεν σου γίνει δεκτή η αίτηση προσωρινής διαταγής, προχωράμε τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης.
0: Και πώς έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής το κομμάτι?
1: Νικήσαμε και για τους τρεις, και για τον Αποστόλ και για τον Γιάννη και για τον Αντώνη. Νικήσαμε και για τους τρεις. Πήραμε τρεις προσωρινές διαταγές. Γιατί προφανώς το δικαστήριο ανατρέχει και σε παλαιότερες αποφάσεις και βλέπετε ότι πριν από 11-12 χρόνια το σωματείο μας δικαιώθηκε σε μια αντίστοιχη τέτοια προσφυγή που είχε γίνει.
0: Σε επίπεδο διοικητικών αποφάσεων ή δικαστήριων?
1: Ναι, διοικητικών δικαστηρίων. Τις διοικητικές αποφάσεις είναι πολύ ενδιαφέρον που το λέτε αυτό και μάλιστα προφανώς κάποιοι από το καθεστώς ακούν και την συχνότητά σας. Διότι θυμάστε ότι είχαμε πει πως υπήρχαν οι τοπικές διοικητικές επιτροπές όπου σε πρώτη φάση πηγαίνεις και κάνεις μια προσφυγή όταν έχεις μια διαφορά με τον ΕΦΚΑ και μετά αναλόγως του αποτελέσματος κάνεις μετά, άμα δεν γίνει δεκτή η προσφυγή σου, πηγαίνεις μετά στα διοικητικά δικαστήρια για να δικαιωθείς. Προφανώς, επειδή οι αποφάσεις των τοπικών διοικητικών επιτροπών έβγαιναν υπέρ των εργαζομένων, ο εξαιρετικός υπουργός ο οποίος επιβλέπει τον ΕΦΚΑ, τι αποφάσισε? Να καταργήσει τις τοπικές διοικητικές επιτροπές.
0: Άρα, δηλαδή, αν θέλεις να συνεχίσεις μια τέτοια διαδικασία, να κάνεις ένσταση στην απόφαση, τι κάνεις?
1: Θα πρέπει ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος είναι αγρότης ή ο οποίος είναι ψιλικατζής, σε κάποιο ορεινό χωριό της Πιερίας ή της Ημαθίας θα πρέπει να κατέβει στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, γιατί για λόγους οικονομίας κατήργησε τις τοπικές ανανομό και κράτησε μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, άντε και στην Πάτρα, ξέρω, και μία στην Κρήτη. Για να το δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, καταλάβατε.
0: Ναι. Εγώ πάντως, με αφορμή τέτοιες υποθέσεις που αναδεικνύουμε με τη βοήθειά σας, κύριε Παπαγγέλου, σκέφτομαι ξανά και ξανά πόσο εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι είναι και αισθάνονται οι εργαζόμενοι.
1: Ακριβώς, γιατί όπως βλέπετε, αυτό το καθεστώς δεν πρόκειται μια κουλτούρα εργασίας, πλήρους εργασίας, οχτάωρης εργασίας, σωστά αμοιβόμενης εργασίας. Δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν στέλνει προσωπικό, δεν ενισχύει τις επιθεωρήσεις εργασίας. Τους αφαιρεί αρμοδιότητες και τους αφήνει όλο ένα και περισσότερο όσο συνταξιοδοτούνται να αποδυναμώνονται αυτές οι υπηρεσίες. Δεν έχουμε σωστούς ελέγχους. Εάν το ΕΦΚΑ ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να διεκδικήσει όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία χάνει από τους κακούς εργοδότες οι οποίοι δεν ασφαλίζουν σωστά τους εργαζόμενους, θα έπρεπε να έχει περισσότερους ελεγκτές. Εδώ δεν έχουμε περισσότερους ελεγκτές. Εδώ πέρα βλέπετε ότι και τις τοπικές διοικητικές επιτροπές τις κλείνει.
0: Έχουμε συνέχεια στις συγκεκριμένες τρεις υποθέσεις, κύριε Παπαγγέλου?
1: Τις συγκεκριμένες τρεις υποθέσεις θα περιμένουμε το αντίστοιχο των ασφαλιστικών μέτρων που θα είναι η αίτηση αναστολής και για τους τρεις προέδρους και οριστικά μετά την ανακοπή που έχουμε κάνει ύστερα από 4-5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι και αυτή η γνωστή ταχύτητα με την οποία κινείται
0: η δικαιοσύνη.
1: Παρόλα αυτά θα δώσουμε συγχαρητήρια στους δικαστές, στους διοικητικούς δικαστές της Βέρειας που ακόμα μία φορά σήκωσαν ανάστημα σε αυτή την απίστευτη μεθόδευση από το ΕΦΚΑ και που είναι σαφώς κατευθυνόμενη από τους πολιτικούς προϊστάμενους.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαγγέλου, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. μπούκωσα με θέματα σήμερα την εκπομπή Έλσα και έχουμε ένα λεπτό μου δείχνει ο Παναγιώτης να τα πούμε. Καλημέρα.
2: Ωραιότατα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Έτσι θα κινείσαι και το Σαββατοκύριακο με ήλιο, βροχή, έτσι.
0: Αυτές εναλλαγές, λοιπόν, ναι.
2: Θα τα πω λίγο εντάχει. Ένα Art Θεσσαλονίκη Fair που ξεκίνησε χθες και είχε αρκετό κόσμο, έτσι όπως την επισκέφτηκα, στα περίπτερα 19 και 8 της ΔΕΘ. Θέατρο πολύ. Έχουμε ένα Μεντί με το μονόλογο μιας μοντίστρας στο Βασιλικό. Τον κύκλο των χαμένων ποιητών στο Αριστοτέλειο, μην το χάσετε, για μικρούς και μεγάλους, με τον Άκη Σακελαρίου. Πρεμιέρα στο θέατρο Ταφ στη Φλέμινγκ, δύο γυναίκες χορεύουν, υπέροχες. Ως δίδυμο, στη μικρή σκηνή σήμερα και αύριο χειμερινοί κολυμπητές, και βέβαια να πω ότι Κυριακή και Δευτέρα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, που σημαίνει ότι έχει και ξαναγήσεις, έχει και δράσεις για μικρούς και μεγάλους και ελεύθερη είσοδο βέβαια, για να τα χαρούμε λίγο όσο τα έχουμε.
0: Έτσι.
2: Αυτά πάνω κάτω.
0: Σε περιμένουμε 4 με 6 στην ομπρέλα για τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Είδες, Παναγιώτη, όλα τα πρόλαβα. Ευχαριστημένος ο Παναγιώτης. Ελπίζω και εσείς, φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά όπως προειδοποίησε θα εξοντωθεί. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Πεκίνο, ο Xi Jinping υπογράμμισε ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν, ενώ χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας ως τη σημαντικότερη στον κόσμο, λέγοντας προς τον Τραμπ πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην τη χαλάσουμε ποτέ. Ο Κινέζος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ταϊβάν αποτελεί το πιο κρίσιμο ζήτημα στις σχέσεις των δύο χωρών και προειδοποίησε πως ένας λανθασμένος χειρισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ανώτερος αξιωματούχος του State Department χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα των επαφών παραγωγική και θετική, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Με ηχηρές απουσίες ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα παραστούν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε περίοδες εστρέφειας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έχουν αναζωοποιηθεί τα σενάρια για τον χρόνο των επόμενων εκλογών. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να βάλουν φρένο στη σχετική σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της κομματικής εισπύρωσης και την ενεργοποίηση των γαλάζιων μηχανισμών τους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα, 10 πρώην βουλευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους κάνουν λόγο για την ανάγκη μιας νέας πατριωτικής, δημοκρατικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης, ασκώντας έντονη κριτική στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Η επιστολή, που ερμηνεύεται ως προαναγγελία νέου κόμματος, σχολιάστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τους 10 για κατάχρηση της ιστορίας της παράταξης και τους κάλεσε να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα στις 7.30 αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου στο Metropolitan Expo. Ευθείες βολές εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου Υπουργείου Υγείας. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα, αποδίδοντας παράλληλα στον Πρωθυπουργό ευθύνες για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του δημόσιου συστήματος υγείας. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα πολιτικής και θεσμικής νομιμοποίησης του Υπουργού, διερωτώμενος αν μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα ένας υπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τον ελληνικό λαό. Σήμερα στις 10.30 το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ στην Αθήνα. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται αυτή την ώρα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ. Σήμερα συνεδριάζει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ασύλου, η οποία θα αποφασίσει για την ανάκληση του καθεστώτος προσφυγικής προστασίας του πριν από τη λήξη της διάρκειάς του, έπειτα από παρέμβαση του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Ο Τζαβέντ Ασλάμ προσήλθε στο Υπουργείο προκειμένου να παραστεί στη διαδικασία. Παράλληλα, έξω από το Υπουργείο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης από την ΚΕΡΦΑ και άλλες συλλογικότητες. Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή τα μαθήματα στα λύκεια της Επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει χαρακτηριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για την τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν επίσης τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την πρόκριση για τον τελικό της Eurovision το Σάββατο εξασφάλισαν η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο» ξεσήκωσε το κοινό στον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Αντιγόνη με το «Τζάλα» εντυπωσίασε το στο δεύτερο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νικηφόρα ξεκίνησε η ΑΕΚ την προημιτελική σειρά των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ απέναντι στον Άρη. Η Ένωση επικράτησε με 87-81 στη Σανέλα Αρίνα και την Κυριακή θα επιδιώξει να κάνει το 2-0 στη Θεσσαλονίκη με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες. Η ομάδα του Dragon Sakota φάνηκε επηρεασμένη από την απώλεια του τίτλου στο Basketball Champions League, όμως διατήρησε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, καθώς και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας στην Αθήνα τους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στο κόκκινο, στο 105 και 5. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πλησιάζουμε στις εξελίξεις, αρχίζει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα. Ανοίγει τις εργασίες του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όχι μόνο, από ό,τι μαθαίνουμε θα ανοίξει και θα κλείσει και θα ενδιαμέσως. Θα είναι πολύ
0: αισθητή η παρουσία του.
1: Έντονη, ναι. Εντονότατη, για δεν πες. Έχει ξαναγίνει. Αυτό μαθαίνουμε, ότι θα παρίσταται, δεν θα βγει καθόλου από εκεί μέσα. Πάει να πει ότι είναι σε μεγάλη πίεση.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς τώρα η επιμονή του. Ανοίγει συνέδριο, κλείνει συνέδριο, μετέχει σε όλες τις εργασίες. Έχει δηλώσει, ανακοινώσει, οι πληροφορίες λένε ότι θα παρίσταται και θα παρεμβαίνει, ναι, σε ό,τι κρίνει ενδιαμέσως εννοώ. Σε ό,τι κρίνει αναγκαίο.
0: Δηλαδή θα μιλάει κάποιος, ας πούμε, ο Δένδιας και θα παρεμβαίνει και θα του λέει όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω αυτό, δεν μπορώ να ξέρω τι θα...
0: Θα παρεμβαίνει πάντως.
1: Θα παρεμβαίνει. Τώρα θα θέλει να μπαίνει στη συζήτηση με κάθε αφορμή και με κάθε... όπως κρίνει. Εν πάση περιπτώσει είναι... δεν έχει δείξει τέτοια επιμέλεια ακόμα και στα βουλευτικά του καθήκοντα ή και στα πρωθυπουργικά του καθήκοντα ο πρωθυπουργός, και θα καθίσει τώρα τρεις μέρες μέσα σε ένα συνέδριο, τρεις μέρες δεν είναι λοιπόν, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής που κλείνει τις εργασίες, σημαίνει ότι κάτι τον προβληματίζει ή κάτι φοβάται, δεν ξέρω.
0: Πάντως αναμένεται με ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει. Άλλοι μιλούν για την ψυχή της παράταξης που την αναζητούν, άλλοι μιλάνε για συνέδριο που θα διχάσει. Παραμονή συνεδρίου είχαμε και τους 10 που λέγαμε και χθες ότι μιλούν για την ψυχή της παράταξης. Και μένει να δούμε τώρα τι θα σημαίνουν όλα αυτά και πώς θα τοποθετηθούν πρωτοκλασάτη και μη στη Νέα Δημοκρατία και τι εξέλιξη θα έχει.
1: Γιώργο, κοίταξε, επειδή θέλω να πω τη γνώμη μου σε αυτό το πράγμα και επειδή το ακούω όχι μόνο από αυτούς που κάνουν κριτική ή φεύγουν, είδαμε την επιστολή των 10 που αποχώρησε στελεχών που μιλούν για ψυχή της παράταξης και κάποιοι, ας πούμε, ακόμα και δημοσιογράφοι ή αναλυτές κάνουν λόγο ότι για το διακύβευμα, το κυρίαρχο και το κεντρικό νόημα, ας πούμε, του συνεδρίου αυτό θα είναι η αποκατάσταση της ψυχής της παράταξης. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή όταν αν εννοούν και αυτό εννοούν ότι η ψυχή της παράταξης είναι να αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία ξανά, όπως λένε κάποιοι, το ανθρώπινο και το λαϊκό πρόσημο και το όλα αυτά, αυτά είναι ανοησίες, γιατί κανένας στην πραγματικότητα και μέσα στην Νέα Δημοκρατία κυρίως αυτό δεν ενδιαφέρεται ούτε για το αν είναι φιλολαϊκή η πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το αυταρχικό πρόσωπο και το αλαζονικό της κυβέρνησης, ούτε για το μεταναστευτικό, ούτε για την πολυφωνία της, ούτε για την έλλειψη δικαιοσύνη, όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν εν πάση περιπτώσει διάφορες. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η νομή της εξουσίας. Πρόσεξε να δεις κατά τη γνώμη μου τι έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης έκανε κάτι το οποίο ανέτρεψε όλη τη δομή που υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία. Πάντα η Νέα Δημοκρατία είχε χαρακτηριστικά τζακιών, βαρονιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή υπήρχαν είτε κομματάρχες που ήταν ισχυροί, είτε τοπάρχες ναι. που ήταν γνωστή. Θυμήσου, γιατί είμαστε και από τον ίδιο νομό, ότι εμείς ας πούμε μάθαμε ότι ξεκινούσαν οι εκλογές, εννοώ την Ετωλακαρνανία, και το δίδυμο που ήταν αχτύπητο ήταν ο Σταμάτης και ο Στράτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν δηλαδή οι άνθρωποι που αποφάσισαν και μετήχανε λοιπόν σε όλα που είπε, και παντού, ναι, ναι. υπήρχε ανάλογες περιοχές, ήταν ναι. οι ουσίοι, σούρλας από ναι, εκεί,
0: ναι.
1: σουφλιάδες από πάνω, ναι, μπας περιπτώσει ναι, ναι, ναι. είχε ένα σωρό, ανά περιοχή είχε διάφορους τέτοιους. Αυτοί τι είχανε? Είχανε λοιπόν και την δυνατότητα να ελέγχουν και το πολιτικό και το εκλογικό παιχνίδι, να ελέγχουν και τη διάθεση του χρήματος, mm-hmm. να το πω, και των βοηθειών που έπρεπε να δοθούν ή θα δίνονταν στις περιοχές, αλλά και να ελέγξουν και τις όποιες εξελίξεις ταυτοχρόνως. Είχαν και τη δυνατότητα να είναι βασικοί παίχτες στο κεντρικό παιχνίδι. Πάντα υπήρχε ο πατερούλης. Απλά τους άφηνε και τη δυνατότητα. Τώρα λοιπόν, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει συνολικά? Έρχεται ένας ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος φέρνει όλους τους ξένους, αυτό λένε. Mm. Δηλαδή, και έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή αυτή τη στιγμή να συζητάμε ως έναν εκ των υποψηφίων προέδρων και διαδόχων της Νέας Δημοκρατίας να είναι ένα ξένο σώμα. Μιλάω για τον Πιερακάκη. Και έρχεται λοιπόν ο δεξιός και λέει ότι εμένα δεν μου αφήνει τη δυνατότητα ως βουλευτής, ναι, ή ναι. κομματάρχης να λειτουργήσω κάνοντας τα ρουσφετάκια μου, τα οποία ήταν παραδοσιακά. Δεν μου αφήνει τη δυνατότητα λοιπόν, έρχεσαι και μου λες ότι εγώ δεν είμαι ικανός να ηγηθώ σε υπουργείο, και μου φέρνεις τον Πιερακάκη, τον Φλωρίδη, τον Χρυσοχοίδη, τους ξένους δηλαδή. Έρχεσαι και όλα αυτά. Έχουν εδώ, είναι το πιο, θα λέγα, το πιο έτσι εύστοχο, με όλη τη σημασία της λέξης, που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια, ήταν από τη Μακαρίτισσα την Φόφη τη Γεννηματά, που χαρακτήρισε αυτό Μητσοτάκης ΑΕ, με όλα τα χαρακτηριστικά του ΑΕ. Αυτή λοιπόν η ιστορία είναι που δεν την έχουν αποδεχτεί και προσπαθούν να την ανατρέψουν. Διότι όλοι αυτοί ομνίουν στο Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή το 90% των πάντων τα διαχειρίζεται ο Μητσοτάκης με ένα ξένο σώμα ανθρώπων, οι οποίοι όμως δηλώνουν υπακοή στον μεγάλο αρχηγό. Αυτή είναι η ουσία που σήμερα κάθονται στην πραγματικότητα έχει αλλάξει. Αυτό είναι για το δεξιό, μιλάω, ναι, τώρα, ναι. ψηφοφόρο. Γιατί.
0: Κάτσε τώρα. Ναι, για ολοκλήρωση και θα σου πω.
1: Ναι, όχι, συνέχισε για να μην.
0: Εκτός βέβαια και τι.
1: Άρα, γενιά. Για να καταλήξω, ναι. σε αυτό που λέω, δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή το ότι έχει ακροδεξιά χαρακτηριστικά, ναι, ναι. του. Τι έγινε κι αν είναι ο Άδωνης ή ο ναι. Βορύδης ή οποίο. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό ναι. το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή αυτό που κλωτσάνε μέσα τους, ή το ότι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και η κεντρική εξουσία στους μετανάστες, ή δεν ξέρω άλλα θέματα που, ή το ότι παρακολουθούνται από κάποιο κύκλωμα. Γιατί ποιος παρακολουθείται, ρε Γιώργο? Παρακολουθούνται ας πούμε οι υπουργοί της κυβέρνησης. Άρα κάποιος τους παρακολουθούσε, μέσα τους το ξέρουν αυτοί. Άλλο τι δηλώνουν προς τα έξω ότι δεν ενδιαφέρονται, αλλά τους παρακολουθούσε ποιος? Το κεντρικό σύστημα, το Μαξίμου, ναι. γιατί τους παρακολουθούσε?
0: Κοίταξε όμως, λες ότι είναι οι ξένοι που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία και υπακούν στο Μητσοτάκη, έτσι είναι μια μητσοτακική κυβέρνηση και ό,τι άλλο, και το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή τους ελέγχει ο Μητσοτάκης, είναι εκεί δηλώνουν υπακοή και πίστη. Και έτσι όμως δεν μπορεί να πει ο Μητσοτάκης ότι κοιτάξτε, εγώ διαμβόλησα το Πασόκ, το κέντρο με τους κεντρώους κτλ. Και θέλει να τους κρατήσει πάλι μέσα. Δεν είναι και αυτό ένα επιχείρημα από το Μητσοτάκη?
1: Όχι, ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς, κοίταξε να δεις, ως πρακτική και ως αντίληψη που είχε ο ίδιος, ναι. τουλάχιστον πριν να αναλάβει αυτά τα ενία, για να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η οικογένειά του, προφανώς και ο ίδιος και η Ντόρα, αλλά και ο Μακαρίτης, ο πατέρας του, μας έλεγαν ας πούμε ότι πάση περιπτώσει πρέπει να διευθετηθεί το θέμα της Μακεδονίας και να βρεθεί μια σύνθετη ονομασία. Έτσι δεν είναι, δεν μας έλεγαν. Αυτό παίζανε το παιχνίδι. Και έφτασε στο σημείο λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να προσκοληθεί στην ακροδεξιά και την ακραία άποψη με μεγάλη ευκολία. Αυτός που εμφανιζόταν ως μεταρρυθμιστής, ως φιλελεύθερος, ως κεντρός, ως μετριοπαθής και όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος του ποιος ήταν? Να κερδίσει ένα κόσμο, ένα χώρο και τον κόσμο βέβαια, και να το φτιάξει στα μέτρα του. Με μεγάλη ευκολία διολύσθενε σε μία θέση, δηλαδή από τη μια έχεις τις ακραίες θέσεις του, ας πούμε, με τη λογική που απευθύνονταν στα σώματα ασφαλείας που τους έλεγε το κράτος είστε εσείς, και με την ίδια ευκολία έβγαινε, συγκρουόντανε με το συντηρητικό κομμάτι του κόμματός του για να περάσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών. Ας πούμε, πόσο αντιφατικά είναι όλα αυτά, για να μην θυμίσουμε κι άλλα. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς κατάφερε να φέρει αυτό που λες κεντρό κομμάτι, ας πούμε. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι αυτή τη στιγμή, κατάφερε όμως με όλα, με αυτά και με αυτά, όλο του το ακροδεξιό κομμάτι και των ψηφοφόρων να μετακινηθεί προς ακραία δεξιά κόμματα, προς την άλλη μεριά. Αυτή η πολιτική του, τι τον έκανε, σε αυτό θα συμφωνήσω που λες, αυτή η διεπισήμαση, τι τον έκανε, του έμεινε αυτό το μεγάλο κομμάτι, το δικό του, το προσωπικό κομμάτι αυτή τη στιγμή, αν δεχτούμε ότι τα ποσοστά του πλέον κινούνται εκεί πέριξ του 20-22%, και έχει μετρηθεί ότι ένα μεγάλο κομμάτι προέρχεται από τους πρώην Πασόκους, ακροκεντρώους κλπ, που παραμένει ακόμα με όλους αυτούς λοιπόν, οι οποίοι έχουν αυτό λοιπόν προφανώς και θέλει να το κρατήσει και δεν θέλει να το αφήσει να επαναπατριστεί, να πάει σε κάποιον άλλο χώρο, και θα δώσει μάχη γι' αυτό, συμφωνώ, αλλά είναι τόσο αντιφατική η μάχη που δεν μπορεί να την κρίνεις με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, γιατί όταν θες να μιλήσεις στο όνομα μιας ευρύτερης πλειοψηφίας και απήχησης στην κοινωνία, δεν μπορεί να μείνεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Πώς γίνεται τώρα, λύσε μου μια απορία. Επειδή μιλάμε και για τους κεντρώους, τους εξυγχρονιστές που έφυγαν από το Πασόκ και είναι στη Νέα Δημοκρατία και θέλει να τους κρατήσει, οι επιθέσεις στον Ανδρουλάκη, δηλαδή βγαίνει ο Κερίδης ότι η μόνη συνεργασία που μπορεί να γίνει με το Πασόκ, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν κτλ. Και απ' την άλλη χτυπούν τον Ανδρουλάκη.
1: Κοίταξε, για κάποιους θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό ξανακάνει αντίπαλό του στην όποια αντιπαράθεση, ξανακάνει αντίπαλο ενδεχομένως στις εκλογές το Πασόκ. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που κάνει είναι αυτό που είπες πριν. Δηλαδή, στην ουσία πάει να πετύχει μέσω της φθοράς του αντιπάλου να κρατήσει το κεντρό κομμάτι, να μην ξαναγυρίσει στον Ανδρουλάκη για κάποιους λόγους, ας πούμε, και μέσω της φθοράς αυτής του Ανδρουλάκη προσπαθεί να κρατήσει αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν θέλει να το αποχωριστεί γιατί το έχει ενσωματώσει.
0: Το έχει ενσωματώσει και είναι και αυτό που υπακούει, έτσι, εξυγχρονιστές του Πασόκ, και αυτό πήγαν εκεί λόγω Μητσοτάκη. Οπότε σου λέει, γιατί να πάνε πίσω, γιατί να του κάνουμε αυτό το 12-15 παράδειγμα.
1: Είναι και αντιφατικό, δηλαδή βγήκαν πριν 2-3 μέρες και αρχίσανε οι διάφοροι να λένε ότι ποιος να πούμε είναι ο αντίπαλός του, θα είναι ο Τσίπρας. Αρχίζανε να εξηγούνε, ο Άδωνης να λέει, κρίνονται με όλη τη συμπάθεια μας, έλεγε, που έχω στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά θα χάσει από τον Τσίπρα, θα βγει αυτό. Και τώρα ξαφνικά δεν είναι αντιφατικές, είναι τρικυμία εν κρανίο η όλη πολιτική, ας πούμε, που έχει χάσει τη στόχευση και την αυτή η Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως δεν θέλει να χάρει στους εξυγχρονιστές στον
1: Όχι, αυτό θέλει, σίγουρα θέλει να το κρατήσει.
0: Λοιπόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του πραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Αφήσαμε λίγο το χαλάκι να βοηθήσουμε και τον Αλέξανδρο να βγει από το στούντιο εκεί με τα τρυπόδια του και τις αυτά για τα social media, να διευκολύνουμε, Σωτήρη.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι, τώρα βλέπω ένα μήνυμα εδώ από τη Μαρία που λέει τον λέτε πρωθυπουργό και το πιστεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Μαρία, μην τον υποτιμάς τώρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε μέχρι χθες να ελέγχει απόλυτα το κυρίαρχο παιχνίδι πολιτικό, δεν είναι να το υποτιμάς. Αν είναι πρωθυπουργός, είναι καλός ή κακός, αυτός είναι πρωθυπουργός. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως αυτό που είναι και που υφιστάμεθα.
0: Όπως έλεγες πριν που με μέσα επιθυμία δική μας, δεν σημαίνει ότι τι να ακούει ο ελληνικός λαός.
1: Τι να ακούμε τώρα. Το τι θέλουμε εμείς. Θυμάστε ότι λάθη που έχουν κάνει. Θυμάμαι τον Τσίπρα να του λέει στη Βουλή πάμε σε εκλογές γιατί θα σε κερδίσω όλες τις φορές. Έτσι τον... Δηλαδή το και είναι...
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: 다음.
1: Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις, με εγγύηση καλύτερης τιμής. Έλεγε Σωτήρη ότι με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε η φίλη ακροάτρια ότι υποτιμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και δεν πρέπει να συνεχίσουμε ή να νομίζουμε ή ό,τι, γιατί μπορεί να κάνει μια τρίπλα. Πάντως και στο παρελθόν θυμάμαι και μέσα στο κόμμα υποτιμήθηκε, δεν πίστευε κανείς ότι θα κερδίσει στις κομματικές εκλογές και στη συνέχεια ότι δεν θα γίνει και ποτέ πρωθυπουργός. Να όμως που και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έγινε και πρωθυπουργός έγινε και δεύτερη θητεία είχε και μάλιστα με 41%.
2: Εγώ, φίλε μου Γιώργο, ένα πράγμα έχω μάθει και τουλάχιστον το έμαθα με τα χρόνια, ότι άλλοι το είχαν λύσει αυτό το θέμα πολύ νωρίτερα και το είχαν απαντήσει. Βασική αρχή ενός πολέμου είναι να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο αντίπαλος και πώς λειτουργεί ο αντίπαλος. Αν δεν έχεις γνώση ή τουλάχιστον αναλύσεις σωστά τον αντίπαλο, την πατάς. Αυτό που λέει το έξυπνο πουλί που λέει ο λαός μας, από τη μύτη πιάνεται. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα που δεν με ενδιαφέρει, και απαντώ λίγο και στον φίλο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ο Αντώνης νομίζω μας το γράφει αυτό, ότι τι καταλαβαίνει ο λαός. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το λαό. Το λαό, ας πούμε, αυτός είναι, αυτό καταλαβαίνει. Και εν πάση περιπτώσει, είτε είναι σε παρακμή, είτε είναι σε παράκρουση, ό,τι και να μας λες, η ουσία είναι το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα έχει διαμορφωθεί. Διότι εδώ πρέπει να καταλάβουμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Τι είναι αυτό λοιπόν που διακυβεύεται σήμερα κατά τη γνώμη μου, και αυτή τη γνώμη μου μπορείτε να μην τη δεχτείτε. Δεν είναι, εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Η αμφισβήτηση του κυρίου Μητσοτάκη μπορεί να έχει ως προμετωπίδα την ψυχή του κόμματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι η νομή της εξουσίας. Αυτό το πράγμα τους έβλαψε. Δεν μπορούν να δεχτούν σήμερα οι δεξιοί, αυτοί όποιοι έχουν μείνει, ότι τα τζάκια τους δεν λειτουργούν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν οι Μακρικοστέοι και οι Κοντογιοργέοι που
1: ας
2: ήταν, να θυμηθούμε την ταινία
1: η
2: αυτή.
1: Η οικογένεια
2: που...
1: Βαρβιτσιώτη είναι η πιο παλιά πολιτική οικογένεια, από το 1800 και τόσο. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Σήμερα δεν υπάρχει Βαρβιτσιώτης στη Νέα Δημοκρατία. Που λες για τζάκια.
2: Υπάρχουν
1: και
2: φέλδα. Και όχι μόνο. Δεν... Υπάρχει η οικογένεια, αφού μοιράζει όλο το χρήμα. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη έχουν.
1: Τυπικά βουλευτές δεν είναι.
2: Τυπικά όχι, αλλά ήταν μέχρι χθες.
1: Ο Μιλτιάδης,
2: ο άλλος ελέγχει, διακινεί όλο το χρήμα μέσω της ομάδας αλήθειας και των αυτών, πώς δεν υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτά όμως, είναι κατ' εντολήν. Όλα πάνε στην κεντρική εξουσία, δηλαδή πρόσεξε Γιώργο, για να μην υποτιμούμε, δηλαδή το λένε κάποια στιγμή και ήδη φάνηκε. Και γιατί αντέδρασε ο κύριος Μητσοτάκης όταν βγήκε στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα και είπε ότι εσείς που είστε εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο, στο ΠΚΠ, θα είστε ξανά υποψήφοι. Τι τους είπε? Ναι, δεν σας έκανα υπουργό.

0: Όλες οι εντολές, αυτό που ο ίδιος ονόμασε επιτελικό κράτος ενώ, είναι αυτό που ενόχλησε. Και το θέμα είναι ότι βρήκε παραστάτες σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτή την οργάνωση, αυτό που λένε οι ίδιοι, τους ξένους. Δηλαδή θέλεις να τους απαριθμίσω, Φλωρίδης, Χρυσοχοΐδης, Γεραπετρίτης, Πιερακάκης, Θεοδωρικάκος και πολλοί άλλοι. Δηλαδή... Και φτάνουμε στο σημείο σήμερα να συζητάνε κάποιοι μέσα σε αυτούς τους χώρους και αφού μπήκανε για τα καλά οι κεντρώοι και όλοι αυτοί που μπήκανε οι ακροκεντρώοι να συζητάνε και για τη διάδοχη κατάσταση του κυρίου Μητσοτάκη με έναν άνθρωπο τον οποίο, ο οποίος δεν προέρχεται από το δικό του κόμμα. Μιλάμε για το Μπιερακάκη. Όπως επίσης υπάρχουν κάποιοι άλλοι που συζητάνε για μεταβατικούς πρωθυπουργούς κάποια στιγμή, ειδικού σκοπού λένε κάποιοι, αν δεν προκύψει. Και ποιους βάζουν σαν ανθρώπους που θα παίξουν ρόλο. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Στουρνάρας, που είναι με τρίτη θητεία και θα καθίσει 18 χρόνια διοικητής της τράπεζας, ούτε ο Μακαρίτης ο Ζολώτας δεν έκατσε τόσο, δηλαδή να φανταστείτε το μέγεθος διαφορά. Δεν είναι δικό, δεν είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, δεν προέρχεται από εκεί. Όλο αυτό λοιπόν οι δεξιοί ενστικτοδός το καταλαβαίνουν τι έχει παιχτεί. Αυτό δεν... Και βεβαίως το σημαντικότερο από όλα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και δεν θα τους συγχωρήσουν ποτέ, μιας και μιλάμε για ψυχή, είναι ότι κατάφερε να πετάξει έξω από την ομή της εξουσίας ή από τη συμμετοχή τέλος πάντων σε αυτή τους Καραμανλικούς και τον ίδιο τον Καραμανλή. Εγώ έτσι διαβάζω τα πράγματα, τα υπόλοιπα όλα εντάξει, έχω ακούσει κι άλλες αναλύσεις.
1: Πάντως έχει καταφέρει και με ό,τι ψέμα έχει χρησιμοποιήσει για αριστερή παρένθεση, είτε για το ΠΑΣΟΚ είτε για το ΣΥΡΙΖΑ, του είχε βγει να χάσουν, δηλαδή να κερδίσει και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και να έχει χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, μα με ομάδα αλήθειας, μα με τρολ, μα 15-19, μα το ένα, μα το άλλο. Έχει καταφέρει με οτιδήποτε ψέμα έχει χρησιμοποιήσει, το έχει καταφέρει αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως τα έχει καταφέρει. Μέχρι τώρα λέγαμε και εμείς εδώ και το συζητούσαμε και κατηδίαν, μέχρι τώρα είναι τα προηγούμενα χρόνια, ότι είχε πετύχει παντοδυναμία στο μηντιακό έλεγχο. Δηλαδή περνούσε ό,τι ήθελε, άνοιγε την ατζέντα. Ξέρετε, είναι βασικό πράγμα στην πολιτική να ανοίξεις ποιος βάζει το θέμα και ποιος σέρνεται πίσω από αυτό. Δηλαδή όποιος έχει την ατζέντα κερδίζει, να το πω έτσι λαϊκά, και το χρήμα. Δηλαδή αυτή τη τα χρόνια τα προηγούμενα άνοιγε τα θέματα όπως γούσταρε, κατευθύνονταν από εκεί και όλο το μηντιακό σύστημα, είτε πληρωμένο, είτε απλήρωτο, είτε εθελότυφλο, είτε εθελόδουλο ή δεν ξέρω τι, έτρεχε πίσω από αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε δει μια κατάσταση όπου ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα γεγονότα, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι αυτό δεν το πέτυχε, ας πούμε, η αντιπολίτευση. Ήτανε φυσική εξέλιξη πορεία των πραγμάτων και είτε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήρθε από το απ' έξω, είτε το δυστυχές γεγονός των τεμπών, είτε οι υποκλοπές οι οποίες γίνανε, τους πιάσανε στα πράσα, πώς να το πω τώρα, έγινε ένα από λάθος. Και ας πούμε τα τρία μεγάλα θέματα, και τρέχει συνεχώς πίσω από αυτά και προσπαθεί να τα κλείσει και κάθε φορά τις γεννώνται. Αλλά μέχρι τότε ήταν η κυρίαρχη στο παιχνίδι.
1: 15 σήμερα αρχίζουν οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 21 Μαΐου όμως η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει κόμμα και μάλιστα έχει κάνει και μία ανάρτηση εκεί στο Ολύμπιο που θα γίνουν οι ανακοινώσεις, αφήνει ένα λευκό περιστέρι που έχει στο στόμα του ένα κομμάτι ελιάς. Αυτό πώς το βλέπεις να επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό?

0: το επηρεάσει.
1: Κοίταξε, Γιώργο, τώρα, αν μέχρι τώρα ήταν αυτό που μπορώ να πω, είναι ότι οι όποιες παρεμβάσεις έκανε η κυρία Καριστιανού δεν τις βγήκανε σε καλό. Εννοώ η προετοιμασία των λεγόμενων της και όλα αυτές οι στρατηγικές της επιλογές και όλα αυτά. Εάν συνεχίσει με την ίδια λογική, γιατί κάποια στιγμή ως αρχηγός ενός νέου κόμματος κάτι πρέπει και να πει, θα πρέπει να βγει σε πράγματα, να δούμε και τι στελέχη και όλα αυτά. Εκείνο που εγώ κατάλαβα πριν συμβούν όλα αυτά είναι ότι η ανάγκη των Ελλήνων πολιτών για κάτι καινούριο και φρέσκο ήταν και είναι περισσότερο από εμφανής. Ισχύει. Θέλουν κάτι καινούριο. Θέλανε και θέλουν. Πολλοί τότε είδανε ως κάτι καινούριο την κυρία Καριστιανού που μόνο που αυτό ξεθόριασε αρκετά και ξεθόριαζε στην πορεία των
0: είπε για τις απλώσεις, είπε για τους μετανάστες της βόλης.
1: Τι να σου πω δηλαδή.
0: Δεν να το κάνει επίκη, δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζω τώρα ότι.
0: Για μένα... Βέβαια το μάζεψε μετά με τις απλώσεις. Είπε μιλάω ως παιδίατρος και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν μπορώ να την αξιολογήσω, μόνο πολιτικά θα την κρίνω και αφού τη δω. Πιστεύω όμως ότι τελικά αυτό το κεφάλαιο το οποίο προσπάθησε να χτίσει το έκαψε με δικές της παρεμβάσεις.
0: Ναι, το έκαψε με δικές της παρεμβάσεις, πάντως δεν τη δείχνουν και χαμηλά οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Ξέρεις τι, αναρωτιέμαι μια φορά, επειδή δεν μιλάμε και για την ακροδεξιά, είπες βέβαια ότι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας πήγε προς τα εκεί. Μήπως από κάτω ο κόσμος και κυρίως του καναπέ γίνονται πράγματα που δεν έχουν πάρει χαμπάρι και τα κόμματα. Ή παρουσιάζεται μια εικόνα με βάση τις δημοσκοπήσεις ή με βάση τα μέσα ενημέρωσης και υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν είναι αντιληπτό ακόμα.
1: Γιώργο, εγώ νομίζω ότι ο καναπές για να σηκωθεί πρέπει να συντρέχουν δύο λόγοι. Καταρχήν αυτοί που έχουν επιλέξει τον καναπέ να συναισθανθούν την αναγκαιότητα κάποιων πραγμάτων που πρέπει να αλλάξουν, και το δεύτερο είναι να, που είναι σημαντικό, είναι να κινητοποιηθούν με βάση κάτι καινούριο που θα τους δελεάσει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει ο καναπές. Αλλά αυτά είναι βασικές προϋποθέσεις και βασικά αίτια για να μπορέσει ο καναπές να κινηθεί. Αν καταφέρει κάποιος, δεν ξέρω δηλαδή, ας πούμε, ποιος από τα λεγόμενα παλιά κόμματα θα μπορέσει να κινητοποιήσει τον καναπέ. Εγώ γι' αυτό επιμένω και λέω ότι οι Έλληνες πολίτες σήμερα θέλουν κάτι καινούριο. Ναι. Μόνο που το καινούριο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Και δεν είναι ο καινούριο σε πρόσωπα, έτσι, γιατί καινούριο και στη συμπεριφορά και στο λόγο και λοιπά. Αλλά τώρα...
0: Λες δηλαδή ότι ο καναπές μπορεί να είναι και πολιτική στάση, δηλαδή απέχω γιατί θέλω να πάω αλλά δεν βρίσκω τι.
1: Ναι, δεν βρίσκω. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που βαριούνται γιατί θέλουν να πάνε να κάνουν μπάνιο, ας πούμε, και δεν μπορούν να πάνε δύο λεφτά να περάσουν από το σχολείο της γειτονιάς ή δεν ξέρω που είναι για να ψηφίσουν. Είναι επιλογή τους.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν απαξιώσει όλο αυτό που παίρνουν. Και επίσης δεν τους δελεάζει κάτι με τη στάση του και με όλα αυτά τα οποία βιώνουν καθημερινά.
0: Έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία από τα Τέμπη. Έχουμε κανένα δύο λεπτά ακόμη για να σου το ρωτήσω αυτό. Έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία από τα Τέμπη. Δεν έχουν εισπράξει άλλοι. Αλλά αυτές όλες οι κινητοποιήσεις που είναι έξω από τα κόμματα και ζητούν οι άνθρωποι δικαιοσύνη και αυτά, με βάση τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, δεν βλέπουμε να τις εισπράττει η Μαρία Καριστιανού. Δηλαδή τη δείχνουν γύρω στο 7, ας πούμε. Δεν δείχνει δηλαδή ότι και η ίδια εισπράττει. Άρα βλέπουμε τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη γενικώς να είναι απέναντι στο σύστημα, να το πω έτσι.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε Γιώργο, το είπαμε και πριν. Πώς να το εισπράξει όταν, ας πούμε, θέλει επαρκεία και ευστροφία για να αξιοποιήσει ένα γεγονός. Όταν η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται με το καλημέρα, θέλοντας να δώσει τις συστάσεις της, ναι, τις γενικότερες στον κόσμο για να αναγγείλει τα κόμματα. Και αυτό που της είπαν, ένιωσε την ανάγκη, δεν ξέρω πώς, αισθάνθηκε η ίδια να εξηγήσει και να συστηθεί στον κόσμο λέγοντας ότι εγώ είμαι δεξιά και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα πιστεύω, αλλά το άλλο που δεν κάνανε, δηλαδή είναι μια που δεν έγινε σωστά η δικαιοσύνη, mm-hmm, αλλά εγώ δεν έχω αλλάξει, και ότι ο αντίπαλός μου είναι ο Τσίπρας γιατί είναι κομμουνιστής, τι ακριβώς τώρα είναι αυτό, mm-hmm, το πράγμα, ποιος ευφυής νους, δηλαδή τι ακριβώς χρειαζόταν αυτό το στίγμα. Το χρειαζόταν γιατί το ίδιο το πιστεύει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν έχεις δώσει αυτό με το καλημέρα, αρχίζει πλέον κόσμος που την έβλεπε πριν και δεν ήξερε τι, και δεν ήθελε να τη δει με ιδεολογικό πρίσμα, ήθελε να τη δει σαν μια μάνα η οποία με αφορμή το δυστυχές γεγονός του χαμού του παιδιού της προσπαθεί να μπει στην πολιτική και να αλλάξει κάποια πράγματα, και ξαφνικά έρχεται και λέει ότι είμαι μια από τα ίδια και ότι από εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορείς,
0: πώς... Και στην κριτική που έκανε στον Τσίπρα, δεν έκανε κριτική κάτι για δικαιοσύνη.
1: Όχι, όχι.
0: Κάτι για διαφάνεια.
1: Για το 15, για κολοτούμπες, έλεγε, ναι, και τέτοια. Ναι, ναι. Δηλαδή, ό,τι η προπαγάνδα, ναι, της ομάδας αλήθειας. Ναι, ναι. Ό,τι η ομάδα αλήθειας διακινούσε και διακινεί, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, αυτό ακριβώς έκανε. Πώς θα πάει, ας πούμε, πόσο μπροστά, ναι, να πάει. Θα διώχνει με το καλημέρα τόσο
0: ένα
1: κόμμα.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ένθετο, για πριν πάμε στο ένθετο, να πούμε τώρα έτσι, Σωτήρη, έτσι, αν κάποιος ψάχνει γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένει σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα από την Κίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Διπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο για το θέμα της κρυοσυντήρησης οαρίων. Κύριε Πάντο, καλή σας μέρα για μία ακόμα φορά. Η επιστήμη έχει πλέον στο πλωστάσιό της πολλά όπλα για να καταπολεμήσει την υπογονιμότητα. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει χαρίσει την ευτυχία σε πολλές χιλιάδες υπογόνιμα ζευγάρια να γίνουν γονείς. Ωστόσο, έχει κάνει και ένα βήμα παραπάνω, την κρυοσυντήρηση οαρίων για γυναίκες, οι οποίες δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδί στην παρούσα φάση της ζωής τους. Ποια είναι η διαδικασία για τη γυναίκα που θέλει να καταψύξει τα οάρια της, κύριε Πάντο?
3: Είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίσει αν θα ήθελε κάποτε να αποκτήσει παιδί. Γιατί υπάρχουν και πολλές γυναίκες που δεν θέλουν παιδί και είναι απόλυτο δικαίωμά τους. Αλλά όσες θα ήθελαν κάποια στιγμή να δημιουργήσουν οικογένεια ή να αποκτήσουν ένα παιδάκι, τότε καλό είναι μέσα από τον δείκτη γονιμότητας άμυ να γνωρίζει και τις επιλογές της. Και βέβαια αυτός ο δείκτης δείχνει ότι μετά την ηλικία των 35 η γονιμότητα μειώνεται και μειώνεται και σημαντικά. Όταν κρυοσυντηρούμε οάρια, που είναι μια καλή επιλογή για όσες θα ήθελαν κάποια στιγμή να αποκτήσουν παιδί, καλό είναι να γνωρίζουν ότι σε ηλικίες κάτω των 35 θα πρέπει να καταψύξουν, να κρυοσυντηρήσουν τουλάχιστον 15 με 20 οάρια, προκειμένου αργότερα στη ζωή τους να έχουν μια πιθανότητα 80% περίπου, 80-85% να ολοκληρώσουν το όνειρό τους και να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Όταν μια γυναίκα είναι άνω των 40 ετών, έχει αφήσει τα χρόνια και έχουν περάσει, τότε όλη η βιβλιογραφία μιλάει ότι για να έχει μια πιθανότητα 50% θα πρέπει να κρυοσυντηρήσει πάνω από 30 οάρια, αλλά για μια πιθανότητα 50%. Οπότε το μήνυμα εδώ είναι όσο πιο νωρίς κρυοσυντηρήσει κάποια γυναίκα τα οάρια της, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει αργότερα στη ζωή της για να έχει επιτυχία μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Και για πόσα χρόνια μπορούν τα οάρια να καταψυχθούν μεσαγωγικά χωρίς να χάσουν την ποιότητά τους και να λιωθούν? Και μετά την απόψυξη για χρήση τη γυναίκα έχουν την ίδια γόνιμη σύσταση, κύριε Πάντου?
3: Ναι, έχουν ακριβώς την ίδια γονιμότητα που αντιστοιχεί στην ηλικία που αποφάσισε η γυναίκα να τα κρυοσυντηρήσει. Και βέβαια διατηρούνται για πολλά χρόνια, δεκαετίες, μέχρι την ηλικία που ο νόμος προσδιορίζει ως ανώτερη έτσι, ηλικία, που είναι τα 54 έτη σήμερα, γιατί μπορεί να αλλάξει και στο μέλλον. Μέχρι προετών ήταν στα 50, τώρα έχει πάει στα 54. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, να τα γονιμοποιήσουν είτε με το σπέρμα του συντρόφου, εφόσον έχουν, ή πολλές γυναίκες αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδάκι μόνες τους με σπέρμα από τράπεζα σπέρματος.
2: Και σε αυτή την ηλικία, δηλαδή που είπατε 54 χρονών, ακόμα και αν τα οάρια είναι σε άριστη κατάσταση, η γυναίκα μπορεί να τεκνοποιήσει σίγουρα με υποβοηθούμενη παραγωγή, αν βρίσκεται σε γόνιμη ηλικία, δηλαδή έχει περίοδο, ή υπάρχει πρόβλημα κατάστασης της μήτρας λόγω της ηλικίας, κύριε Πάντο?
3: Η γονιμότητα επηρεάζεται βασικά από την ποιότητα του οαρίου και όχι από την μήτρα. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία είναι 20 ετών και έχει μια πιθανότητα 70% να μείνει έγκυος, αν πάρουμε τα οάρια της ή τα βάλουμε σε μια γυναίκα 53 ετών, και αυτή η γυναίκα θα έχει 70% πιθανότητα να μείνει έγκυος. Εάν πάρουμε τα οάρια μιας γυναίκας που είναι 47 ετών, που έχει 5% πιθανότητα να μείνει έγκυος, και τα βάλουμε σε μια γυναίκα 20 ετών, 24 θα έχει πάλι 5%. Αυτό τι μας λέει? Ότι αυτό που προσδιορίζει την επιτυχία δεν είναι η μήτρα, εκτός αν έχει υποστεί βλάβη η μήτρα βέβαια, για διάφορους λόγους, αλλά είναι η ποιότητα των οαρίων. Παρόλα αυτά, έχουμε και γυναίκες που έρχονται από το εξωτερικό και ακόμα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και μάλιστα παρουσιάσαμε και αποτελέσματα σε ένα συνέδριο πριν 2 εβδομάδες στη Λίμνη Πλαστήρα για γυναίκες έως 67 ετών που έχουν μείνει έγκυες ή έχουν γεννήσει, βέβαια κάνοντας, πραγματοποιώντας αυτές τις υπηρεσίες εκτός Ελλάδας.
2: Κύριε Πάντο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλες αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε και χτες και σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και συγχαρητήρια για το συνέδριο που είχε τεράστια επιτυχία στην Ιθάκη. Να είστε καλά.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 11.
0: ...91 και 4...

0: γνωριζόμαστε. Ωραία, όλη περίεργη. Τι παίρνεις, ρε φίλε?
1: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μια νέα εύθραυστη ισορροπία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας αποκάλυψε συνάντηση Τραμπ Σι στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου ανέδειξε τόσο σημεία σύγκλησης όσο και σημαντικά αγκάθια στις διμερείς σχέσεις. Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε το ζήτημα της Ταϊβάν, με τον Σι να υπογραμμίζει ότι το θέμα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό, προσθέτοντας πως η ανεξαρτησία της και η ειρήνη στα στενά του Ορμούς είναι ασυμβίβαστες σαν τη φωτιά και το νερό. Ο Κινέζος Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας αποτελεί το μεγαλύτερο κοινό παρανομαστή μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν τοποθετήθηκε δημόσια επί του ζητήματος, ενώ στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Στο περιθώριο της Συνόδου, το Πεκίνο κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ και ότι οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές αναφορές, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν θα προχωρήσει σε αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ιράν. Πάντως, το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι επέτρεψε τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά του Ορμούς. Με ηχηρές απουσίες ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα παραστούν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε περίοδο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έχουν αναζωπηρωθεί τα σενάρια για τον χρόνο των επόμενων εκλογών. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να βάλουν φρένο στη σχετική σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της κομματικής συσπήρωσης. Την ίδια ώρα, 10 πρώην βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους κάνουν λόγο για την ανάγκη μιας νέας πατριωτικής, δημοκρατικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης, ασκώντας κριτική στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Η επιστολή, που ερμηνεύεται ως προαναγγελία νέου κόμματος, σχολιάστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος κατηγόρησε τους 10 για κατάχρηση της ιστορίας της παράταξης και τους κάλεσε να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου στο Metropolitan Expo. Ευθείες βολές εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για εκπρόσωπο της τοξικότητας, των fake news και του τραμπισμού στην Ελλάδα, αποδίδοντας παράλληλα στον Πρωθυπουργό ευθύνες για την υποβάθμιση των θεσμών της δικαιοσύνης και του συστήματος υγείας. Να διερευνηθούν άμεσα οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης μεταναστών εργατών γης μετά τον θάνατο 20χρονου από λεπτοσπήρωση, ζητούν 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή σε μια πρωτοβουλία της Έλενας Ακρίτα. Η κοινοβουλευτική παρέμβαση αφορά στην τραγική υπόθεση 20χρονου εργάτη γης, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο του Ρίου από λεπτοσπήρωση, αναδεικνύοντας, όπως σημειώνεται, τις ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης σε καταβλισμούς εργατών σε Ηλία και Αχαΐα. Την ίδια ώρα, αναφορές για επιπλέον κρούσματα εργατών υγιής που νοσηλεύονται με συμπτώματα φυματίωσης εντείνουν την ανησυχία για πιθανό κίνδυνο δημόσιας υγείας. Οι βουλευτές ζητούν άμεσους ελέγχους από τον ΕΟΔΗ, πλήρη καταγραφή των επιδημιολογικών δεδομένων, έλεγχο της καταλληλότητας των καταλυμάτων και κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας των εργατών. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκεται κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό του Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα συνεδριάζει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ασύλου, η οποία θα αποφασίσει για την ανάκληση του καθεστώτος προσφυγικής προστασίας του πριν από τη λήξη της διάρκειάς του έπειτα από παρέμβαση του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Ο Τζαβέντ Ασλάμ προσήλθε στο Υπουργείο προκειμένου να παραστεί στη διαδικασία. Παράλληλα, έξω από το Υπουργείο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης από την ΚΕΡΦΑ και άλλες συλλογικότητες. Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή τα μαθήματα στα λύκεια της Επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Συγκεκριμένα για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για την Τρίτη Λυκείου, οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν επίσης τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός. Στο τελευταίο παιχνίδι του Τριφυλλιού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off δεν θα υπάρξει κόσμος στις εξέδρες καθώς απορρίφθηκε το αίτημα της ΠΑΕ για αναστολή της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών θα αποτελέσει την προσωρινή έδρα της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις για τη σεζόν 2026-27 πριν από τη μόνιμη μετακόμιση στο νέο γήπεδο του Βοτανικού.
3: Ο καιρός.
4: Άστατος ο καιρός σήμερα με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, καθώς και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και στην κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ορεινά υπηρετικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, φτάνοντας στην Αθήνα τους 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι άλλο.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Ντάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Κατσόχας και ο Γιώργος Βούλγαρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Διαβάζω τώρα από το avgi.gr, συνεδρίασε χθες το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να μένεται να συνεδριάσει κεντρική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει την πορεία του κόμματος στο επόμενο διάστημα με κυρίαρχο αιτούμενο την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής αριστεράς κόντρα στα όποια σενάρια διάλυσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μπρέγιανη, που θα είναι στο μαγκαζίνο το μεσημέρι, από την Νέα Αριστερά λοιπόν το ρεπορτάζ, κάποιοι βουλευτές και κάποιες βουλεύτερες δεν συμμετείχαν και αναμένεται να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά. Ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα κάποια απόφαση, ως αυτή την ώρα τουλάχιστον, σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά όσων παρουσιάζονται ότι βαίνουν προς αποχώρηση. Μάλιστα. Αυτό είναι μια είδηση που διαβάζω στο avgi.gr. Θα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η Κατερίνα το μεσημέρι στο μαγκαζίνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Γεια σας, γεια σας. Κύριε Λυρίτση, να ξεκινήσουμε λίγο από ένα θέμα το οποίο εν πάση περιπτώσει προέκυψε τώρα. Έχουμε κι άλλα βέβαια, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οι πληστηριασμοί αμύωτοι, έτσι, έχουμε νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ετοιμάζονται για πάνω από 12.000 πληστηριασμούς ακινήτων και λοιπά. Τι συνεχίζεται, έτσι, τα φαντ μεγαλουργούν.
1: Κοιτάξτε, το θέμα των πληστηριασμών όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται σε μεγάλη ένταση, ειδικά μετά την περίοδο του COVID, ξεκινώντας από το 22 κατέτος. Έχουμε κάθε χρόνο αύξηση πληστηριασμών και ρεκόρ 15ετίας και 20ετίας θα κλείσουμε φέτος. Δηλαδή έχουμε επιστρέψει στα πρώτης κρίσης επίπεδα και ταυτόχρονα βέβαια δεν έχουμε προστατευτικό πλέον πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας. Να σας δώσω ενδεικτικά νούμερα. Το 2025 έκλεισε με 69.000 προγραμματισμένους πληστηριασμούς. Το 2026 θα κλείσει πάλι σε ένα τέτοιο νούμερο. Οι προγραμματισμένοι για, για την αμέσως επόμενη περίοδο πληστηριασμού είναι στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε, αλλά συνολικά το έτος θα κλείσει κοντά στις 69.000. Μέσα σε αυτά τα κίνητα τα οποία πληστηριάζονται, με τα βάση αυτά τα κίνητα, δεν είναι τόσο μεγάλη εξαίρεση, πλέον έχουν μπει στη μεσαία διαστρωμάτωση, δηλαδή πληστηριάζονται και με βάση ακίνητα μέσα σε...
0: Κύριε Λυρίτση, αν μας ακούτε, αν έχετε την καλοσύνη να μετακινηθείτε λίγο, γιατί σας ακούμε με διακοπές, δεν ακούγεται αυτό που λέτε. Μας ακούει ο κύριος Λυρίτσης? Όχι, μάλλον έχει πέσει η γραμμή, θα δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λυρίτση. Να δούμε τι γίνεται. Σωτήρη είπε για 69.000 πληστηριασμούς. Πάρα πολλοί πληστηριασμοί, οι τράπεζες κάνουν ό,τι θέλουν, τα φαντς κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν στήσει και real estate εταιρείες, παίρνουν κοψοχρονιά τα διαμερίσματα των ανθρώπων και μετά τα μοσχοπουλάνε ως σε άλλες τιμές βέβαια. Έτσι, και ο άλλος έχει πληρώσει και έχει ξαναπληρώσει και τελικά του παίρνουν και το σπίτι. Και με τον εξοδικαστικό και για τη δεύτερη ευκαιρία που λένε πρέπει να δώσεις και τα ρούχα στην τράπεζα. Και αν είσαι καλό παιδί, το ξαναβλέπουμε πάλι.
2: Και πρέπει, δεν, το βασικό είναι ότι δεν υπάρχει προστασία. Δηλαδή ζούμε μια διπλή, έτσι, επίθεση κατά της ακίνητης περιουσίας. Mm-hmm. Από τη μία είναι οι πληστηριασμοί που χάνουν άνθρωποι mm-hmm. τα σπίτια τους, ακόμα και πρώτες κατοικίες. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε να μην υπάρχει προσφορά κατοικίας, ακόμα και για ανθρώπους, ας πούμε, που την έχουν ανάγκη, Και είναι σε κλειό ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια. Τα ενίκια στα ύψη.
2: Τα ενίκια βεβαίως, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Όμως προσφορά και ζήτηση, οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια.
2: Και βεβαίως αυτό το πράγμα που δεν έχει λυθεί ακόμα και δεν πρόκειται να λυθεί γιατί είναι επιλογή κυβερνητική, το έχουμε πει, είναι ότι αυτοί οι σέρβισες και όλοι αυτοί είναι ασίδωτοι. Και εδώ ο κύριος Τουρνάρας, ο υπεύθυνος όλης αυτής της διαδικασίας για να παρακολουθεί το τραπεζικό σύστημα τουλάχιστον τη συμπεριφορά του, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Μας μιλάει για τα πάντα, αλλά για το συγκεκριμένο δεν έχουμε δει καμία παρέμβαση.
0: Και όχι μόνο καμία παρέμβαση, μιλάει και στην ομάδα αλήθειας, δίνει συνεντεύξεις και λέει τι καλά που είμαστε. Και τι ωραία που τα έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό δεν κάνει.
2: Ναι. Και ύστερα εδώ είναι τώρα η δεύτερη ευκαιρία. Ποια δεύτερη ευκαιρία? Πού δίνει δεύτερη ευκαιρία?
0: Και πώς το πουλάνε, λένε δεύτερη ευκαιρία και τι εννοούν, ποια είναι η ουσία της δεύτερης ευκαιρίας? Δεν λαμβάνουν υπόψη τα λεφτά που έχει δώσει ο δανειολήπτης, μηδενίζεται το κοντέρ, πρέπει να πληρώνει ενίκιο για 10-15 χρόνια και εφόσον είναι καλό παιδί και πληρώνει το ενίκιο, κοστολογούν πάλι το σπίτι και του βγάζουν το διαμέρισμα και του βγάζουν ένα καινούριο δάνειο από την αρχή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πληρώσει 15-20 χρόνια, να του μένουν άλλα 10, να μην πήγε καλά ο άνθρωπος, να συνέβη κάτι με την υγεία του, οτιδήποτε, να είναι μικρομεσαίος, να έκλεισε το μαγαζί του, οι υποχρεώσεις να έχουν κλείσει το μαγαζί, εν πάση περιπτώσει, να μην μπορεί και του λένε ξανά από την αρχή μηδενίζεται το κοντέρ για να ξαναπληρώσει ξανά από την αρχή. Λοιπόν, αυτά είναι οι λογικές της συγκεκριμένης κυβέρνησης.
2: Ναι, δεν είναι. Είναι πολλά τώρα που είναι ανοιχτά θέματα. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, μέχρι γιατί προσπαθούμε να συνεχίσουμε, η γραμμή είναι δύσκολη. Υπάρχει και το θέμα των δανείων που έχουν συναυθεί σε... Θα τα ρωτήσουμε. Έχουμε γραμμή.
0: Σε ελβετικό φράγκο, ναι, ναι. Βέβαια. Έχουμε τον κύριο Λίριτση πάλι. Μας ακούτε, κύριε Λίριτση?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι συνολικά είναι 69.000 οι πληστηριασμοί, αυτό δεν λέγαμε?
2: Ναι.
1: Ναι, η χρονιά πέρυσι έκλεισε στις 69.000 και κάπου εκεί θα κλείσει και φέτος. Τα κίνητα τα οποία εκπληστηριάζονται έχουν μια μέση τιμή αξίας εμπορικής στις 100.000 ευρώ, άρα μιλάμε για ακίνητα της μεσαίας διαστρωμάτωσης. Μέσα εκεί η συντριπτική πλειοψηφία αφορά αστικά οικιστικά ακίνητα, δηλαδή σπίτια. Εκπληστηριάζονται και άλλα με ένα ακίνητα, αλλά η πλειοψηφία είναι τα ακίνητα τα οποία είτε είναι πρώτες κατοικίες, είτε είναι δευτερεύουσες, πάντως είναι αστικά ακίνητα. Αυτή είναι η γεωγραφία των πληστηριασμών. Το πρόβλημα όλο ξεκινά από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εργαλεία ρύθμισης των οφειλών ρεαλιστικά, αντικειμενικά και εργαλεία με τα οποία να μπορεί ένας πολίτης ο οποίος ρυθμίζει το χρέος του να το απομείνει και ένα ελάχιστο εισόδημα για να διαβίει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα και αυτή είναι η μεγάλη εικόνα έξω σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Υπενθυμίζω μόνο ότι σήμερα τα κόκκινα ανοίγματα, το ιδιωτικό χρέος το κόκκινο, είναι περίπου στα 73 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του τραπεζικό, καθότι έχουν μεταβιβαστεί αυτές οι απαιτήσεις. Ανήκουν σε funds και τα διαχειρίζονται οι services. Παρά την επιθετική στρατηγική που έχει ακολουθεί όλη αυτή την περίοδο, το κόκκινο χρέος, το μη εξυπηρετούμενο χρέος, δεν φαίνεται να μειώνεται. Άρα, ακόμη και αυτή η στρατηγική της επιθετικότητας δείχνει ότι οδηγεί σε δημιουργία διέξοδα, δημιουργεί μια κοινωνία, κοινωνικές ομάδες οι οποίες παραμένουν στο περιθώριο το οικονομικό και το κοινωνικό, αφού δεν μπορούν να μετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα, δεν μπορούν να λάβουν νέες χρηματοδοτήσεις, δεν μπορούν να έχουν την ελευθερία την οικονομική. Και ταυτόχρονα ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό θέμα, το οποίο μένει εκεί, παραμένει και υπάρχει απόλυτη αδυναμία αντιμετώπισης του.
2: Εν τω μεταξύ, το θέμα της, τον, τώρα να δούμε ένα θέμα που αναφέραμε πριν ξανασυνδεθούμε, για τα δάνεια με το ελβετικό φράγκο που είναι συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο. Εκεί δεν μπορεί να βρεθεί λύση χρόνια τώρα και έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές το πραγματικό, την πραγματική αξία των ενοικίων τους, να μην μειώνεται το χρέος και να μην βρίσκεται λύση.
1: Το τα δάνεια τα οποία έχουν αναλυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρόλες τις πληρωμές τις οποίες έχουν προβεί μέσα στα χρόνια οι οφειλέτες, όχι μόνο δεν μειώνεται, αντιθέτως αυξάνεται.
2: Και έχει, ναι,
1: και έχει υπερδιπλασιαστεί και η υποχρέωση της δόσης και το κεφάλαιο το οφειλόμενο, ένεκα της μεταβολής, της δραματικής μεταβολής της ισοτιμίας ελβετικού κεφαλαίου που έχει επισυμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ πολλές υποσχέσεις έχουν δοθεί για το ζήτημα του ελβετικού φράγκου, εν τέλει ήρθε μία ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία θα τη χαρακτήριζε τουλάχιστον άτολμη, αλλά σε κάθε περίπτωση μη ρεαλιστική. Είναι σε εξέλιξη μία προκεινόμενη ρύθμιση για τα ενήμερα δάνεια του ελβετικού φράγκου, που οδηγεί κατά περίπτωση, έχει 4 βαθμίδες, οδηγεί σε ένα κούρεμα της ισοτιμίας ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε αυτήν όμως τη λύση μέχρι σήμερα έχουν προσφύγει λίγοι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, γιατί μετρώντας το αποτύπωμα αυτής της προτινόμενης ρύθμισης, βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, καθότι σε υποχρεώνει να μετατρέψεις το δάνειο από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, είναι υποχρεωτική η μετατροπή του, αλλά δεν έρχεται καθόλου να μεταβάλει ή να διορθώσει αυτή τη μεταβολή της ισοτιμίας που έχει επέλθει. Και έτσι οι δόσεις παραμένουν υψηλές, παραμένουν ρεαλιστικές και αναλαμβάνεις πλέον ένα χρέος σε ευρώ μετατρεπόμενο στο υψηλότερο δυνατό σημείο στο οποίο σήμερα βρίσκεται το ελβετικό φράγκο. Γι' αυτό και δεν είναι ρεαλιστική η πρόταση, γι' αυτό και όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα δεν προσφεύγουν σε αυτή τη λύση. Ταυτόχρονα, στον Άριο Πάγο εκκρεμεί μια συλλογική αγωγή, η οποία δικάστηκε τον Συνόδο του Αριού Πάγου τον Δεκέμβριο, και περιμένουμε το αποτέλεσμα από εκεί, όσον όπου θα πρέπει να δημοσιευθεί η απόφαση, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη δικαστική. Υπενθυμίζω ότι το πρόβλημα του ελβετικού φράγκου δεν ήταν μόνο ελληνικό, τα δάνεια. Ναι. Σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών χορηγήθηκαν τέτοια δάνεια και εκεί με παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπήρξε σαφής τοποθέτηση προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν τα πράγματα και οι λοιπές ένομες τάξεις έχουν λάβει μέτρα για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Εδώ δυστυχώς σε επίπεδο δικαστικό τα πράγματα δεν πήγανε τόσο καλά, καθότι δεν υπήρξε παραπομπή στο ΔΕΚ και αναμένουμε τώρα, υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία δικαστική, αναμένουμε την εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης, γιατί η προτινόμενη ρύθμιση που ήρθε από την κυβέρνηση δυστυχώς δεν έδωσε λύση.
2: Ξέρετε κύριε Λυρίτζη, και σας ρωτάω και με το, ως δικηγόρο πια, ως νομικός γνώστης, αυτοί που πήρανε, επειδή το έχω παρακολουθήσει και ρεπορταζιακά το θέμα, αυτοί που πήρανε τα δάνεια τότε σε ελβετικό φράγκο δεν είχαν ενημερωθεί σε καμία περίπτωση ούτε από τις τράπεζες, απέναντίας τους διαφημίζανε ότι είναι ευκαιρία να το κάνουν γιατί ήταν χαμηλή η ισοτιμία τότε και συνέφερε, αλλά δεν τους είχαν εξηγηθεί ποια είναι το τυρί και ποια είναι η φάκα. Δηλαδή είναι αυτά πώς το λένε, υποσημειώσεις των δανείων κλπ. Κανένα δικαστήριο σήμερα δεν αναγνωρίζει την εξαπάτηση την οποία είχαν υποστεί οι δανειολήπτες αυτοί για να μπορέσει να τα φέρει σε ισορροπία. Δηλαδή αυτό σε άλλες χώρες θεωρήθηκε που ήταν σαφή, ήταν επιλογή, για παράδειγμα στην Γερμανία ή στην Αγγλία που υπήρξαν τέτοια δάνεια υπήρξε η ενημέρωση το τι μπορεί να συμβεί και ξέρανε οι καταναλωτές τι επιλέγανε. Εδώ δεν έγινε αυτό, αλλά κανένα δικαστήριο δεν δέχεται την εξαπάτηση.
1: Έχετε κάνει μια πολύ σωστή περιγραφή της κατάστασης. Λέω ότι τα δάνεια σερβετικό φράγκο που χορηγούνταν εκεί την περίοδο 2006-2008 υπήρχε ένα κίνητρο στη χορήγηση αυτών των δανείων. Το χαμηλότερο επιτόκιο που είχαν σε σχέση με το επιτόκιο των δανείων του ευρώ. Και υπήρξε και μια πολιτική των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σερβετικό φράγκο. Αποκλείεται να εμφανίστηκε δανειολήπτης σε τράπεζα, υποψήφιος δανειολήπτης, και να ζήτησε ειδικό δάνειο σερβετικό φράγκο και να μην ζήτησε σε γέννηση οποιοδήποτε άλλο δαπονόμισμα. Άρα υπήρχε μια πολιτική, μια στρατηγική προώθηση ενός τέτοιου προϊόντος. Δέποτε όμως οι δανειολήπτες έλαβαν αναλυτική ενημέρωση για τις συνέπειες, τις ενδεχόμενες συνέπειες λήψης δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα και το κίνδυνο της αλλαγής της ισοτιμίας που μπορεί, ότι λαμβάνουν ένα σημαντικό ρίσκο, ένα επιπλέον ρίσκο, παίρνοντας δάνειο σε αλλοδαπό νόμισμα. Δεν υπήρξε ουδέποτε αναλυτική ενημέρωση, παρά μόνο προώθηση ενός προϊόντος, διαφημίζοντας και βάζοντας ψηλά στην ατζέντα κυρίως τα θετικά αυτού του προϊόντος, που ήταν το χαμηλότερο επιτόκιο. Το θέμα είναι ότι τα ελληνικά δικαστήρια, επιλαμβανόμενα τέτοιων υποθέσεων, στους κατώτερους βαθμούς δικαιοδοσίας, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό, ευνόησαν τους δανειολήπτες. Υπήρξαν θετικότατες αποφάσεις για τους δανειολήπτες, προσχωρώντας ακριβώς αυτή τη θέση των δικαστήριων, ότι δεν υπήρξε ενημέρωση πλήρης και αναλυτική. Το θέμα όμως έφτασε στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος στις συλλογικές αυτές αγωγές το αντιμετώπισε με αντίθετο τρόπο. Πήρε το τάξη και από την πλευρά των πιστωτών, θεωρώντας ότι έπρεπε, ότι πρόκειται περί επενδυτικών προϊόντων δανείων και ότι ο δανειολήπτης ο οποίος συμβάλλεται σε τέτοια δάνεια θα πρέπει να γνωρίζει ότι μετέχει μιας εμπορικής διαδικασίας που έχει ρίσκο, το οποίο όφιλε να γνωρίζει και όφιλε να αναλάβει. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, γι' αυτό και βρισκόμαστε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο αυτή τη στιγμή για εγκλωβισμένους περίπου 50.000 δανειολήπτες του ελληνικού φράγκου, περισσότεροι
0: 50.000.
1: Πολλοί τα μετέτρεψαν σε ευρώ κατά το παρελθόντα χρόνο. Σήμερα υπάρχει μια εκκρεμότητα περίπου 50.000 ανθρώπων που όμως, προσέξτε, αυτά τα δάνεια κατά βάση όλα ήταν στεγαστικά δάνεια. Άρα 50.000 δανειολήπτες συνδέονται με 50.000 ακίνητα, με 50.000 πρώτες κατοικίες. Δεν ήταν ούτε καταναλωτικά ούτε εμπορικά δάνεια. Ήταν αμιγώς στεγαστικά. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σήμερα σε αδιέξοδο και πρέπει όσοι έχουν την εξουσία να δούνε πιο εμπεριστατωμένα το θέμα. Δεν γίνεται με πασαλήματα, δεν έχετε λύσει σε αυτό το θέμα με πασαλήματα. Είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία ρύθμισης η οποία δεν γίνεται αποδεκτή.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Ενενήντα
7: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Της Ευρωομάδας. Καλώς ήρθες πάλι εδώ μαζί μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Αγαπητέ Κώστα. Θέλω να σε ξεκινήσω. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση η οποία τώρα αυτές τις μέρες έγινε και που...
1: Να πω μόνο Σωτήρη ότι όποιος θέλει μπορεί να μας παρακολουθήσει και από το Web TV.
0: Ωραία.
1: Έτσι, και από το YouTube. Αν κάνετε κλικ στο Web TV στο avi.gr, μας βλέπετε εδώ κανονικά στο στούντιο.
2: Αμακιγιάριστοι είμαστε.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, για πες μας, γιατί η εκδήλωση αυτή έβγαλε θέματα, βεβαίως θέματα τα οποία με πολύ κόπο και με ενδιαφέρον αναδείχθηκαν και είναι συνέχεια πολλών άλλων εκδηλώσεων, τις οποίες με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας, της οποίας ηγείσαι, έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.
2: Κοίταξε, Σωτήρη, αυτή ήταν προγραμματισμένο 2 μήνες πριν, διότι για μας το κορυφαίο, το οποίο εντάξει, δεν έχει περάσει, αλλά θα το κάνουμε να περάσει, δεν είναι, δουλειά μας είναι. Ήταν η έκθεση για το κράτος δικαίου.
0: Ναι.
2: Είχαμε 3 σκαλοπάτια. Πρώτον, θεωρήσαμε ότι η επιλογή να είμαι ο εισηγητής για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρα από μεγάλη τιμή, είναι και μεγάλη ευθύνη. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε κιόλας. Μας την έχουν αισθήσει. Γιατί πώς το πήραμε. Το δεύτερο είναι ότι καταφέραμε να συνθέσουμε. Και το τρίτο είναι να υπερψηφιστεί. 400-200, πάνω κάτω, 380 τόσο.
0: Ναι, ναι.
2: Μεγάλη επιτυχία. Και η έκθεση είναι σκληρή.
0: Ναι, σκληρή είναι.
2: Και η έκθεση βεβαίως δεν περιγράφει χώρες εκτός της Ουγγαρίας, αλλά περιγράφει όλα τα οποία δεν είχαν περιγράψει άλλες εκθέσεις. Από τα pushbacks μέχρι τις συνθήκες φυλακές. Από τις συνθήκες φυλακές μέχρι τη δικαιοσύνη και πώς εκλέγεται. Αυτό που λέμε την διάκριση των εξουσιών. Το θέμα των παρακολουθήσεων. Από το Pegasus στο Predator που αναφέρεται και βεβαίως στο Protagon που είναι το θέμα της Ιταλίας. Τα slaps κατά του δημοσιογράφου, τα πάντα. Οπότε, επειδή εγώ γνωρίζω πώς δουλεύει η αγορά η δημοσιογραφική στην Ελλάδα, λέω ή χάσουμε ή κερδίσουμε να κάνουμε μια εκδήλωση με σεβαστούς ανθρώπους που έχουν κύρος και ή με τη μία περίπτωση ή με την άλλη να δώσουμε όθηση στο γεγονός. Αν χάσουμε να πούμε να τι θέλαμε, να γιατί χάσαμε, αν το κερδίσουμε να δώσουμε όγκο. Οπότε ήταν στοχευμένη η εκδήλωση και βεβαίως δεν έγινε ξαφνικά. Είπαμε μια εβδομάδα πριν: πάμε να κάνουμε κάτι στις Βρυξέλλες. Αυτό που είχε ενδιαφέρον από την εκδήλωση είναι ότι κάτω στο κοινό ήταν ουσιαστικά πάρα πολλοί άνθρωποι του staff των θεσμών. Γράφανε και σημειώνανε συνέχεια. Και βεβαίως η δήλωση που έκανα και για τον επίτροπο, τον κύριο Μαγκράθ, ο οποίος.
1: Έτσι άρχισε η εκδήλωση.
2: Έτσι βεβαίως, γιατί είδα απέναντι ότι υπήρχαν και άνθρωποι από το χώρο του. Οπότε να τα ακούσουν και να τα μεταφέρουν. Μην περιμένει μόνο το tweet ή το πώς λέμε. Θεωρείται απαράδεκτο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο επίτροπος να δίνει διαπιστευτήρια και διπλώματα στα κράτη-μέλη κρίνοντας αυτός αν πάει ή δεν πάει, όταν υπάρχουν οι εκθέσεις και ιδιαίτερα πριν 10 μέρες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε σαφές, όχι αιχμές, κατευθύνσεις. Εδώ, για να μην σας κουράσω σε αυτό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες του ραδιοφώνου μας, είναι ότι πρέπει να καταλάβουν και οι πολιτικοί, το πολιτικό προσωπικό στην Αθήνα, και οι δημοσιογράφοι, και εγώ που με πήρε κάποιο χρόνο να το καταλάβω, ότι η Κομισιόν είναι η εντεταλμένη. Τα νομοθετικά όργανα είναι 2. Το Συμβούλιο των Αρχηγών και το Ευρωκοινοβούλιο. Η Κομισιόν που δεν έχει εκλεγεί, έχει τοποθετηθεί, εκτελεί. Και βεβαίως προσπαθεί να συμβιβάσει τους 2 πόλους. Οπότε κρίνω πραγματικά ότι ο Επίτροπος είναι σε αποδρομή. Δεν το είπα τυχαία. Γραπτέ το κείμενο. Αυτό που διάβασα ως δήλωση ήταν γραπτή για να είναι συγκεκριμένες λέξεις που χρησιμοποιώ. Θα το συνεχίσουμε αυτό με τον κύριο Μαγκράθ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, και τον έφερε εδώ αμέσως στις επόμενες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης και άρχισε να μιλάει ότι εδώ μας παραξένεψε. Το είδαμε στην τελευταία είδηση ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Δηλαδή,
2: τεράστια, ναι.
0: Έτσι, και,
2: προς τα κάτω όμως.
0: Ναι, αλλά τον βάζει να πει ή συμφωνούν να κάνει μια τέτοια δήλωση, η οποία είναι απαράδεικτο όταν συμβαίνουν όλα αυτά.
2: Δεν δικαιούται ο Επίτροπος για καμία επιτροπή να πει μπράβο, αν βάσει των στοιχείων που έχει. Ο κύριος Μαγκράθ λοιπόν έπρεπε να πάρει την έκθεση τουλάχιστον της Κομισιόν που είναι για το προηγούμενο έτος, η καινούργια θα βγει τον Ιούλιο και θα συμπεριλαμβάνει και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι και στην προηγούμενη έκθεση υπήρχαν σοβαρές παρατηρήσεις οι οποίες δεν αναφέρθηκαν από τον Επίτροπο. Είναι λάθος έτσι κι αλλιώς. Στημένο παιχνίδι ήταν αυτό.

0: Συγγνώμη.
1: Επικοινωνιακό του Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκη θα κάνει τη δουλειά του. Το θέμα είναι τι κάνει ο Επίτροπος τώρα. Εγώ αυτόν κρίνω.
2: Για πάμε.
1: Πάντως ακούστηκαν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, όπως είπες Κώστα, από τις φυλακές, από τους μετανάστες, αλλά εδώ είχαμε και τον κύριο Ράμο να μιλάει για αυταρχική κυβέρνηση. Ναι, βαριές κουβέντες υπόθηκαν, έτσι.
0: Εντάξει, βεβαίως και έχει μία αξία να λέει ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος ΣΑΔΕ, διότι εμείς το είχαμε διαπιστώσει αυτό όταν το 21 μίλησα και εγώ πρώτη φορά για ορμπανοποίηση της πολιτικής ζωής της χώρας και οφείλω να ομολογήσω ότι ο πολιτικός οργανισμός του ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν το είχε αξιοποιήσει κιόλας και βεβαίως και ο αντίπαλος έλεγε μα είναι δυνατόν. Υπήρχαν στελέχη δηλαδή κορυφαία του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε δεν είμαστε και Ουγγαρία. Εγώ τρελαινόμουν γιατί στην Ουγγαρία είχαμε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, ότι ο Όρμπαν πήρε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τους στο γραφείο του. Μα έγινε και στην Ελλάδα αυτό. Είχε δημιουργήσει λίστες τύπου Πέτσα, μα έγινε και στην Ελλάδα αυτό. Και υπήρχε το θέμα αρχής των δεδομένων που είχε γίνει και στην Ελλάδα αυτό. Μετά ήρθε φυσικά το θέμα του Predator, όπου και εκεί είχαμε μια αντίστοιχη ιστορία. Οπότε τι τους πείραξε δηλαδή η σύγκριση. Βεβαίως είχα βάλει ως στόχο την Ουγγαρία και την Πολωνία, γιατί σε αυτούς ήμουν ασκιώδης και έβλεπα τι κάνουν αυτοί. Κάναμε εκθέσεις και κοίταγα αν συμπίπτουν οι κινήσεις αυτές με τη χώρα μου.
2: Πήραμε το know-how το.
0: Ναι, νομίζω τον ξεπεράσαμε κιόλας.
2: Μετά τον ξεπεράσαμε.
0: Σε πολλά ζητήματα. Ναι. Και βεβαίως θυμάμαι και την ενόχληση αρκετών όταν εγώ έλεγα ότι μιλάμε για ακροδεξιά κυβέρνηση. Α, και ακροδεξιά. Όχι, να μας ορίσετε τι είναι η ακροδεξιά. Εγώ δεν είπα ότι είναι ναζιστική κυβέρνηση. Ακροδεξιά κυβέρνηση. Ακραία δεξιά. Ορισμός alt-right είναι. Που φαινόταν σε πάρα πολλά θέματα. Όμως, αν μου επιτρέπετε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο ψυχής. Το σκέφτομαι όλο και το ζήγησα και λέω, αφού μου έχουν πει τα παιδιά στο κόκκινο, να το πω εκεί. Για μένα η κορυφαία είδηση των ημερών είναι ο χαμός των δύο παιδιών στην Ηλιούπολη. Και βλέπω τους πολιτικούς οργανισμούς και τα πολιτικά πρόσωπα γενικώς να λένε για τη θλίψη τους, αλλά ουσιαστικά να μην ανοίγει η κουβέντα την οποία την έχουμε καιρό στα αυτιά μας από τα παιδιά μας, ότι τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Και βλέπουμε στο Υπουργείο Παιδείας τα ονάσια σχολεία, βλέπουμε την εντατικοποίηση, βλέπουμε την ιστορία της αριστείας και απαντάει και η αριστερά με τη δικιά της αριστεία. Δική σας άριστη, δική μας άριστη. Ποιος είναι ο πιο άριστος? Αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι μια εικόνα απάντησης ιδεολογικής σε μια ψευτοαριστεία που κάνει ο αντίπαλος. Τα παιδιά όταν έρχονται στη ζωή και εμείς δεν ήρθαμε για να αντέξουμε, διότι σήμερα το αφήγημα που υπάρχει σε όλους μας, μικρούς, μεγάλους, από έμβρια, στην κοιλιά της μάνας μας δηλαδή, τα παιδιά, είναι τι θα κάνω το παιδί, σε ποιο σχολείο θα το πάω, πώς θα κάνει για να μπορεί να αντέξει τη ζωή. Με συγχωρείτε, αυτό είναι ο στόχος, να αντέχει ή να ευτυχεί, να περνάει, να έχει όνειρα. Και βεβαίως αυτό πιστεύουμε εμείς ότι με μια άλλη πολιτική στο κομμάτι, ακόμα και εντός του καπιταλισμού, θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες πολιτικές. Και πόσο μάλλον σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, την αλλαγή του σχεδιασμού για τον σοσιαλισμό. Όπως τον έχουμε εμείς σοσιαλισμό, βεβαίως, όχι όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας.
1: Μα διαφημίζουν ακόμη και για ιδιαίτερα στα παιδιά του Δημοτικού που πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να πάνε σε αυτό.
0: Εγώ ήμουν προσφάτως σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου και κοίταγα έτσι, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ και ειδικά οι μικρές ηλικίες. Και έβλεπα ότι τα παιδιά δεν παίζανε. Είχαν άγχος ουσιαστικά. Να προτεύσουν και εκεί, να προτεύσουν και στη γυμναστική, να προτεύσουν και στο πιάνο. Εντάξει, πού θα πάει. Εμείς τουλάχιστον στη δικιά μου γενιά παίξαμε. Παίξαμε, αληθέψαμε συσσαγωγικά. Ήταν αλλιώς. Και ήταν πιο φτωχά τα πράγματα. Πιο ζώρικα. Δεν το πάνε καλά. Να γίνει μια κουβέντα για τις πανελλήνιες εξετάσεις επιτέλους. Να γίνει. Γιατί, ας πούμε, η Ελλάδα έχει αυτή την ιστορία, τα παιδιά να προετοιμάσουν. Γιατί στο σχολείο ένας κυρίως μια κυρία που μας ακούει, που είναι σήμερα 60 χρονών, 70 χρονών. Και λέγαμε, είναι μορφωμένος άνθρωπος, πήγε στο γυμνάσιο. Ναι. Γιατί το σχολείο είχε μόρφωση, είχε γνώση. Ξέραν μυθολογία, ξέραν ιστορία, ξέραν. Ναι. Εδώ κάνουμε, μου θυμίζει το τραγούδι, Γρανάζης Μηχανής.
2: Ναι, αλλά να.
0: Ακόμα δεν έχω ακούσει, ακούω στεναχώρια των κομμάτων, και λέω και για τον προοδευτικό κομμάτι, την κυρία Αγαπηδάκη. Εντάξει, μας λένε τη θλίψη τους. Ωραία. Πείτε μας.
1: Παρακάτω.
2: Πάντως άνοιξες ένα θέμα, Κώστα, και καλά έκανες, αλλά και το ξεκίνησες από τη βάση, φαντάζομαι, και δεν το έκανες άστοχα και τυχαία. Μίλησες ότι απέναντι στην αριστεία μας, εμείς η αριστερά πουλάει νέα αριστεία, έχουμε και εμείς. Μήπως τελικά το θέμα της αριστεράς σας ξεκινήσουμε πρώτα. Είναι θέμα αξιακό, μήπως πρέπει να ξαναβάλει στο τραπέζι και στην κοινωνία άλλου είδους αξίες, τις οποίες ενδεχομένως θα βοηθήσουν, οι οποίες θα βοηθήσουν την κοινωνία να πάει σε άλλους δρόμους.
0: Θα ρω πως ναι. Καταρχήν, βεβαίως υπάρχει αξιολόγηση της ζωής. Όλα τα πράγματα δεν είναι όλα flat. Και από τον αθλητισμό υπάρχει ένας καλός αθλητής, ένας πιο μέτριος. Το βασικό θέμα είναι ο κόσμος να αθλείται. Λέμε. Στο σχολείο θα είναι κάποιος που τα πιάνει τα μαθηματικά, κάποιος που. Εγώ δεν ήμουν καθόλου καλός στα μαθηματικά, ήμουν καλός στην έκθεση. Αλλά περνάω ωραία, δηλαδή ναι. Μ' αρέσει να είμαι σε αυτό το χώρο και να. Και βεβαίως με τις συνθήκες αυτές μπορούμε να δούμε ότι να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και μετά να βάζεις ζητήματα πώς θα βγαίνεις από το πανεπιστήμιο. Ή είναι δυστυχής ένας άνθρωπος ο οποίος θα επιλέξει τις τέχνες, αν θα είναι ψυχτικός ή αν θα είναι υδραυλικός, και είναι θέμα μόνο ταξικό που λέει ο Μητσοτάκης, το Περιστέρι βγάζει ψυχτικούς, ή δεν μπορεί, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος να επιλέξει για να περνάει καλά, να είναι ψαράς, να είναι αγρότης, να δημιουργήσει συνθήκες δηλαδή ομορφιάς στην ιστορία. Αυτό είναι. Μιλήστε με ένα παιδί 15 χρόνια και είναι ένα φοβισμένο, αγχωμένο παιδί, πιεσμένο πάρα πολύ. Και το λέω αυτό και από την εμπειρία που είχα 30 χρόνια στο θέμα των ναρκωτικών μέσα από το ΚΕΘΕΑ, το διάλυσε και αυτό και ο Μητσοτάκης. Ένα βασικό ζήτημα δηλαδή ήταν ο πόνος. Τα παιδιά είχαν ψυχικό πόνο και οι γονείς ψυχικό πόνο. Τεράστιο. Λοιπόν, αν εσύ δεν έχεις μια εναλλακτική πρόταση που να απαλύνει τον πόνο και να δημιουργεί συνθήκες. Άκουγα παραδείγματος χάρη και συγγνώμη, λέγανε να φέρουμε πολλούς κοινωνιολόγους. Μα πρέπει να θεραπεύσεις την αρρώστια, όχι να πάρεις πιο πολλούς γιατρούς αφού το σύστημά σου βγάζει πόνο. Βεβαίως έχουν λιώσει τις κοινωνικές υποδομές. Παντού. Βεβαίως και κοινωνιολόγος και ψυχολόγος και βεβαίως. Όμως δεν το κοιτάς εκεί, το κοιτάς τι βγάζει πόνο. Να μειώσω τον πόνο.
1: Δεν πάνε στη ρίζα.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Εντάξει. Ως μπαμπάς μιλάω πιο πολύ. Έτσι, μην το βγουν και 15 καθηγητές και μου τη λένε τώρα. Αλλά εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω ευτυχισμένους ανθρώπους. Ή ανθρώπους που να έχουν προοπτική να ευτυχήσουν. Ακόμα και σε αυτό που λέμε, η αλλαγή. Πολιτική αλλαγή. Να, πολιτική αλλαγή, μάλιστα. Τι θα φέρει η πολιτική αλλαγή. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Ναι, ωραία, μια χαρά. Τεχνικό θέμα είναι.
2: Μα γι' αυτό είπα ότι είναι θέμα αξιολόγηση.
0: Θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πολύ ωραία, ναι. Όμως, ποια είναι η προοπτική. Δηλαδή, δεν το βλέπετε ότι οι άνθρωποι προσχωράνε με κατεβασμένο κεφάλι. Μου θυμίζει μέρες της χρεοκοπίας του 10-15. Και μαλώνουν με την πρώτη στιγμή, θυμωμένοι, ο ένας μπασκοπίσει με τον άλλον. Τι είναι αυτό.
1: Φεύγουν από το σπίτι θυμωμένοι όλοι.
0: Πάρα πολύ. Και εμείς φεύγουμε πάρα πολύ θυμωμένοι. Δεν κοιμόμαστε καλά το βράδυ. Αυτό είναι.
2: Ή στους δρόμους με το αυτοκίνητο μπορεί για να
0: πάσει στη στιγμή. Ναι. Ωραία. Αυτή είναι η αριστερά που έχω στο μυαλό μου. Να δημιουργεί συνθήκες τέτοιες και στόχους για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν και να περνούν καλύτερα. Και βεβαίως τα θέματα τα άλλα ισχύουν. Βεβαίως εγώ θεωρώ το βασικό θέμα που έχει η χώρα σήμερα, το κυρίαρχο θέμα, είναι η δημοκρατία. Τώρα όλα τα άλλα, ποιος ήταν δεύτερος, ποιος ήταν τρίτος και να έχουμε τον πρώτο αυτόν, τι να σας πω δηλαδή, με ξεπερνάει πραγματικά.
2: Έχεις αποδεχτεί ότι θα είναι πρώτο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος για αυτά, για τίποτα σε αυτές τις εκλογές. Μιας και πήγες από εκεί τώρα για το. Ναι, όντως δεν έχουν αξία το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και δεν τρέχα γύρευε. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πρώτος. Δεν ξέρω ποιος θα είναι πρώτος, αλλά δεν θεωρώ πρωτιά το να πάρει 20 ή 19 ή 18 κάποιος και ο άλλος να πάρει 10.
0: Σωτήρη, θα σου πω, πού βγήκε αυτή η σκέψη τελευταία και μόλις τη δουλειά που κάνουμε ιδιαίτερα για τα δικαιώματα, από τα εργατικά δικαιώματα, να πεθαίνουν οι εργάτες έτσι, 120 εργάτες στον χρόνο, εργάτριες στον χρόνο, και να μην συμβαίνει τίποτα, ούτε μονόστιλο δεν είναι πια. Στις λεγόμενες προοδευτικές εφημερίδες. Πέθανε ένας, πέθανε. Αν τον κλαίει η μάνα του, τον κλαίει και η γυναίκα του. Ή ο άντρας της.
1: Και τελειώνει.
0: Τελειώνει, πάμε. Μονόστιλο είναι. Θα σου πω γιατί το λέω. Έπαιξε ρόλο για μένα η κατάσταση στην Ουγγαρία. Και άρχισε το μυαλό μου να σκέφτεται ότι αμέσως βγήκανε. Μα λέει, έπεσε ο Όρμπαν, βγήκε η δεξιά. Μα το θέμα, εγώ τουλάχιστον το έχω καταλήξει, δεν έχουμε πει εμείς ότι οι συντηρητικοί πολίτες είναι εκτός δημοκρατικού τόξου. Οπότε το ότι έπεσε Όρμπαν είναι μια νίκη της δημοκρατίας στην Ουγγαρία. το αν εκφράζεται η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά, το κομμουνιστικό κόμμα κτλ. Είναι αλλού παπά. Ναι. Ευαγγέλιο και θα το βρει. Οπότε σε μένα, σε ό,τι αφορά εδώ στην Ελλάδα και το ρόλο που έχω, εγώ έχω μια εντολή συγκεκριμένη από συγκεκριμένο κόμμα και πολίτες για μια εντολή να δουλέψω στην με την αριστερά στην Ευρώπη. Μόνο αυτό,
1: δυστυχώς,
0: μόνο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο αυτό να πω. Εδώ λοιπόν για μένα το βασικό ζήτημα είναι η πτώση του καθεστώτος, αυτού του καθεστώτος που πιστεύω προσβάλλει και την δεξιά στο κομμάτι του από το 1974 και μετά με τη διαδρομή της. Έχει και άλλα αγκλήματα από το 1974 και μετά, ναι. Μην το συζητάμε, αλλά σε αυτό το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα οι πολιτικοί ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δημιουργήσουν συνθήκες τέτοιες ώστε να έχουν και την εναλλακτική πολιτική πρόταση. Και διαφωνώ πλήρως. Και το ακούω από διάφοροι που βγαίνουν από τα αριστερά, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Με συγχωρείτε, το ξαναλέω άλλη μια φορά στο κόκκινο. Τα θέματα που σήμερα συζητάμε για τα ζητήματα κράτους δικαίου ή δικαιωμάτων, εργατικών δικαιωμάτων, ποιος τα έφερε δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, κανείς? Ποιος άνοιξε τον δρόμο για την ιστορία των Ντεμπών, ποιοι άνοιξαν τον δρόμο για το θέμα του Predator, ποιοι άνοιξαν τα θέματα για τα σλάψη των δημοσιογράφων, ποιος έφερε το θέμα βράβευσης Δάφνης Γκαλίτσια, ποιος έφερε το θέμα Μερκοσούρ που μπλόκαρε την ιστορία, ποιοι είναι αυτοί, δεν έχουν όνομα αυτοί. Και αυτοί που το λένε, δεν ντρέπονται να το λένε, να μας προσβάλλουν στη μούρη. Έτσι. Άλλο αν έχω εναλλακτική πολιτική πρόταση διακυβέρνησης, αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Είναι δουλειά του κ. Φάμελου, είναι δουλειά του. Κύριου Γαβρίλη Σακελαρίδη, του κύριου Ανδρουλάκη, όσους μπορούμε να βάλουμε στο λεγόμενο προοδευτικό τόξο.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στο στούντιο μαζί μας ήταν ο Κώστας Αρβανίδης, ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί η Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
3: Κόκκινο. Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σφοδρή κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τη λειτουργία της δικαιοσύνης ασχήθηκε στην εκδήλωση «Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση» που διοργανώθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη. Οι θεσμικές εκτροπές, η κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και οι κυβερνητικές ευθύνες για τη διαμόρφωση ενός κοινικού που έχει προκαλέσει γενικευμένη κοινωνική απογοήτευση βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των ομιλητών. Η εκδήλωση, αν και προγραμματισμένη από καιρό, αποτέλεσε άμεση απάντηση στις απαράδεκτες δηλώσεις του Επιτρόπου Δικαιοσύνης Μικαέλ Μαγκάρθ, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα έπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής κυβέρνησης για δίθεν πρόοδο στα θέματα του κράτους δικαίου, χωρίς να λάβει υπόψη του την πρόσφατη έκθεση με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη, που ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια και περιλαμβάνει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες σήμερα. Στην εισηγητική του τοποθέτηση, ο αντιπρόεδρος της The Left και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, προανήγγειλε πρωτοβουλίες για επίσημη θεσμική καταγγελία των δηλώσεων του Επιτρόπου Μαγκάρθ, ενώ κατήγγειλε τα καινούρια κόλπα της Προέδρου της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, η οποία συνεχίζει επιδεικτικά να αγνοεί τις αποφάσεις του εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Σώματος και να ενεργεί πραξικοπηματικά, όπως στις περιπτώσεις των εξοπλισμών με το ΣΕΦ και την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Μερκοσούρ. Απαριθμώντας τα σκάνδαλα των τελευταίων ετών, ο Κώστας Αρβανίτης έδειξε ως μαέστρο του συστήματος που ευθύνεται για την υπονόμευση του κράτους δικαίου τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, οι υποκλοπές με το Predator, η συγκάλυψη του εγκλήματος και οι απάτες με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ως κοινό κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Στις σημαντικές ομιλίες των Χριστοράμου, πρώην Προέδρου της ΑΔΑΕ, της Ιφηγένειας Καμτσίδου, ομότιμης καθηγήτριας συνταγματικού δικαίου του ΑΔΕ,
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
6: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: www.sportsbar.gr.
1: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μια νέα εύθραυστη ισορροπία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας αποκάλυψε συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου ανέδειξε τόσο σημεία σύγκλησης όσο και σημαντικά αγκάθια στις διμερείς σχέσεις. Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε το ζήτημα της Ταϊβάν, με το Σι να υπογραμμίζει ότι το θέμα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό, προσθέτοντας πως η ανεξαρτησία της και η ειρήνη στα στενά του Ορμούζ είναι ασυμβίβαστες σαν τη φωτιά και το νερό. Ο Κινέζος Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας αποτελεί το μεγαλύτερο κοινό παρανομαστή μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν τοποθετήθηκε δημόσια επί του ζητήματος, ενώ στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Στο περιθώριο της Συνόδου, το Πεκίνο κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ και ότι οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές αναφορές, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν θα προχωρήσει σε αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ιράν. Πάντως, το Ιράν ανακοίνωσε ότι επέτρεψε τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Συγκεκριμένα, το Brent διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $103 το βαρέλι. Ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο, αναφέρθηκε στην υπόθεση των δύο παιδιών στην Ηλιούπολη, κάνοντας λόγο για κορυφαία είδηση και μια τραγωδία που, όπως είπε, δείχνει ότι τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Ο Ευρωβουλευτής άσκησε κριτική στην πολιτεία, μιλώντας για ψευτοαριστεία, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθαμε για να αντέξουμε, αλλά για να ευτυχούμε και να έχουμε όνειρα». Σε δεύτερη παρέμβασή του, ο Κώστας Αρβανίτης αναφέρθηκε και στον Ευρωπαίο Επίτροπο, τονίζοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να δίνει διαπιστευτήρια και να επαινεί τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Με ηχηρές απουσίες ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα παραστούν οι πρώην Πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής, σε μια περίοδο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση, με τα σενάρια για τις επόμενες εκλογές να αναζωπυρώνονται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται να μπει φρένο στη σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της εισπύρωσης και την ενεργοποίηση των γαλάζιων μηχανισμών. Την ίδια ώρα, 10 πρώην βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους κάνουν λόγο για ανάγκη νέας πολιτικής έκφρασης, με αιχμές κατά του επιτελικού κράτους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τους 10 για κατάχρηση της ιστορίας της παράταξης και κάλεσε να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Metropolitan Expo. Προς διάσπαση φέρεται να οδεύει η Νέα Αριστερά, καθώς οι ισοκομματικές διεργασίες και οι πολιτικές διαφοροποιήσεις φαίνεται να οδηγούν σε νέα δεδομένα την κοινοβουλευτική ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του AVGR, στη χθεσινή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη, ενώ καταγράφονται κινήσεις αποστασιοποίησης από συγκεκριμένους βουλευτές, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση αποχώρησης. Μαζί με τους βουλευτές πάντως που αναμένεται να αποχωρήσουν, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέλη της ίδιας εσωκομματικής τάσης, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 150 άτομα. Να διερευνηθούν άμεσα οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης μεταναστών εργατών υγιής μετά το θάνατο 20χρονου από λεπτοσπύρωση, ζητούν 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης σε καταβλισμού σε Ηλία και Αχαΐα, ενώ αναφορές για νέα περιστατικά εργατών υγιής με συμπτώματα φυματίωσης εντείνουν την ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ελέγχους από τον ΕΟΔΗ, καταγραφή των δεδομένων και σχέδιο προστασίας των εργατών υγιής. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Δίας Κανέλ, δήλωσε ότι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν ο πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα του, την ώρα που η Αβάνα εξετάζει πρόταση της Ουάσιγκτον για παροχή βοήθειας ύψους $100 εκατομμυρίων. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Αβάνα και είχε συνομιλίες με αξιωματούχους του Κουβανικού Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η κουβανική πλευρά τόνισε ότι η χώρα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Κούβα από το Γενάρη παραμένει αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα ο Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός. Στο τελευταίο παιχνίδι του Τριφυλιού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off δεν θα υπάρξει κόσμο στις εξέδρες, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα της ΠΑΕ για αναστολή της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης.

χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα ο Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός. Στο τελευταίο παιχνίδι του Τριφυλιού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off δεν θα υπάρξει κόσμο στις εξέδρες, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα της ΠΑΕ για αναστολή της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης.

Χωρίς την παρουσία φιλάθλων θα αποχαιρετήσει την ιστορική του έδρα ο Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός. Στο τελευταίο παιχνίδι του Τριφυλιού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off δεν θα υπάρξει κόσμο στις εξέδρες, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα της ΠΑΕ για αναστολή της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης.

0: πολύ σημαντικό ζήτημα. Και εμείς έχουμε προτείνει τρόπο, γιατί το ένα θέμα είναι οι καταθέσεις, το άλλο θέμα είναι ο δανεισμός. Πέρα από τον δανεισμό των κομμάτων, ο δανεισμός των προσώπων. Για δείτε τα δάνεια των προσώπων. Πώς μπορούν αυτά τα πρόσωπα να έχουν τόσο μεγάλο δανεισμό και με τι εγγύησεις? Ένας άνθρωπος που μας ακούει τώρα στο ραδιόφωνο και έχει μια επιχείρηση, είναι ιδιώτης και θέλει να πάρει ένα δάνειο για τον λόγους είτε καθημερινότητας είτε προσώπων. Για δείτε τα δάνεια των προσώπων. Πώς μπορούν αυτά τα πρόσωπα να έχουν τόσο μεγάλο δανεισμό και με τι εγγύησεις? Ένας άνθρωπος που μας ακούει τώρα στο ραδιόφωνο και έχει μια επιχείρηση, είναι ιδιώτης και θέλει να πάρει ένα δάνειο για τον λόγους είτε καθημερινότητας είτε επενδυτικούς είτε στεγαστικούς κτλ. Με ποια ευκολία μπορεί.
1: Η ευκολία περνάει η Γολγοθά, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Όχι, πρέπει να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται το δάνειο. Και μόλις αποδείξει αυτό, λένε μάλιστα κύριε Παπαδάκου, κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Τάδε, μας ακούτε, έλα να το πάρετε. Το λέω κάθε υπερβολή το σχήμα, έτσι. Δεν παρεξηγήσω. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ δεν θέλω. Ξέρετε, εμείς, εγώ έκανα την προηγούμενη εβδομάδα μια κριτική στο Πασόκ για ζητήματα σοβαρής πολιτικής ουσίας. Εμείς δεν θα κάνουμε την αντιπαράθεσή μας και με το Πασόκ και με κανένα κόμμα για βαμμένες τριχές. Το καταλαβαίνετε. Εμείς όπου υπάρχουν ζητήματα ουσίας θα τα αναδεικνύουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε κάποιες εξηγήσεις χθες στην τηλεόραση πάνω από μισή ώρα. Το είδαν οι πολίτες, βγάζουν όλοι τα συμπεράσματά τους. Αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει οργανωμένα, με βάθος περιεχομένου. Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, και καθαρός ουρανός αστραπέζεται φοβάται.
1: Σωστό είναι αυτό. Πώς βλέπετε τώρα τις εξελίξεις, πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό? Χθες ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της, εκεί με ένα βίντεο, μάλλον, το οποίο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, με ένα Περιστέρι, Μίκη Θοδωράκη. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναστάτωση, αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, νομίζω το πολιτικό σκηνικό είναι σε μετάβαση. Έχουμε σοβαρότατη πιθανότητα να ιδρυθούν 2 με 3 κόμματα στους αμέσως επόμενους μέρες, όχι μήνες. Θα κάνει την αρχή της κυρία Καριστιανού, θα κάνει ο σύντροφος ο Αλέξης Τσίπρας, πιθανόν να κάνει και ο πρόεδρος υπουργός κύριος Σαμαράς. Άρα, εδώ πάμε σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν θα έχει μόνο τρομακτική απόσταση από αυτό το οποίο ψηφίσαμε στις εκλογές το 2023, αλλά από αυτό το οποίο έχουμε και ζούμε σήμερα.
1: Ναι, και βλέπουμε πολλούς νέους παίκτες, οι οποίοι δεν είναι αμεληταίοι, έτσι, και από την πλευρά της Συντηρητικής Παράταξης.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συζητήσει αυτά αναλυτικά και σε όργανά του και σε Κεντρική Επιτροπή και σε πολιτική γραμματεία.
1: Σας είδα ότι πήγατε εκεί στη Ρεματιά και άλλοι συνάδελφοί σας και άλλοι συντροφοί σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, πότε βλέπετε να ανακοινώνετε αυτό το κόμμα, δηλαδή, για να πούμε για κάτι στον κόσμο, δηλαδή, ποια ήταν η...
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω ήταν... το κόμμα.
1: Όχι, λέω, η εκτίμησή σας.
0: Διαβάζω τα ρεπορτάζ, ναι, τα οποία κάνετε εσείς, δεν ξέρω κάτι περισσότερο και δεν θα μπορούσα να ξέρω άλλοτε.
1: Πριν από το Σεπτέμβρη, πάντως, μας το είπε ο ίδιος.
0: Τι να σας πω, για να το λέτε εσείς.
1: Όχι, το είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είπε ότι το Σεπτέμβρη ήταν αργά και αυτό ήταν νωρίς. Ο Μάρτης ήταν νωρίς.
0: Και τα λοιπά, είπε πολύ.
1: Ναι, ναι. Ποιο ήταν το κλίμα σε αυτή την συγκέντρωση? Μεταφέρετε μας λίγο το κλίμα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ και δεν θέλω να μεταφέρω. Δηλαδή, εγώ θέλω να εστιάσουμε στα πολιτικά στοιχεία.
1: Ναι, εσείς πώς εισπράξατε τα πολιτικά στοιχεία?
0: Εγώ πώς το είδα, ότι ήταν μια εκδήλωση η οποία έχει πολύ κόσμο. Είχε πολλούς φίλους και συνοδοιπόρους όλων αυτών των ετών. Και είχε και ένα πολιτικό κλίμα το οποίο ήταν απολύτως θετικό. Και σε ανθρώπινο επίπεδο ζεστό.
1: Ναι. Υπάρχουν προτάσεις από...
0: Δεν αισθάνθηκα ότι πήγαινα κάπου αλλού. Αισθάνθηκα ότι πήγαινα στο σπίτι μου, το κόμμα μου, το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πάω τόσα χρόνια, διαπρόσωπα είδα και τα λοιπά. Θα μου πείτε, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό, σωστό είναι αυτό που λέτε. Όμως τα πρόσωπα ήταν γνώριμα. Τα πρόσωπα ήταν γνώριμα. Ναι. Δηλαδή εδώ νομίζω ότι υπάρχει και μια τομή και μια συνέχεια και γι' αυτό εγώ ήθελα να σας πω για αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει συλλογικά, που είναι η ευρύτερη δυνατή συμπεριληπτική λύση της ενότητας, της ανασύνθεσης, της υπέρβασης διαχωριστικών γραμμών στο χώρο το δικό μας, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Τζίπρα. Αναφέρομαι παραλληλα σημαντικά οι χώροι και στο Χαρίτσι, αναφέρομαι και στον Πετροκόκαλη και σε άλλους σημαντικούς, προκειμένου να φτιαχτεί μέσα από ανασυνθετικές και ενωτικές διαδικασίες το πλατύτερο δυνατό μέτωπο, το οποίο μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι, κύριε Παπαδάκο, αυτό το οποίο έχουμε απολέσει τα τελευταία χρόνια είναι η κυβερνόσα διάσταση της δικής μας εκδοχής προοδευτικής παράταξης και αριστεράς. Αυτό, με την είσοδο του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο, φαίνεται ότι σε έναν βαθμό επαρκή μπορεί να αποκατασταθεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο στοιχείο, να μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, υπάρχουν προτάσεις, τον κύριο Παπά, ας πούμε, να υπάρξει κάποια επικοινωνία ή εν πάση περιπτώσει κάποια συζήτηση. Στην αρχή πρέπει να υπάρξει επικοινωνία, υποθέτω, γιατί αλλιώς πώς θα γίνει και η συζήτηση.
0: Η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να είναι
1: ανοιχτή.
0: Πρέπει να είναι, κυρία Παπαδάκου, διαρκώς ανοιχτή και σε επίπεδο συντρόφων, όπως συζητάμε. Εγώ πιστεύω και σε επίπεδο αντιπάλων. Και αυτό λέει η πολιτική παράδοση της χώρας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορώ εγώ να μπω μέσα στο κινητό του Χαρίτσι και του Φάμελου και να ξέρω κάθε πότε μιλάνε. Δεν έχω και καμία αξίωση να μαθαίνω τις πλήρες λεπτομέρειες. Με ενδιαφέρει όμως ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, που έχουμε πάρει μια δύσκολη απόφαση και πρέπει να την υλοποιήσουμε και θα τη φέρουμε.
1: Μάλιστα. Και ήρθαμε στο ζητούμενο τώρα. Δηλαδή, όλοι συμφωνούν για τη σύνθεση αυτή που περιγράφεται, της κυβερνώσας αριστεράς, ας πούμε, να γίνει κάτι με ζητούμενο στο βάθος, βεβαίως να μην είναι η επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν είναι, γιατί όλα αυτά που περιγράφουμε και εδώ σε αυτήν την εκπομπή για το κράτος δικαίου κλπ. Είναι πλήγματα για τη δημοκρατία. Λοιπόν, το θέμα είναι το πώς θα γίνει αυτό.
0: Πώς δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Ούτε μπορούμε να το επιβάλλουμε εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πρότασή, τη γνωρίζετε. Είναι πλήρως ανεπτυγμένη. Θα πούνε όλες τις πλευρές της απόψης και πιστεύω ότι με λογική θα βρεθεί μια λύση. Είναι σημαντικό ότι συμφωνούμε όλοι στο πού θέλουμε να πάμε, που είναι η κυβερνώσα διάσταση της αριστεράς και το πλειοψηφικό ρεύμα. Τώρα τα επιμέρους πιστεύω θα τα βρούμε. Όταν υπάρχει η βούληση, υπάρχει και ο τρόπος. Και ούτε θα μπορούσα εγώ να πω κάτι διαφορετικό από τη συλλογική μας θέση, την οποία αυτονόητα και υποστηρίζω, αλλά και όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας αυτή τη συζήτηση, άρα δεν μπορούμε και να την επιβάλλουμε.
1: Ναι. Για κάντε μου ένα σχόλιο, και εδώ από όσους έχουμε πάρει συνέντευξη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, από βουλευτές και γυναίκες, η κυρία, ας πούμε, Μιλένα Αποστολάκη μας μίλησε προχτές. Λοιπόν, όλοι μιλάνε για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Για κάνε μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Αυτό πόσο δυσκολεύει, πόσο δυσκολεύει όλο αυτό που περιγράφουμε. Γιατί εκείνοι λένε, όχι, εμείς δεν πάμε, είμαστε αυτό. Επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους μια ηγεμονική θέση, ας πούμε, στον χώρο της αντιπολίτευσης κλπ. Για κάνε ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί αυτό είναι ένα αγκάθι, δεν είναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί. Και το λέει στα σοβαρά τώρα, δεν το λέει.
1: Όχι, ναι, θεωρώ ότι είναι ειλικρινής.
0: Ότι πάει να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θεωρείται. Τώρα ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Από μόνο του. Αυτό το λέει εδώ και ένα μισή χρόνο. Τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες μπορεί να τις γυρίσει τούμπα, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται. Υπάρχει μία στάσιμη δυναμική, άλλες φορές λίγο προς τα πάνω, άλλες φορές λίγο προς τα κάτω. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή της περιχαράκωσης είναι λάθος, ότι χρειάζεται ενότητα και ανασύρθεση της ευρύτερης παράταξης. Και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έκανε το ιστορικό πολιτικό λάθος να αυτοεξαιρέσει τον εαυτό του από μια πολιτική στρατηγική συμμαχιών, όλος ο υπόλοιπος χώρος, ο οποίος είναι σημαντικός και πολιτικά με όρους γεωγραφίας, αλλά έχει και μια τεράστια κοινωνική δυναμική. Πρέπει να πάει σε μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης, στο οποίο λέμε ότι και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός με βάση την απόφαση της τελευταίας μας κεντρικής επιτροπής, και να συγκροτήσει τη δικιά του δυνατότητα. Θα ήταν λάθος οποιοδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο, κυρία Παπαδάκου, να μπούμε σε μια διαδικασία πέρα από τον αυτονόητο πολυτεμαχισμό που δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ και ο υπόλοιπος χώρος θα τεμαχιστεί και να έχουμε κι άλλο ψηφοδέλτιο, κι άλλο ψηφοδέλτιο, κι άλλο ψηφοδέλτιο. Θα τρίβει τα χέρια του ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Εσείς έχετε μιλήσει για ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν είναι?
0: Ένα ψηφοδέλτιο. Πρέπει να έχει ο υπόλοιπος χώρος. Γιατί να κατέβω εγώ, ας πούμε, σε επόμενες εκλογές σε άλλο ψηφοδέλτιο με το Χάριτζη και τον κύριο Κόκαλη και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Φάμελο. Γιατί να είμαστε άλλες? Ένα πρέπει να είμαστε. Πρέπει να διεκδικήσουμε και άλλες δυνάμεις κοινωνικές και κάποιοι που βλέπουν τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ λάθος και νέες δυνάμεις. Να είμαστε σε ένα μέτωπο, σε ένα μετέρυζι να δώσουμε τη μάχη. Άμα πάει ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο άλλος παραπέρα, νομίζω ότι αυξάνονται. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να πετύχει.
1: Ναι. Πείτε μου τώρα κάτι άλλο. Αρχίζει αυτή τη βδομάδα, θα έχουμε, την ερχόμενη δηλαδή, θα έχουμε τις προτάσεις για εξεταστική προανακριτική επιτροπή σε δύο πολύ μεγάλα σκάνδαλα. Το ένα αφορά τη δημοκρατία μας, τις υποκλοπές μιλάω. Μιλάω για τις υποκλοπές. Έχουν γίνει προτάσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον είναι ο ΠΚΠ, ο οποίος μαθαίνουμε τώρα, έρχεται και άλλη δικογραφία. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια άκρη σε αυτό? Παράλληλα, συνεχίζεται και η ιστορία των τεμπών, έτσι. Ζητάνε οι συγγενείς, διαμαρτύρονται. Πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί κάποια άκρη, γιατί οι πλειοψηφίες εκεί μέσα στη Βουλή δεν ευνοούν την δυνατότητα για έρευνα της υπόθεσης? Τι λέτε?
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Παντελή Νταβανέλο να δέχετε τα μηνύματά σας εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777. Το Βαγγέλη Δοξαρά στον ήχο, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, νομίζω δεν το είπα πριν. Εν πάση περιπτώσει, και τον Κώστα Ζαχαριάδη μαζί μας, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και μπήκαμε στις υποθέσεις αυτές που είναι εκκρεμείς και στη Βουλή. Και ρωτούσα τον κύριο Ζαχαριάδη αν μπορεί να προχωρήσει οποιαδήποτε διερεύνηση, όταν και αν αυτό είναι στην αποκλειστική ευθύνη πλέον της πλειοψηφίας, όπως άλλωστε μας έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Ζαχαριάδη, μας έχει πει ότι είναι στη δική του στην αποκλειστική έτσι, ευθύνη, με δεδομένη την πλειοψηφία που υπάρχει, τη μεγάλη πλειοψηφία που υπάρχει εκεί στη Βουλή και που δεν προχωράει τίποτα. Τι λέτε, αν δεν το θέλει η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία?
1: Ναι, αυτό έχει αποδειχθεί πάμπολες φορές. Το λέει με κινησμό ο κύριος Γεωργιάδης και με μια αντίληψη εκτός εισαγωγικών, τυραννική. Δηλαδή ότι η εξουσία εκτελεστική, έτσι όπως λειτουργούν τα πράγματα, στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν προβλέπονται θεσμικά αντίβαρα, δεν θα μπορεί να έχει θεσμικά αντίβαρα. Εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην παρούσα Βουλή και στην παρούσα πλειοψηφία. Μας το έχει αποδείξει πάμπολες φορές αυτά τα 3 χρόνια, ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με την έννοια του πλειοψηφικού αποτελέσματος. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ και θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά σε πολλά επίπεδα, στην συνδυαστική παρέμβαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, λέω εγώ, και των άλλων κομμάτων, στη Βουλή, της αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας, της έρευνας και των πολιτών οι οποίοι κινητοποιούνται, ζητούν να ενημερωθούν και να έχουν γνώση για τα πράγματα. Άρα προφανώς έχει μεγάλη σημασία και πολιτική και κοινοβουλευτική η διαδικασία. Δεν έχω καμία αυταπάτη παρά την σημαντική δουλειά που θα κάνουμε και τις πιέσεις που θα κάνουμε, ότι στο τέλος με εντολή Μητσοτάκη, έτσι όπως γίνονται όλα αυτά.
0: Ναι, αυτός είναι ο ηθήνονος, ο μαέστρος που είπε και ο Κώστας Αρβανίτης αυτή την εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο εκεί στις Βρυξέλλες. Πίσω από όλες τις υποθέσεις, έτσι, όλες οι υποθέσεις καταλήγουν στο Μαξίμου. Έτσι,
1: Αυτό δεν είναι όμως για το επιτελικό κράτος. Πέρα από την πολιτική εκτίμηση που κάνουμε εμείς. Ναι. Η συγκέντρωση εξουσιών για αρμοδιότητα στο Μαξίμου. Ποιος είναι στο Μαξίμου?
0: Ναι, το θέμα είναι βέβαια ποια είναι η πρόταση για το πώς θα γίνουν ρογμές αυτό. Έτσι. Πώς θα ενισχυθεί και η ανεξάρτητη δημοσιογραφία,
1: ρογμή κάνει προφανώς η ανεξάρτητη δημοσιογραφία, η ευρωπαϊκή θεσμή, οι ευρωπαίες εγγυλές κτλ. Αλλά ρογμή για την πλειοψηφία στη Βουλή κάνει η κάλπη και η Νέα Βουλή.
0: Πράγματι, απλώς χρειάζεται και πολιτική πίεση και αυτό παίζει ρόλο. Και εσύ, τη δουλειά που γίνεται κάθε μέρα, ακόμα και με τις παρουσίες σας εκεί στην τηλεόραση, στα πάνελ, προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ξέρετε, ο εχθρός νομίζω όλων αυτών της αποκάλυψης των υποθέσεων είναι η σιωπή τελικά. Εγώ αυτό πιστεύω. Η σιωπή και αυτό που γινόταν.
1: Η σιωπή είναι το πρώτο βήμα για τη συγκάλυψη.
0: Και αυτό που έγινε το 23.
1: Γι' αυτό δεν έκαναν αγωγές οι παρακολουθούμενοι.
0: Ακριβώς.
1: Από το Predator. Η σιωπή οδηγεί στη συγκάλυψη. Γι' αυτό προσπαθούν μονίμως να λάβουν την ατζέντα. Γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, δεν θα είμαστε να τα λέμε.
1: Καλά.
0: Το μικρόφωνο μας ανοιχτό σε εσάς, τις προτάσεις σας. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ που είσαστε μαζί μας.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη τώρα μαζί μας. Είπαμε θα συζητήσουμε πολλά μαζί του και πολιτικά, γιατί είναι και μέλος του πολιτικού γραφείου. Κύριε Ματζουράνη, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Παπαδάκου, και στους ακροατές σας.
0: Προτάστε το δικηγόρος, βλέπω, έτσι. Θα προτάξω και εγώ αυτή την ιδιότητα και μετά την άλλη.
1: Των δικηγόρων γιατί?
0: Προτάστε, λέω, την ιδιότητα του δικηγόρου, βλέπω στον τίτλο σας, και μετά την πολιτική σας ιδιότητα. Αυτό λέω.
1: Ναι, δικηγόρος είμαι από το 1976.
0: Επειδή είστε πολλά χρόνια, λοιπόν.
1: Του ΣΥΔΑ είμαι τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, επειδή είστε πολλά χρόνια τώρα, για πείτε μου τώρα, έχετε ξαναδεί ποτέ τέτοια κατάσταση, τη δικαιοσύνη? Έχουμε ζήσει εμείς και μαζί και έτσι. Έχουμε ζήσει κρίση τώρα, μην γελιόμαστε.
1: Ακούστε.
0: Έχουμε ζήσει πολλές κρίσεις. Αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα.
1: Πάντα υπήρχαν σχέσεις διαπλοκής της δικαστικής εξουσίας με την πολιτική εξουσία και την οικονομική εξουσία.
0: Πώς τις έχετε ονομάσει, ανάρμοστες?
1: Ανάρμοστες σχέσεις. Όχι. Τώρα όμως είναι ανάρμοστες και σε κάποιες άλλες περιόδους ήταν ανάρμοστες. Δεν ήταν πάντα. Πάντα υπήρχαν σχέσεις, αλλά δεν ήταν πάντα τόσο στενές, τόσο σφιχτές, μέχρι τα ασφυξίας της δικαστικής εξουσίας από τον εναγκαλισμό της κυβέρνησης. Τέτοιο πράγμα έχει ξανασυμβεί, νομίζω, μία φορά μετά τη μεταπολίτευση. Δεν θα ήθελα να αναφέρω το όνομα του τότε εισαγγελέα και του Προέδρου, γιατί νομίζω ότι έχει πεθάνει ο ένας. Ναι. Αλλά αυτό που γίνεται σήμερα είναι πρωτάκουσο.
0: Γιατί, τι χαρακτηριστικά έχει, γιατί είναι πρωτάκουσο?
1: Να σας πω, γιατί είναι πρωτάκουσο. Ναι. Να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, η επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος ή των εγκλημάτων στα Τέμπη από την κυβέρνηση, που άρχισε το ίδιο βράδυ του εγκλήματος, της σιδηροδρομικής τραγωδίας,
0: με τα μπάζωμα,
1: ορίστε.
0: Με το μπάζωμα, λέω, λέτε.
1: Με το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα. Δηλαδή, πρώτα είναι ξεμπάζωμα,
0: σωστό,
1: να φύγουν και φύγανε μαζί τμήματα των σωρών, πώς το λένε, μέλη των νεκρών κλπ. Και βεβαίως στερήθηκε τις δυνατότητες η αρμόδια αρχή, δηλαδή οι ιατροδικαστικές και οι πυροσβεστικοί, να ελέγξουν τι ήταν το υλικό που προκάλεσε την έκρηξη, την πυρόσφαιρα και την απανθράκωση 27 ανθρώπων. Δεύτερον, για να καταλάβετε το άκρον άωτον, ότι οι κατηγορούμενοι πια ιδιοκτήτες, αλλά και οδηγοί των ταλικών, των φορτηγών, έλεγαν ότι μπαίναμε, βγαίναμε χωρίς να μας ρωτάει κανένας τίποτα, φορτώναμε και δεν ξέραμε πού να πάμε να τα πετάξουμε, και πήγαμε και τα πετάγαμε, όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, σε ένα οικόπεδο του, όπου πετάγαμε τα μπάζα.
0: Όπου έκανε αυτοψία μια μάνα,
1: ναι,
0: το έχουμε δει και αυτό, τα έχουμε δει όλα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα πού είναι αυτή η ιστορία, για πείτε
1: μας. Η συγκάλυψη συνεχίστηκε με μια...

0: Νίγορο του διαβόλου, ακούστε. Ένας ανακριτής, ο οποίος, εντάξει, δεν είχε κακή φήμη ο συγκεκριμένος.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Λέω, ένας ανακριτής, ο οποίος δεν είχε και κακή φήμη, να ξέρετε. Το ξέρετε.
1: Το ξέρω, δεν είχε,
0: έτσι, δεν είχε κακή φήμη ως τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί να θέλει να καταστραφούν τα αποδεικτικά μέσα και γιατί να ακολουθεί μια διαδικασία που πράγματι γεννά υποψίες και που οδηγεί στη συγκάλυψη. Εκεί οδηγάμε όταν δεν γίνεται έρευνα.
1: Προσέξτε.
0: Και δεν βγαίνει. Γιατί.
1: Το γιατί να θέλει δεν μπορώ να σας το πω, ούτε μπορώ να μπω στο μυαλό του και στην ψυχή του. Εγώ ξέρω ότι έχω στη δικογραφία δύο παραγγελίες να καταστραφεί, προσέξτε, το σύνολο του συλλεχθέντος βιολογικού υλικού. Αυτό τι ζημιά κάνει. Τι εμποδίζει. Εμποδίζει να γίνει ένας έλεγχος, μπορούσε να γίνει τότε ένας έλεγχος, και μέσα στις 25 μέρες και μετά, και να δούμε την αιτία του θανάτου αυτών των ανθρώπων. Γιατί πολλοί πέθαναν από τη σύγκρουση, πολλοί μπορεί να πέθαναν από ασφυξία, από αέρια, και πολλοί, πάρα πολλοί, μπορεί να πέθαναν από την πυρκαγιά που προκλήθηκε από κάποιο, όπως λέει ο Δασάμ, άγνωσης προέλευση υλικό.
0: Το οποίο όμως είναι και παράνομο από ότι. Δηλαδή το
1: δεν το ξέρουμε. Αφού δεν ξέρουμε ποιο είναι, ναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Mm. Βέβαια, έχουμε μία ένδειξη ότι στα έγγραφα του φορτίου της αμαξοστοιχίας, της εμπορικής, δεν υπάρχουν γραμμένα τέτοια υλικά. Άρα ενδεχομένως το πιθανότερο να είναι παράνομο.
0: Είναι αόρατα από τα έγγραφα, λέτε αυτά τα υλικά. Αυτό το υλικό είναι αόρατο από τα έγγραφα.
1: Ναι, αφού δεν έχει γραφεί, είναι αόρατο. Αλλά θα μπορούσε να γίνει ορατό αν γινόντουσαν οι τοξικολογικές εξετάσεις επί τόπου.
0: Ναι, επειδή τώρα είμαστε.
1: Τώρα αν θα γίνουν.
0: Αυτό. Ας πάμε εκεί. Ένα λεπτό. Ας πάμε εκεί. Δείτε τώρα. Έχουμε προχωρήσει με τα μυρίων βασάνων, με απεργίας πείνας και λοιπά, με διαμαρτυρίες των συγγενών και εσάς των συνηγόρων, των δικηγόρων, των νομικών παραστατών, ας πούμε, των συγγενών. Έχουμε λίγο προχωρήσει. Είμαστε σε μία φάση που έχει αποφασιστεί ότι μπορεί να γίνουν χημικές εξετάσεις, ας τις πω έτσι, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, δεν είμαι και ειδική, λοιπόν, δεν είμαι ιατροδικαστής. Λοιπόν, μπορούν να γίνουν λοιπόν χημικές εξετάσεις και σε εργαστήρια του εξωτερικού, είναι έτσι, έχει αποφασιστεί αυτό.
1: Είναι περίπου έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, προσέξτε.
0: Σε τι φάση είμαστε τώρα σε σχέση με αυτό.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Σε τι φάση είμαστε σε σχέση.
1: Ναι. Θα σας πω. Ναι. Θα σας πω αμέσως. Αφού έγιναν τρεις αιτήσεις στον ανακριτή να γίνει εκταφή και εξετάσεις, χημικές, βιοχημικές, τοξικολογικές, απεικονιστικές και απερίφθησαν, αφού προσφύγαμε στο Συμβούλιο Ασλανίδης, ο κ. Ασλανίδης.
0: Ο πελάτης σας, ας πούμε.
1: Ναι, και κάναμε προσφυγές κατά των απορριπτικών διατάξεων του κυρίου Μπακαΐμη και το Συμβούλιο πάλι μας απέρριψε τις προσφυγές και δεν μας επέτρεψε εκταφές και διενέργεια εκστάσεων με την αποτραγελαφική αιτιολογία ότι εφόσον τα βίντεο που προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Interstar είναι γνήσια, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Άλλα ντάλλον, δηλαδή άρες, μάρες, κουκουνάρες.
0: Και δεν καταγράφουν άλλου είδους υλικό, αυτό λέει.
1: Άρες, μάρες,
0: ναι,
1: κουκουνάρες.
0: Ναι.
1: Εμείς τους λέγαμε να κάνουμε εξτάσεις, να δούμε γιατί οι εξτάσεις που έπρεπε να γίνουν εκείνο το βράδυ δεν έγιναν και μας απαντούσαν ότι τα βίντεο είναι γνήσια.
0: Μες.
1: Αφού απέρριψαν επίσης αιτήσεις, τις αιτήσεις για τον έλεγχο των 300 οστών που υπήρχαν στο διπλανό γραφείο του ανακριτή και είχαν συλλεγεί από τον τόπο του εγκλήματος και από εκεί που είχαν πετάξει τα μπάζα, που δεν χρειαζόταν εκταφή, πάλι με το ίδιο αιτιολογικό, έγινε η απεργία του κ. Ρούτση. Μετά την απεργία έδωσαν εντολή ξαφνικά. Άνοιξε μια αρχιοθετημένη, ανασύρθηκε από το αρχείο μια δικογραφία κατά των ιατροδικαστών για να γίνουν οι εξετάσεις. Η κυρία εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας έδωσε εντολή οι εξετάσεις όλες να γίνουν στην Ελλάδα, όσες είναι δυνατόν, όσες δεν είναι δυνατόν να μην γίνουν. Αφού προσφύγαμε 7 οικογένειες στο Συμβούλιο, βγήκε το πρώτο βούλευμα για τον κύριο Ασλανίδη από το Συμβούλιο πρωτοδικών Λάρισας, που λέει ότι οι εξτάσεις θα γίνουν και αυτές που ζητούν οι γονείς, αν δεν

0: μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα θα γίνουν στο εξωτερικό. Τα πανεπιστήμια, η ιατρική δηλαδή σχολή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Ιωαννίνων, νομίζω και της Θράκης,
1: δηλώνουν αδυναμία.
0: Δήλωσαν ότι είναι αδύνατο να γίνουν εξετάσεις στην Ελλάδα, πρώτον γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα και δεύτερον γιατί δεν υπάρχει εμπειρία. Και δήλωσαν επίσης ότι δεν μπορεί να γίνει εκταφή πριν οριστεί, βρεθεί το εργαστήριο που θα σταλούν στο εξωτερικό, το οποίο θα θέσει και τους όρους, τις προϋποθέσεις που θα γίνει η εκταφή και η δειγματοληψία.
1: Έχετε βρει το εργαστήριο εσείς τώρα?
0: Εμείς προτείναμε στα τρία πανεπιστήμια, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, όπου προείσταται το πανεπιστήμιο, η έδρα τοξικολογίας και η ιατροδικαστική έδρα, λέω, τομέα.
1: Και πού είμαστε τώρα, έχετε προτείνει?
0: Και τώρα έχουν υποβληθεί έγγραφα. Μας ζήτησαν μάλιστα και τις διευθύνσεις, δώσαμε και διευθύνσεις και τηλέφωνα και email. Εγώ έδωσα του Bundeskriminalamt στο Wiesbaden και του αντίστοιχου κρατικού της Ολλανδίας. Άλλοι γονείς έδωσαν άλλα. Και έχουν σταλεί αιτήματα γραπτά και ζητούν την συνδρομή για να δούνε πώς θα γίνει εκταφή και αν μπορούν τα εργαστήρια να διενεργήσουν αυτές τις εξετάσεις, γιατί είναι δύσκολες, δεν είναι.
1: Τα κονδύλια ποιος θα τα πληρώσει, κύριε Ματουράνη?
0: Αυτά θα τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Το ελληνικό δημόσιο. Έχει βγει το κονδύλιο, γιατί το κονδύλι, για τον Μπάζο, μα ακούστε, επειδή μαθαίνω,
0: το γι' αυτό έχω κάνει ρεπορτάζ. Βγήκε στο Άρπα Κόλλα.
1: Βγήκε σε μία νύχτα. Λοιπόν, τα κονδύλια νύχτα, για να δούμε ποια είναι η αιτία ουσιαστικά που φύγαν τα παιδιά αυτά, έτσι. Για να δούμε ποια είναι η αιτία, να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Έχουν βγει τώρα από το Υπουργείο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Πρώτα απ' όλα θα σας πω γιατί, για να είμαστε και σοβαροί. Τα κονδύλια δεν μπορεί να βγουν αν δεν ορίσει, δεν βρεθεί το εργαστήριο στο εξωτερικό και δεν προσδιορίσει την αμοιβή του. Άρα δεν μπορεί εκ των προτέρων να βγει ένα κονδύλιο έτσι. Πώς θα σας θέλει? 200.000, 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ, δεν το ξέρουμε.
1: Πάντως έχουμε χαθεί λίγο στις διαδικασίες, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Έχει σταλεί, ευτυχώς υπάρχει ένας έντιμος επικεφαλής καθηγητής της ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος ασχολείται με τα τέσσερα πρόσωπα που υπάγονται στην αρμοδιότητα, βρίσκονται δηλαδή στην Μακεδονία, και περιμένει απαντήσεις από τα εργαστήρια, γιατί προσέξτε, μπορεί τα εργαστήρια να ζητήσουν να έρθει και υπάλληλός τους, επιστήμονας, να είναι επιτόπου κατά την εκταφή.
1: Ωραία.
0: Η εκταφή πρέπει να γίνει με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα.
1: Να ρωτήσω κάτι, σας ρωτάω. Αυτά τα αποτελέσματα από την εκταφή, και πείτε ότι όλα πάνε καλά και γρήγορα και γίνονται εξετάσεις κλπ. Πάνε στη δίκη. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε το στοιχείο εσείς?
0: Βεβαίως μπορείτε να τα προσκομίσετε.
1: Μπορείτε να τα προσκομίσετε. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτή τη δίκη τώρα? Να τα πούμε απλά στον κόλπο. Τέλος του μήνα, 27, δεν έχει οριστεί η επανάληψη?
0: Ναι.
1: Γιατί διακόπτω τόσο μεγάλο διάστημα? Γιατί?
0: Όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων.
1: Ναι, φυσικά.
0: Η διακοπή οφείλεται στο ότι κάτω στα υπόγεια του κτηρίου, όπου έγιναν τρεις συνεδριάσεις με 1.000 ανθρώπους, δικαστές, δικηγόρους, μάρτυρες, κατηγορούμενους κλπ, υπήρχαν καμιά δεκαριά, πώς λέγονται αυτά, προπάνιο, με δοχεία με προπάνιο. Όπως καταλαβαίνετε, το προπάνιο είναι εκρηκτική ύλη. Τώρα, πώς βρέθηκε το προπάνιο εκεί, δεν ξέρουμε. Αλλά γνωρίζουμε ότι κατά τις δηλώσεις του Υπουργού κ. Φλωρίδη, ήταν η μεγαλύτερη αίθουσα.
1: Η καλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, μας είπε.
0: Παραμύθια της Χαλιμάς. 282 τετραγωνικά ήταν.
1: Ναι. Και βρέθηκε προπάνιο από κάτω. Εσείς καταλάβατε από πού προέρχεται αυτό το υλικό?
0: Βρέθηκαν πολλά σκουπίδια. Και έδωσε εντολή το Πανεπιστήμιο να καθαρίσει το υπόγειο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτή η εταιρεία που πήγε να καθαρίσει το υπόγειο, βρήκε και μερικές δεκάδες δοχεία με προπάνιο. Και είπε, όπ, σήκωσε τα χέρια και λέει, πρέπει να έρθουν οι ειδικοί, γιατί εμείς δεν έχουμε τη γνώση και την εμπειρία, να βγάλουν το προπάνιο από εδώ με ασφάλεια. Και κόπηκε άλλο κονδύλιο και έχουν πάει τώρα οι ειδικοί να βγάλουν το προπάνιο, να καθαριστεί και να επαναληφθεί η δίκη.
1: Χαίρε βάθος αμέτρητο, έλεγε η γιαγιά μου.
0: Προσέξτε, εκείνο που ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς μπήκε το προπάνιο, εκείνο που ξέρουμε, ξέρουμε ότι κανένας, μα κανένας υπεύθυνος δεν επισκέφθηκε την αίθουσα και το κτίριο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης που κομποριμονούσε για την καλύτερη αίθουσα, τη μεγαλύτερη κλπ.
1: Πήγαινε στα στούντιο ο Υπουργός και λέει...
0: Δεν έχει επισκεφθεί. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της εφετών Λάρισας, ως όφιλε, δεν εκτέλεσε το καθήκον του και δεν πήγε να επισκεφθεί την αίθουσα για μια από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών.
1: Κύριε Ματζουράνη, για πείτε μου.
0: Οι προϊσταμένοι, αφήστε με σας παρακαλώ γιατί έχει σημασία. Οι προϊσταμένοι του Συμβουλίου Διοίκησης του εφετείου Λάρισας που έβγαλε και την πράξη που όρισε ότι η δίκη θα γίνει εκεί, δεν είχε πάει να δει την αίθουσα και το κτίριο. Δεν επετράπησε κανέναν από τους διαδίκους ή τους δικηγόρους τους να δουν την αίθουσα και το κτίριο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ζήτησε να πάει να δει την αίθουσα και δεν τον άφησαν να επισκεφθεί, του έδειξαν το κτίριο από μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και επί τρεις μέρες βρισκόμαστε πάνω σε ορολογιακή βόμβα. Δικηγόροι κατηγορούμενοι, μάρτυρες, γονείς θυμάτων, υποστηρίζονται στην κατηγορία, συγγενείς.
1: Δημοσιογράφοι. Γιατί είπε πολύ, τηλεοπτικά συνεργεία κλπ.
0: Όχι, τα τηλεοπτικά συνεργεία απαγορεύονται, δεν είναι μέσα.
1: Δεν είναι μέσα, αλλά...
0: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, θα υποβάλουμε
1: έξω. Άμα γίνει και τίποτα εκεί, και τι, έξω, ακριβώς από την αίθουσα είναι.
0: Αν ήταν 10 δοχεία προπανίου,
1: θα γινότανε... Μα τι μου λέτε τώρα, και μέσα που δεν είναι οι άνθρωποι...
0: Θα υπήρχε δεύτερο ατύχημα από έκρηξη, όπως έγινε και στο... σιροδρομικό έγκλημα των Τεμπών, έκρηξε είναι και εκεί, εκτός από τη σύγκρουση, και θα ήταν θύματα τώρα
1: τη δίκη αυτή
0: οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Τη δίκη αυτή θέλουν να την κάνουν, κύριε Ματζουράνη, τι λέτε εσείς?
0: Εγώ θεωρώ ότι η δίκη αυτή, η οποία ούτως ή αλλιώς θα κρατήσει πολλούς μήνες, ίσως και πάνω από 2-3 χρόνια, νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει σε αυτή τη φάση της εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Γι' αυτό και όλα αυτά, όλες αυτές οι μακροχρόνιες, πολυήμερες διακοπές κλπ. Βέβαια υπάρχουν και προβλήματα οικονομικά τα οποία θα καθυστερήσουν την έναρξη της αποδεικτικής
1: διαδικασίας. Προφανώς και πολλοί διάδικοι και οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Είναι 250 δικηγόροι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα, υποκλοπές.
0: Το θέμα των υποκλοπών, ξέρετε κάτι, είναι το σοβαρότερο έγκλημα που έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και έχει ξεκινήσει, έχει αποτομολόγησει άλλωστε και ο κύριος Γρηγοριάδης, ότι εγώ φορτώθηκα την ευθύνη για να μην τη φορτωθεί η παράταξη και η πατρίδα. Λοιπόν, το έγκλημα αυτό που δεν αγγίζει άμεσα τους πολίτες όπως τους αγγίζει η ακρίβεια, το ότι τελειώνει ο μισθός τους στις 15 μέρες, το ότι δεν έχουν να πληρώσουν το ηλεκτρικό, το νερό, το τηλέφωνο, είναι μεγαλύτερο και από την οικονομική πολιτική και τα οικονομικά εγκλήματα της κυβέρνησης όπως και ΠΕ και διάφορα άλλα. Γιατί πλήττει το σκληρό πυρήνα της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος. Ξέρετε, στο Σύνταγμα το μόνο δικαίωμα όπου είναι απόλυτα κατοχυρωμένο, τη λέξη απόλυτα κατοχυρωμένο, το Σύνταγμα τη χρησιμοποιεί μόνον όσον αφορά το δικαίωμα της ακόλυτης και ελεύθερης επικοινωνίας των πολιτών. Για όλα τα άλλα λέει είναι κατοχυρωμένο. Χρησιμοποιεί
1: είναι
0: με
1: απόλυτο
0: έφαση
1: δικαίωμα,
0: τη λέξη
1: είναι
0: απόλυτο. Είναι απόλυτα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το έκαναν τρίπιο σουρωτήρι με τις υποκλοπές και του Predator και του...
1: Εσείς είπατε κάτι... παραπάνω από αυτό που λένε οι άλλοι νομικοί σε σχέση με την αρχιοθέτηση του κυρίου Τζαβέλα της υπόθεσης.
0: Να σας πω κάτι.
1: Είπατε ότι πρέπει να ελεγχθεί, ένα λεπτό για να πούμε στον κόσμο, γιατί μπορεί να μην το έχει πάρει είδηση. Λοιπόν, είπατε ότι πρέπει να ελεγχθεί ο κύριος Τζαβέλας και για τυχόν φυσικά ποινικές ευθύνες. Ποιος θα το κρίνει καταρχήν αυτό? Ποιος θα τον ελέγξει?
0: Γιατί
1: είναι και ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.
0: Και επειδή.
1: Λέω, ποιος θα το κρίνει? Όχι, ρωτάω, ρωτάω.
0: Δεν υπάρχει στη δημοκρατία κανείς ο απειρόβητο. Όλοι ελέγχονται. Και ποινικά και πειθαρχικά.
1: Ποιος μπορεί να το
0: κρίνει? Υπάρχουν διαδικασίες και για τον έλεγχο και του Προέδρου, του Αρυπάγου και του Εισαγγελέα και του Πρόεδρου του Συμβουλίου Επικρατείας και όλων των δικαστών. Θα τον ελέγξουν τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια. Λοιπόν, αφήστε με να σας πω. Να ολοκληρώ. Είπα ότι η διερεύνηση και ο έλεγχος και η αποκάλυψη της αλήθειας στο έγκλημα των υποκλοπών θα γίνει όταν πάψει ο σφιχτός εναγκαλισμός της ηγεσίας του δικαστικού συστήματος της χώρας μας, της πατρίδας μας, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο κύριος Τζαβέλας κράτησε μία δικογραφία που του εστάλει από δύο γενναίους δικαστές, έναν πρωτοδίκη και έναν εισαγγελέα, Ασπανάκης, δεν θυμάμαι το όνομα του πρωτοδίκη, και πολίτης ο εισαγγελέας λεγόταν.
1: Ασκιανίτης.
0: 2.000 σελίδες. Αυτό το με το αίτημα, με βάση το άρθρο 39, να ελεγχθεί, να διαταχθεί δηλαδή προκαταρκτική εξέταση, για να δούμε εάν έχει τελεθεί το έγκλημα της κατασκοπίας. Γιατί προέκυψαν νέα πρόσωπα, νέα γεγονότα, νέες αποδείξεις, νέες μαρτυρίες, που δυστυχώς δεν διερεύνησε, ούτε αναζήτησε ο κύριος Ζήσης και η κυρία Δηλίνη, που πρώτη
1: αναντίλεκτα αρχιοθέτησε.
0: Ναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν εστάλει αυτό, ο κύριος Εισαγγελέας, ο οποίος είχε ήδη ως εποπτεύων την ΕΕΠ υπογράψει, νομίζω 11 ή
1: 13,
0: 11 εντολές παρακολούθησης προσώπων, τα οποία είχαν παρακολουθεί κάποια και από το Predator, και όφιλε να δηλώσει αποχή και να δώσει την υπόθεση σε έναν αντισαγγελέα του Αρυπάγου, όποιον ήθελε, αντί να πράξει αυτό που ήταν το καθήκον του και το επιβάλλουν ρητές διατάξεις του κώδικα ποινικής οικονομίας, το άρθρο 14, 15, 16, 17, αντί να πράξει λοιπόν αυτό, κράτησε 20 μέρες την δικογραφία στο γραφείο του. Στο μεταξύ εμφανίστηκε ο κύριος Ντίλιαν, δημοσίως απόστρατος αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού, και η εταιρεία του πούλησε το Predator που χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα, και δήλωσε ότι η εταιρεία του δεν πωλεί το Predator σε ιδιώτες, το πωλεί σε κράτη ή σε δημόσιους φορείς, και αντίστοιχη περίπτωση υποκλοπών με αυτή που έγινε στην Ελλάδα οδήγησε στο Watergate και στην παρέτηση του Νίξον, του τότε Πρόεδρου Νίξον.
1: Ναι, δείχνει Μαξίμου ο κύριος. Έδειξε.
0: Δείχνει κυβέρνηση, και μάλιστα την κεφαλή της κυβέρνησης.
1: Αφού λέει παρέτηση Νίξον.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νέο στοιχείο, όπως είναι και η απόφαση. Που δικαιολογεί, όχι δικαιολογεί, επιβάλλει την ανάθεση της υπόθεσης από το αρχείο. Και λέω και κάτι άλλο. Καλά, βγήκε ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού και μάλιστα ειδικής μονάδας, και λέει αυτά που λέει, ότι εγώ έχω πουλήσει μόνο σε κράτη και σε δημόσιο.
1: Ναι, μόνο χωρίς. Ολοκληρώστε, γιατί ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τον καλέσει και να του πει, έλα εδώ ρε Λεβέντη, φέρε μου το τιμολόγιο, φέρε μου τη σύμβαση πώλησης, για να δούμε πού το πούλησες. Δεν μπορούσε στις 20 μέρες που κάτσε τη δικογραφία ο κύριος Τζαβέλας να τον καλέσει ή να ορίσει έναν άλλον εισαγγελέα.
1: Να επικοινωνήσει, λέτε.
0: Και να τον καλέσει σε κατάθεση. Έλα εδώ. Ναι. Είπες αυτό. Πού τα πούλησες. Φέρε μου το τιμολόγιο. Φέρε μου τη σύμβαση.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ματζουράνη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ελεγχθεί για τρία αδικήματα. Πρώτον, κατάχρηση εξουσίας. Δεύτερον, αποσιώπηση λόγω εξαίρεσης. Και τρίτον, παράβαση καθήκοντος επικουρικά. Δεν λέω ότι είναι ένοχος ή ότι...
1: Ναι, αλλά για τυχόν ευθύνες, να ελεγχθεί, για, λέτε.
0: Να γίνει μια προκαταρκτική εξέταση.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είναι κανένας υπεράνω υποψίας στις δημοκρατίες και δεν είναι κανένας το απειρόβλητο. Ναι. Ούτε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ
0: ούτε
1: πολύ.
0: Ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ματζουράνη, που είστε μαζί μας. Λοιπόν,
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 1.

0: 25. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Μια νέα εύθραυστη ισορροπία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας αποκάλυψε συνάντηση Τραμψη στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου ανέδειξε τόσο σημεία σύγκλησης όσο και σημαντικά αγκάθια στις διμερείς σχέσεις. Κεντρικό σημείο τριβής αποτέλεσε το ζήτημα της Ταϊβάν, με τον Σι να υπογραμμίζει ότι το θέμα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό, προσθέτοντας πως η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά του Ορμούζ είναι ασυμβίβαστες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν τοποθετήθηκε δημόσια επί του ζητήματος, ενώ στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Στο περιθώριο της Συνόδου, το Πεκίνο κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τονίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ και ότι οι θαλάσσιοι εισόδοι πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές αναφορές, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν θα προχωρήσει σε αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ιράν. Πάντως, το Ιράν ανακοίνωσε χθες ότι επέτρεψε τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του. Συγκεκριμένα, το Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 103 δολάρια. Ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο, τόνισε ότι κυρίαρχο θέμα στη χώρα είναι η δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ορμπανοποίηση της Ελλάδας και τονίζοντας ότι το επιτελικό κράτος εν τέλει ξεπέρασε τον Όρμπαν. Σε παρέμβασή του, ο Ευρωβουλευτής χαρακτήρισε στημένη προπαγάνδα και ο επικοινωνιακό τέχνασμα της δηλώσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου, Μάικλ Μαγκράθ, σημειώνοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να δίνει διαπιστευτηρία και να επαινεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση των δύο παιδιών στην Ηλιούπολη, έκανε λόγο για κορυφαία είδηση και μια τραγωδία που, όπως είπε, αναδεικνύει ότι τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Ο Ευρωβουλευτής άσκησε κριτική στην πολιτεία, μιλώντας για ψευτοαριστεία, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν ήρθαμε για να αντέξουμε, αλλά για να ευτυχούμε και να έχουμε όνειρα. Με ηχηρές απουσίες ξεκινά το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα περαστούν οι πρώην Πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής σε μια περίοδο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τα σενάρια για τις επόμενες εκλογές να ανασυπηρώνονται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται να μπει φρένο στη σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της συσπήρωσης και την ενεργοποίηση των γαλάζιων μηχανισμών. Την ίδια ώρα, 10 πρώην βουλευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους κάνουν λόγο για ανάγκη νέας πολιτικής έκφρασης, με αιχμές κατά του επιτελικού κράτους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τους 10 για κατάχρηση της ιστορίας της παράταξης και κάλεσε να αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ κατά της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας εξαπέλυσε το Πασόκ με τη Χαριλάουτρα Τρικούπη να χαρακτηρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη ακροδεξιό λασπολόγο. Σε ανακοίνωσή της τονίζει επίσης πως όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει στη δικαιοσύνη, δείχνοντας τον δρόμο της δικαστικής οδού. Προς διάσπαση φέρεται να οδεύει Νέα Αριστερά, καθώς οι εσωκομματικές διεργασίες και οι πολιτικές διαφοροποιήσεις φαίνεται να οδηγούν σε νέα δεδομένα την κοινοβουλευτική της ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του AVGR, στη χθεσινή συνεδρία του πολιτικού γραφείου δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη, ενώ καταγράφονται κινήσεις αποστασιοποίησης από συγκεκριμένους βουλευτές, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση αποχώρησης. Μαζί με τους βουλευτές που αναμένεται να αποχωρήσουν, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέλη της ίδιας εσωκομματικής τάσης, τα οποία υπολογίζονται περίπου σε 150 άτομα. Πάνω σε γερανό του μετρό στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη, άνοιξε ομάδα ακτιβιστών υπέρ της κοινότητας των προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Στο πανό αναγράφεται: κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, νίκη στους απεργούς Πίνας, Αριστοτέλη, Χατζή και Σιζόν Ντοπάν. Οι ακτιβιστές καταγγέλουν το σχέδιο ανάπλασης περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι στοχεύει στην εκένωση της κοινότητας και την αξιοποίηση της περιοχής από επιχειρηματικά συμφέροντα. Την ανάγκη υπεύθυνης και προσεκτικής ενημέρωσης για περιστατικά αυτοκτονίας υπογραμμίζουν η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Φήβων με αφορμή τον θάνατο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Οι δύο επιστημονικές ενώσεις επισημαίνουν ότι η κοινωνική αλληλεγγύη και η ψυχολογική υποστήριξη είναι αναγκαίες, προειδοποιώντας παράλληλα πως η εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση λεπτομεριών γύρω από τα περιστατικά αυτοκτονίας μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε εφήβους. Υπενθυμίζουν επίσης τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για υπεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη χωρίς αναλυτικές περιγραφές. Κινητοποίηση κατοίκων από τα Καλάβρητα και την Αιγαλία βρίσκεται σε εξέλιξη στον κόμβο της Εθνικής Τιμπούντα, με αίτημα την επαναλειτουργία του ιστορικού οδοντοτού. Οι συγκεντρωμένοι αναμένεται να προχωρήσουν σε συμβολικό ολιγόλεπτο αποκλεισμό της Ολυμπίας Οδού. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία και ο Κάρλο Αντσελότη επέκτηναν τη συνεργασία τους για ακόμη 4 χρόνια έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Ο Ιταλός τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο της Ελεσάο με στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα που θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα τονίζει ότι η παραμονή του Αντσελότη στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Βραζιλίας αντανακλά τόσο τη στήριξη της Ομοσπονδίας στο έργο του, όσο και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει από τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους από την άφιξή του το 2025.
0: Ο καιρός.
1: Με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς αλλά και τοπικές βροχές θα κυλήσει σήμερα ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ορεινά υπηρωτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.
2: Τώρα το λέω.
0: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεις και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Πολύ ωραίο θέμα, ένα αναμονή των πανελλαδικών που αρχίζουν σε λίγες μέρες, που φαίνεται ότι αυτό που λένε πολλοί να καταργηθούν οι πανελλαδικές μπορούν και να αλλάξουν. Μπορεί να είναι και πιο εύκολες, μπορεί να υπάρχουν σχολές ελεύθερης πρόσβασης. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Τα γράφει στην Εφημερίδα των συντακτών. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλοι απόντες οι πρώην πρωθυπουργοί. Τι, δεν θα πάει ο Τσίπρας? Α, για το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Ριζοσπάστης. Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή είναι για το διήμερο δράσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Απογευματινή. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αρχίζει. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόν ο Δένδιας. Λέει, αναμένουμε εξηγήσεις. Είναι, ο Δένδιας είναι σαν το Ρανταπλάν, πιο αργός και από τη σκιά του. Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Τουρκικό νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες. Τι να πω, ούτε στημένο να το είχα. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Η Κούβα ξέμεινε από κάψιμα. Στους δρόμους βγήκαν οι πολίτες. Θυμάστε ποιος ήθελε να κάνει την Ελλάδα Κούβα? Που είχε πάει και είχε μιλήσει και στην κηδεία του Φιντελ Κάστρο. Θυμάστε. Ελεύθερος τύπος. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλιά. Στο 37% ο μέσος όρος κάτω τη διαφορά για τα 25 ετίας. Πάρτε 25 ετίας, θέλετε να πάρετε και καινούργιο σπίτι. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο σε εισαγωγικά του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο του Ανδρουλάκη. Απάντησε ο Ανδρουλάκης. Τα νέα. Ο Φουκιδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μηνύματα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Εντάξει, πράγματι ο Θουκυδίδης ήταν αρχαίος Έλλην, αλλά όλα τα στρατηγικά δόγματα του Θουκυδίδη, η παγίδα ας πούμε και τα λοιπά, διδάσκονται εδώ και δεκαετίες στις στρατιωτικές σχολές και εδώ και 15 χρόνια απασχολούν πολλούς σε ό,τι αφορά τη σχέση ΗΠΑ και Κίνας. Οπότε δεν ήταν ακριβώς το μήνυμα μέσω Ελλάδος. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το στίχημα του Λεκανοπεδίου για το Πασόκ. Το Πασόκ, όπως είναι γνωστό, τα ποσοστά του τα παίρνει στην επαρχία. Κρήτη και Δυτική Ελλάδα. Θεσσαλονίκη την έχουν χαμένη, οπότε τώρα ψάχνουν λίγο στο Λεκανοπέδιο. Δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευναυσμού έναντι της Τουρκίας. Είναι αυτό με το νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες. Εσχάτη προδοσία. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ξάνθη. Μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Βούδας στον Κολάμπια. Παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Εστία. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Είπαμε, ο Θουκυδίδης ήταν στα στρατηγικά, δεν ήταν τόσο σοφός. Και εθνικός κήρυκας, ο Κολάμπιας στην απονομή του βραβείου Καρλομάγνος στο Ντράγκη. Τώρα φαντάζομαι στην Αμερική ποιος ήταν ο Καρλομάγνος και ποιος είναι ο Ντράγκη, δεν τα ξέρω. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο το Δένδια. Τον καλύτερο υπουργό εθνικής άμυνας της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τον καλύτερο υπουργό των εξωτερικών της Μητσοτάκης ΑΕ, εννοείται μετά τον καθηγητή πνευμονολογίας συνταγματολόγο Γεραπετρίτη. Τον καλύτερο, αν θυμάστε, υπουργό προστασίας του πολίτη, μετά φυσικά τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Τον καλύτερο δελφίνο για τη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, μετά εννοείται τον Αντρέα Λοβέρδο.
Βγήκα λοιπόν τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Δέντια γιατί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη έκανε αστιάκια και ήταν στο σωρολό με το ουκρανικό ντρόν που ψάρεψε ένας ψαράς σε μια σπηλιά στη Λευκάδα και ήταν φορτωμένο και με 300 κιλά εκρηκτικά. Δηλαδή, δείτε τι βρήκαν οι καημένοι οι Μαδούροι να πούνε. Στη Λετωνία, λέει, έπεσε η κυβέρνηση γιατί μπήκαν κατά λάθος κάτι ουκρανικά ντρόν υπτάμενα στον εναέριο χώρο και χτύπησαν κάτι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τότε, λέει, στη Λετωνία, σιγά τη χώρα, παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας, μετά έφυγε από την κυβέρνηση και ένα κόμμα γιατί είχαν αυτό, δεν ήταν αυτοδύναμη, και έπεσε η κυβέρνηση και παραιτήθηκε και η Πρωθυπουργός η Εβίκα Σιλίνα. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θέλουμε τώρα! Να παραιτηθεί ο Δέντιας για ένα κολοντρόν ενώ έρχεται θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, αν είναι δυνατόν! Τεχνικά μιλώντας του Κολάμπια δεν του καθόταν άσχημα να έβγαινε από τη μέση ο Δέντιας, αλλά όχι τώρα να κάνουμε τη χάρη και στους Μαδούρους. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός της Κουμουνδούρου. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Και πράγματι. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια όμως για τη σημερινή πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε την Άννα Διαμαντοπούλου. Την καλύτερη Ελληνής επίτροπο στην Κομισιόν από ιδρύσεως της Κομισιόν, μετά φυσικά τη Μαρία Δαμανάκη, την καλύτερη Υπουργό Εμπορίου, Παιδείας και Φωτοτυπίας άνευ ανταγωνισμού, την καλύτερη υποψήφια που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στις κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, μετά βέβαια τον Ανδρέα Λοβέρδο, την καλύτερη υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ από το 1974, μετά φυσικά τον Θοδωρή τον Τσουκάτο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Η Άννα λοιπόν, που γεννήθηκε, αν θυμάστε, σε ένα ορυχείο, τα είπε όλα για αυτό το μούτρο, το Τζίπρα. Και φυσικά τα είπε στο Sky, μέσα στο σπιτάκι τους, που κάνουν και ντοκιμαντέρ υπέρ του Τζίπρα. Και είπε η Άννα, λέει, επιχειρείται, λέει, ένα rebranding του κυρίου Τζίπρα. Και όμως, λέει, οι Έλληνες δεν ξεχνάνε. Οι Έλληνες, λέει, δεν είναι λωτοφάγοι. Πράγματι, δεν είμαστε λωτοφάγοι. Κανένας δεν έχει ξεχάσει πως το 2022 η Διαμαντοπούλου έπινε τον καφέ της στο Μέγαρο Μαξίμου και έλεγε πως κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Κολάμπια για το Μαξίμου Γκέιτ χωρίς να έχει στοιχεία. Ή το άλλο, πως να ξεχάσουμε πως το 2024 η Διαμαντοπούλου στήριξε φανατικά τον νόμο Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη για να γίνουν τα κόλλα της Πανεπιστήμια και δημόσια κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη που δεν ψήφισε τον νόμο. Ή προφανώς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πως η Άννα Διαμαντοπούλου έδωνε συγχαρητήρια στην Κεραμαίος όταν για πρώτη φορά είχαμε νόμο του Υπουργείου Παιδείας, τον οποίο υπέγραφε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ή παλιότερα, πως να ξεχάσουν οι εκπαιδευτικοί μας ότι η Διαμαντοπούλου ενώ το 2011 μπορούσε να τους προστατεύσει από τις πολύ μεγάλες μειώσεις στους μισθούς, κάτι για το οποίο είχε και θετική γνώμη η Κομισιόν, η προστασία δηλαδή των μισθών των εκπαιδευτικών, αυτή τους πάτησε στο λαιμό και πέσαν σε λεφτά κάτω ακόμα και από τους Μεξικάνους. Δεν τα ξεχνάει αυτά ο κόσμος. Δεν είμαστε τίποτα λωτοφάγοι. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μη γίνει κανά χαζό και πέσει ο Κολάμπια και μετά η Διαμαντοπούλου πάρει τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο και πάνε για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δρακόπουλε, το ίδιμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και το Μαντάνι, αν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Άννα Διαμαντοπούλου, λίγο να μας πει τότε, ας πούμε, το 11, πώς έγινε και ξέχασε, ας πούμε, να τυπώσει βιβλία και τελικά μοίρασε στα παιδιά φωτοτυπίες. Αυτό λοιπόν που ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα δεύτερη τετραετία θα έχει δίπλα του την Άννα την Διαμαντοπούλου, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και η Άννα Διαμαντοπούλου ακόμα μια φορά. Αλλά τι να πω, όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φαΐσε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από το Γραφείο Πολιτικού Σχεδιασμού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Κι αν ως τυφλός το μυαλό σου διαβάζει.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μοδουλιστών, καθώς ο Συμμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως είναι η τελευταία ευκαιρία της Γερμανίας. Δείτε αυτό! Με τον Κολάμπια μας αντιγράφουνε οι Γερμανοί. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και να το φωνάξουμε όλοι μαζί να ακουστεί μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί αν θυμάστε επί Τσίπρα, οι Γερμανοί μας λέγανε τεμπέληδες. Ότι πίνουμε όλη μέρα τσίπουρα. Ότι τρώμε μεζέδες. Ότι δεν δουλεύουμε ποτέ. Ότι έχουμε μουστάκια. Ότι κοιμόμαστε τα μεσημέρια. Ότι κάνουμε διακοπές 3 μήνες το καλοκαίρι. Ότι φτάνουμε τα 61 και δεν έχουμε κολλήσει ούτε ένα ένσημο σαν τον Κωστή το Χατζηδάκι. Μισό λεπτό τώρα, αυτό ποιος το έβαλε στον οδηγό της αλητείας? Τι είσαι εκπομπής? Αυτό είναι αλητεία. Τι λέγαμε? Ενώ τώρα δείτε με τον Κολάμπια. Έτσι, μόνο είδηση, χωρίς σχόλια. Στη Γερμανία θα καταργήσουν το 8ωρο. Εδώ να σημειώσω ότι στη Γερμανία το 8ωρο ισχύει από το 1918. Η Ελλάδα υπέγραψε το 8ωρο το 1919, αλλά καθολική εφαρμογή είχαμε το 1984. Λοιπόν, στη Γερμανία θα καταργήσουν το 8ωρο. Η κυβέρνηση Μέρτς προωθεί τον υπολογισμό του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 72 ώρες. Άρα ανοίγει και στη Γερμανία ο δρόμος για το 13ωρο. Μιλάμε, δείτε, αφού ο Κολάμπια έβαλε όλους τους Έλληνες να δουλέψουνε και μάλιστα δύο δουλειές, γιατί έχει τέτοια ακρίβεια που δεν βγαίνεις, τώρα θα βάλει και τους Γερμανούς να δουλέψουνε. Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής, ήρθαν οι Γερμανοί εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα και πήγανε στο Υπουργείο Εργοδοσίας και ζητήσαν συνάντηση με την Κεραμέως. Του λέει: Κεραμέως, τι θέλετε? Λέει: Θέλουμε, κυρία Νίκη μας, να δουλεύουμε 13ωρο στη Γερμανία και δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Λέει: Έχουμε από το 1918 8ωρο. Θα μας βοηθήσετε? Και έτσι τους βοηθήσαμε. Έφτασε το αίτημα στον καγκελάριο Μέρτς. Επειδή ήταν δίκαιο, τώρα ο Μέρτς το κάνει πράξη. Λοιπόν, τώρα έχω εδώ μπροστά μου, επειδή γίνεται ένας χαμός εκεί με το Πασόκ, non-paper και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Λέει το non-paper από τη Χαριλάου Τρικούπη, λέει πως το μόνο που κάνουν οι μαδούροι είναι να συσπυρώνουν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν να ψηφίσουν κατά βάθος Πασόκ. Και οι μαδούροι, λέει, είναι η χρυσή χορηγή του Κολάμπια. Και γιατί, λέει, βάζουν την αντιπαράθεση στο παρελθόν, εκεί δηλαδή που στο παρελθόν ο Κολάμπια σαρώνει. Και πράγματι, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Λοιπόν, 2015-2019 τα περισσότερα νίκια ήταν, λέει, μεταξύ 300 και 450 ευρώ. Τώρα τα περισσότερα νίκια είναι μεταξύ 550 και 800 ευρώ. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Ας πούμε ψωμί, λέει, μέχρι το 2019 το ψωμί ήταν 60 με 80 cents. Τώρα, λέει, το ψωμί είναι 1,20 με 1,80. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Φρέσκο γάλα επί μαδούρων, λέει, 1,70 με 2,20. Όχι, 1,70. Τώρα, λέει, είναι 2,20. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Φέτα, γερομανόλη, που ενδιαφέρεσαι. Με μαδούρους, λέει, ήταν 7,5 με 9,5 ευρώ. Τώρα είναι 12 με 16. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Κοιμάς, Μοσχαρίσιος. Τότε, λέει, ήταν 4,5 με 5,5 ευρώ. Τώρα είναι 7,5 με 9,5 ευρώ. Ποιος κερδίζει? Ο Κολάμπια. Μα τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Οι Έλληνες με τον Κολάμπια ζουν τώρα πάρα πολύ καλά. Και όποιος θυμίζει πώς ήταν τα πράγματα επί Μαδούρων, είναι το που λένε του Κολάμπια. Δουλεύει για τη Νέα Δημοκρατία. Με το ρεύμα να πω, που ξέχασα. Τώρα πληρώνουμε όσα πληρώναμε το μήνα τότε. Τώρα πληρώνουμε το μήνα. Μπερδεύτηκα, είναι του Παπασταύρου αυτό το σημείωμα. Τώρα, λέει, πληρώνουμε το μήνα όσο τότε πληρώναμε το δίμηνο. Πότε είναι καλύτερα? Τώρα! Να μην πω το άλλο, που πήγαν οι μαδούροι και ακυρώσαν το πολύ ωραίο σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ και έτσι πέθανε η ΔΕΗ και μετά την ανέστησε ο Χατζηδάκης και τώρα ο κόσμος νομίζει ότι ο Χατζηδάκης είχε σχέδιο για τη ΔΕΗ και όχι ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος. Τροπή! Αν το άλλο, για τα εργασιακά, βγαίνουν οι μαδούροι
και θυμίζουν πως το Πασόκ ήταν αυτό που μας έκανε Βουλγαρία το 2011 με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 και τώρα ο κόσμος δεν παίρνει στα σοβαρά το Χριστίδη που ήταν τότε βέβαια μικρό παιδί και δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα που λέει ο Χριστίδης ότι Κεραμέως μας έκανε Βουλγαρία. Χριστίδη μου. Και βγαίνει και αυτή η σαπουνά από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει πως η μόνη ρεαλιστική, λέει, νικηφόρα προοπτική είναι το ενιαίο προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή βγαίνουν οι χρυσοί χορηγοί του Κολάμπια και μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Επανήλθαμε, ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, πολύ σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College και σήμερα έχουμε επιχείρηση καθαρά χέρια. Θα πάμε λίγο πίσω και μετά θα έρθουμε ξανά μπροστά σε αυτό που λέμε στο σημερινό διακύβευμα. Αυτό το έχει ορίσει ο Κολάμπια και θα το τονίσει και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πως το διακύβευμα στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα πάρει έτσι τη λαϊκή εντολή και νομιμοποίηση για να προχωρήσει στη συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία δεν θα είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Το πίσω δεν είναι πολύ παλιά, είναι κάπου στις αρχές του 2025. Είμαστε δηλαδή πριν από τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, για τη δεύτερη επέτειο της τραγωδίας. Συλλαλητήρια τα οποία βουλιάξαν την Ελλάδα, βούλιαξε η Ελλάδα από το αίτημα για δικαιοσύνη, και είμαστε και πριν την πρώτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη συζήτηση λοιπόν για τη συνταγματική μεταρρύθμιση έγινε φιλικά μεν, θεσμικά δε όμως, μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τότε. Λίγο νωρίτερα είχε γίνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης, εξαιτίας νέων αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣΥΣ. Αυτά τα οποία γίνανε ακριβώς μετά την πρώτη συζήτηση, τα συλλαλητήρια, οι δικογραφίες που δεν ήταν τελικά μία, αλλά και κάποιες εξελίξεις σε ένα βαθμό δευτερεύουσες στην υπόθεση Μαξίμου Πρίτατολγκέιτ, παγώσαν τη συζήτηση για την συνταγματική μεταρρύθμιση. Η συζήτηση για την συνταγματική μεταρρύθμιση θέλει συνενέσεις. Και το βασικό που αναζητά μια κυβέρνηση στο θέμα των συνενέσεων είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν τρέχει στα μικρότερα κόμματα. Θέλει συνένεση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Από τότε λοιπόν παγώνουν τα πράγματα, μέχρι που τις προάλλες, σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πριν από το συνέδριο, ο Κολάμπια, ας το πούμε έτσι, έβγαλε το φαγητό από το φούρνο και μοιράστηκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ένα κειμενάκι το οποίο παρουσιάζει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα υποαναθεώρηση άρθρα. Κατά ένα τρόπο, προχθές σήκωσε το γάντι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έγινε μια κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, αλλαγή κάτι, και εκεί παρουσιάσανε, ο Δουδώνης, αν δεν κάνω λάθος, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση, που για διάφορους λόγους δεν συζητήθηκαν πολύ, τα βοθροκάναλα, η διαπλοκή δεν τους παίζουν, έτσι. Δηλαδή έγινε αυτή η συνεδρίαση σε μέρες όπου μεγαλύτερη συζήτηση και μεγαλύτερη ζήτηση υπάρχει σχετικά με το αν θα έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, όχι μόνο από το κέντρο προς τα αριστερά, αλλά και από το κέντρο προς τα δεξιά. Τώρα, για όλα αυτά, αυτό που λέμε ο κόσμος, η κοινή γνώμη, η τηλεοπτική κοινή γνώμη, η δημοσκοπική κοινή γνώμη, πείτε ό,τι θέλετε, έχει διαμορφώσει πλειοψηφικά μια πάρα πολύ αρνητική άποψη για τις προστασίες που προβλέπει το Σύνταγμά μας σε πολιτικά πρόσωπα, κυρίως σε υπουργούς. Αυτό το περίφημο άρθρο 86. Συνολικά επίσης, σε αυτό που λέμε ο κόσμος, η κοινή γνώμη, η τηλεοπτική γνώμη κτλ., υπάρχει αρνητική άποψη για όλο αυτό το πράγμα με το κράτος δικαίου. Έτσι. Συνολικά, ακόμα και στον στενό πυρήνα ή και στον όχι τόσο στενό, λίγο ευρύτερο πυρήνα των υποστηρικτών της κυβέρνησης που έχουμε, υπάρχει μια βεβαιότητα πως αν συμβεί κάτι και θα πρέπει να το πληρώσει αυτό ένας πολιτικός, να δικαστεί προφανώς έτσι πρώτα, αμέσως ενεργοποιείται ένας μηχανισμός, ξέρω εγώ, νόμος περί ευθύνης υπουργών, κάτι, και πάμε σε συγκάλυψη ή πάμε σε παραγραφή ή πάμε ακόμα και στο άλλο περίεργο, στην αυτοαθώωση. Αυτό πιστεύει ο πολύς ο κόσμος. Δηλαδή φαίνεται έτσι, νομίζω το βλέπουμε,
πως στον πολύ κόσμο, στην κοινή γνώμη, την τηλεοπτική, τη δημοσιοποιητική κτλ.

Και η επιχείρηση Καθαρά Χέρια γίνεται δεκαετία του 90, εξετάζει κυρίως τη δεκαετία του 80, όπου εκεί η μίζα έπεσε σύννεφο και από ιταλικές εταιρείες και από ξένες εταιρείες. Κάτι υπολογιζόταν στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό έγινε στην Ιταλία, επιχείρηση Καθαρά Χέρια. Απέναντι σε αυτή τη διάθεση λοιπόν, που φαίνεται να υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, απέναντι σε αυτή την όρεξη που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, appetition πως το λένε, λοιπόν, η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλοι εντοπίζουν λύσεις στη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα βέβαια, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, δεν ξέρω πώς ακριβώς το σύνταγμα που έχουμε έδωσε για παράδειγμα πράσινο φως για όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, 6-7 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων, έτσι, για παράδειγμα. Ή πώς το σύνταγμά μας επέτρεψε ή δεν εμπόδισε την κυβέρνηση που έχουμε να δώσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε εταιρείες που δίνουν συμβουλές. Ή δεν ξέρω πώς το σύνταγμά μας, ας πούμε, βοήθησε σε όλη αυτή την ιστορία με αυτά τα απίστευτα απρόσμενα κέρδη που παρουσιάζει το 20% των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ή τέλος πάντων το σύνταγμά μας πώς επηρέασε αυτό το πράγμα που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, η πλευρά της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία, προτείνει κατά έναν τρόπο να, όταν έχουμε μια υπόθεση, η Βουλή να απαλλάσσεται στην πραγματικότητα από τα καθήκοντα του εισαγγελέα, αυτοεξεταστικές προανακριτικές. Το Πασόκ κάπου κοντά και εκεί είναι, αλλά το Πασόκ βάζει και κάτι ακόμα. Βάζει στο παιχνίδι, σε εισαγωγικά, και την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως ενεργή δικλίδα απέναντι σε έναν ασίδωτο πρωθυπουργό. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, αυτές τις δικλίδες τις είχε καταργήσει το ίδιο Πασόκ του Παπανδρέου, του Ανδρέα, έτσι, μια άλλη ζωή και εποχή, σε προηγούμενη συνταγματική μεταρρύθμιση. Τώρα, προφανώς σήμερα το Σύνταγμα, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, βάζουν εμπόδια στο να διωχθεί ένας υπουργός. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα της κοβέση να το λέει αυτό το πράγμα. Αλλά αν αυτές τις προτάσεις τις κάνουμε μια προβολή στο σήμερα, αν υπήρχαν, αν είχαν περάσει στο Σύνταγμα, τι θα βλέπαμε? Για παράδειγμα, έρχεται δικογραφία η οποία αναφέρει μέσα τα ονόματα Μάικης Βορύδης, Λευτέρης Αυγενάκης. Τώρα πήγαμε σε εξεταστική, εκεί έχει πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, αθώοι. Τέλος. Μάλιστα, εδώ είχαμε και την περίπτωση της αυτοαθώωσης, δηλαδή ο Βορύδης αυτοαθώωσε τον εαυτό του γιατί λέει νομικός είμαι, το διάβασα, δεν βρήκα κάτι εναντίον μου. Αν τώρα με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που κοντά είναι εκεί και το Πασόκ, η δικογραφία πήγαινε απευθείας, ας πούμε, για παράδειγμα, έφευγε αμέσως από τη Βουλή και πήγαινε, ξέρω εγώ, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Τζαβέλα. Τι διαφορετικό θα συνέβαινε? Προφανώς ο Τζαβέλας θα την έβαζε στο αρχείο, δεν θα βρίσκε τίποτα. Θα πει κάποιος, προφανώς δεν είναι όλοι εισαγγελείς τόσο σπουδαίοι σαν τον κύριο Τζαβέλα ή παλιότερα σαν τον κύριο Ντογιάκο, έτσι, προφανώς. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μπει σε μια ιστορία να ψάχνουμε ψήλους στα άχυρα. Ας πούμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κυβέρνηση που έχουμε για να αποστρατεύσει καλύτερα για να βγάλει από τη μέση την Τουλουπάκη, αν θυμάστε, προχώρησε στην κατάργηση της εισαγγελίας διαφθοράς. Γιατί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο επέμενε ότι του Λουμπάκη έπρεπε να μείνει στην εισαγγελία διαφθοράς. Η κυβέρνηση τι έκανε, κατήργησε την εισαγγελία διαφθοράς. Ή το άλλο αυτό με το να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να πηγαίνουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή να βλέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι ο πρωθυπουργός είναι ασίδωτος και να τον σταματάει. Έτσι. Αναρωτιέμαι σήμερα, ας πούμε, πώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, έναν ασίδωτο πρωθυπουργό που κυβερνάει σαν μονάρχης να το σταματήσει ο κύριος Τασούλας. Θα πει κάποιος, εντάξει, μπορεί να είχαμε έναν άλλο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, όντως, έχουμε ένα περίεργο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας είναι στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος και πριν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν πρόεδρος της Βουλής. Είναι περίεργο αυτό. Αλλά και πάλι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να πει: ναι, ρε, εσύ θα μπορούσε να ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Ράμος. Πράγματι. Αλλά αυτό νομίζω είναι για σενάριο για τηλεοπτική σειρά. Τώρα, μια και πιάσαμε τις τηλεοπτικές σειρές, σας θυμίζω τις προάλλες, σας είπα κάποια πράγματα για μια τηλεοπτική σειρά, Η Προδοσία, βρετανική τηλεοπτική σειρά, που δείχνει αυτό, διαφθορά στις μυστικές υπηρεσίες, παρακολουθήσεις, παγιδεύσεις, εκβιασμούς.
σε πολιτικούς, σε

στρατιωτικούς, σε όργανα της τάξης, σε παπάδες από πρακτορηλίκια κτλ. Η οποία σειρά βγήκε, παίχτηκε δηλαδή εντελώς τυχαία πράγματι το 2022, τότε που έσκασε εδώ στην Ελλάδα το Predator Maximum Gate. Στη σειρά η κατάσταση είναι εντελώς αδιέξοδη, όλοι είναι μπλεγμένοι σε όλα, όλους τους κρατάει το κεντρικό πρόσωπο με παρακολουθήσεις, παγιδεύσεις, κάτι έχει για αυτούς. Και λες, ρε παιδί μου, τι θα γίνει, πώς θα λήξει αυτό το πράγμα. Και τελικά στη σειρά την κάθαρση την έδωσε η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και αυτό δεν ήταν προϊόν τηλεοπτικής φαντασίας. Αυτό είχε να κάνει με τον κοινοβουλευτισμό που έχουν πραγματικά και όχι κινηματογραφικά σε αυτό το περίφημο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της κατεχόμενης Βόρειας Ιρλανδίας. Σε βασίλειο, έχουν μια πολύ προχωρημένη κοινοβουλευτική δημοκρατία που η Βουλή μπορεί να δώσει απαντήσεις. Ακόμα και όταν κυβερνάει είναι ακόμα εντελώς αυτοδύναμη. Βέβαια, τώρα ιστορικά μιλώντας, αυτό για να συμβαίνει σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία έχει να κάνει με μια επανάσταση που έγινε παλιά, πολύ παλιά, λίγο μετά την περίοδο του Cromwell, το 1788, και κράτησε μόνο για ένα έτος, 1788-1789. Τώρα που λένε διάφοροι αυτοί να ανατρέξουμε, ξέρω εγώ, στο Θουκυδίδη. Αν δηλαδή έχουμε πρόβλημα με τη δημοκρατία μας, με την ποιότητα της δημοκρατίας μας, αν υπάρχει ένα πρόβλημα επιτέλους, ρε παιδί μου, με αυτό το περίφημο δόγμα Βορύδη, τι είπε ο Βορύδης το καλοκαίρι του 18, να λάβουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και στους θεσμούς ώστε να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά η αριστερά. Αν έχουμε πρόβλημα με αυτό το πράγμα, κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το πρόβλημα και όχι να αναζητάμε τελικά τεχνικού τύπου απαντήσεις σε πολύ πολιτικά, κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά προβλήματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τον έλεγχο της ζημιάς. Damage control, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Ο έλεγχος της ζημιάς είναι μια επικοινωνιακή τακτική όπου μια κυβέρνηση, ένα κόμμα, ένας πολιτικός χώρος, ξέρω εγώ, ακόμα και μια επαναστατική οργάνωση, πείτε ό,τι θέλετε, παρουσιάζει ως επιτυχία μια αποτυχία. Έτσι. Λοιπόν, ενώ έχει υπάρξει μια αποτυχία, πάμε να το ελέγξουμε ώστε να το παρουσιάσουμε ως επιτυχία. Επαναλαμβάνω, αφορά κυβερνήσεις, κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση, ευρύτερους πολιτικούς χώρους, ακόμα και επαναστατικές οργανώσεις. Αυτό δεν είναι κάτι νέο έτσι, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό βάθος, το οποίο ξεπερνάει ακόμα και αυτό που λέμε την δημόσια μαζική επικοινωνία. Έχει να κάνει ακόμα και με μια ομιλία, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, είμαστε αντάρτες στο βουνό, μας ισοπαίδωσαν και βγαίνει ο άλλος και μιλάει στους εναπομείναντες τις αντάρτες και λέει: όχι, πάμε πάρα πολύ καλά. Από επιτυχία σε επιτυχία μέχρι την τελική νίκη. Βέβαια, πάντα η ουσία πάντα παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Πάντα, αλλά παίζει ρόλο και η επικοινωνία. Γιατί η επικοινωνία μπορεί να εψυχώσει τους αντάρτες για να δώσουν την επόμενη μάχη και να την κερδίσουν. Ας πούμε, υπάρχει ένα ανέκδοτο, δεν θέλω να παρεξηγηθούν οι Πόντιοι και οι Κιλκισιώτες, από όπου και εγώ έχω μια καταγωγή, που λέει, ας πούμε, ότι στο Κιλκίς οι Πόντιοι φτιάξανε μια ομάδα water polo και πήγαν κάπου να παίξουν, χάσανε 15-0, αλλά στο επικοινωνιακό ήταν ενθουσιασμένοι, γιατί στο παιχνίδι δεν πνίγηκε κανένας. Αυτό είναι επικοινωνία. Έτσι. Πήγαμε πολύ καλά, δεν πνίγει και κανένας. Χάσαμε 15-0. Αλλά θα μπορέσουμε να παίξουμε και το επόμενο παιχνίδι για τα λοιπά, αφού δεν πνίγει και κανένας. Τώρα, είναι γνωστό έτσι από το 19, έχουμε μια κυβέρνηση που δίνει πολύ μεγάλο βάρος στην επικοινωνία. Ίσως και μεγαλύτερο, λένε ορισμένοι, από την ουσία. Αυτό του είχε ξεφύγει πριν κάποια χρόνια του Κολάμπη, αλλά μάλλον ήταν λάθος. Που είχε πει: δίνω μεγαλύτερο βάρος στην επικοινωνία από ότι στην ουσία. Και αν το πιστεύεις, δεν το λες δημόσια. Του ξέφυγε. Τώρα, η άλλη πλευρά όμως, και δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση, μιλάμε για τους δημοσιογράφους, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Οι δημοσιογράφοι να είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή να ελέγχουν την κυβέρνηση, τα αποτελέσματα των πολιτικών της, όχι με στόχο να την ανατρέψουν. Και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση και να τους διορίσει την ΕΡΤ, αλλά για αυτό που λέμε το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Τώρα μην γελάτε με αυτό. Όταν λοιπόν οι δημοσιογράφοι είναι η άλλη πλευρά, πρέπει να περνάνε, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να περνάει πάνω από το τείχος της επικοινωνίας, να βρίσκει έναν τρόπο να περνάει από πάνω, από δίπλα, από κάτω και να μπαίνει στον από πίσω χώρο, ο οποίος είναι ο χώρος της ουσίας. Ας πούμε τώρα να πούμε ένα παράδειγμα. Είπαμε τις προάλλες και στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και στο Radio College για αυτό, ας πούμε, το φιάσκο με τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση σε μια χώρα που υπάρχει στεγαστική κρίση. Έτσι. Φιάσκο το πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 1, φιάσκο το πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 2, μόνο το 8% των ετήσιων τελικά πήραν δάνεια για να αγοράσουν σπίτια. Αγοράστηκαν σπίτια χρέπια σε απίστευτες τιμές, με μεγάλα δάνεια, σε πολύ υψηλές τιμές, και αυτά, επαναλαμβάνω, τα προγράμματα έτσι υποτίθεται σχεδιάστηκαν από την κυβέρνηση ως απάντηση στη στεγαστική κρίση, όπου είναι πάρα πολύ μεγάλη εδώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, είμαστε πρώτη-δεύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και χρηματοδοτήθηκαν με περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 1 δις από τα υπόλοιπα του Οργανισμού Εργατικής Κατοίκειας και 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανασυγκροτήσεως. Εδώ βέβαια κάποιος που εξετάζει κοινωνικές πολιτικές και στέγασης θα πει: εδώ υπήρχε ένα βασικό τεχνικό λάθος. Ποιο? Τα χρήματα τα διαχειρίστηκαν οι τράπεζες. Έτσι. Και το real estate που λέει και ο Ακύλας. Real estate, φέρτο. Τώρα μάλιστα και με το πρόωρο τέλος του Σπίτι μου 2, λόγω του ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, φαίνεται ότι έχουν βρεθεί στον αέρα και πάρα πολλοί δικαιούχοι. Και ψάχνουν στο Υπουργείο Οικονομικών τώρα κάποια λύση ώστε να μην καταλήξει φάση σε ακόμα μεγαλύτερο φιάσκο. Σε πρώτο χρόνο, για να ελέγξει τη ζημιά η κυβέρνηση, ανακοινώσανε με ενθουσιασμό ότι θα πάμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 3. Έτσι.
Και σε δεύτερο χρόνο έπεσε και στην επικοινωνιακή μάχη η Δόμνα η Μιχαηλίδου, που είναι υπουργός οικογενείας και κοινωνικής συνοχής. Ανακοινώνει λοιπόν πάνω εκεί στις μέρες του φιάσκου η Μιχαηλίδου ότι λέει τα 8 πρώτα ακίνητα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ, πρώην ακίνητα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, περνάνε λέει στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνεχής και Οικογενείας και θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής και θα αποδοθούν λέει έτσι 400 διαμερίσματα. Τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός το 2026 και μετά θα αρχίσουν να χτίζονται αυτά τα 400 διαμερίσματα και λέει Δόμνα Μιχαηλίδου, αφήνουμε λέει τώρα το σπίτι μου 1-2-3, η κοινωνική αντιπαροχή λέει είναι το πιο κρίσιμο εργαλείο της νέας στεγαστικής πολιτικής. Τα ακίνητα τώρα είναι Παιανία, Λάρισα, Πύργος, Καλαμάτα. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι στον Πύργο και στην Καλαμάτα δεν υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα, αλλά εδώ βλέπουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι άρπα κόλλα. Έτσι, αλλού είναι το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόβλημα. Και προφανώς δεν το λύνεις με 400 διαμερίσματα. Στην Ελλάδα είμαστε, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω στην Κύπρο αν είναι σημαντικό. Ίσως στην Κύπρο τα 400 διαμερίσματα, στους αδερφούς μας Τσιπραίους, να είναι σημαντικά. Αλλά στην Ελλάδα 400 διαμερίσματα δεν είναι σημαντικό. Οπότε γίνεται αυτό έτσι, θα γίνει διαγωνισμός, θα εμφανιστεί ένας εργολάβος, θα πάρει τη δουλειά, θα πάρει τα ακίνητα, θα χτίσει τα 400 διαμερίσματα, αλλά ούψ, τα 130 θα δοθούν σε ευάλωτες οικογένειες. Τα άλλα, όπως τα υπολόγισε ο Άκης ο Σκέρτσος, πρέπει να είναι 270, θα πουληθούν με όρους αγοράς. Σκεφτείτε, αυτά τα κίνητα είναι η ιδιοκτησία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Έχουν αγοραστεί με τις συνδρομές των εργαζομένων. Έτσι. Και ο ΕΚΤ έκανε παλιά, έκτιζε αυτά τις εργατικές κατοικίες και πηγαίναν όλα σε δικαιούχους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, είτε με κλήρωση, είτε με πάρα πολύ φθηνά δάνεια και όχι με όρους αγοράς. Πραγματικά απορώ αν είναι αυτό damage control, ας πούμε, τι θα ήταν το disaster control. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με τον Γιώργο Βούλγαρη. Συγκλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
8: Η ώρα είναι 2.

Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο, ένα το κεντρικό μαγκαζίνο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στην επικοινωνία μας ο Παντελής Νταβανέλος και στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Γιώργος Μπουλιέρης. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Ταϊβάν, το σημείο τριβής στη συνάντηση C-Trump. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν τοποθετήθηκε δημόσια επί του ζητήματος, ενώ στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο, τόνισε ότι το κυρίαρχο θέμα στη χώρα μας είναι η δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ορμπανοποίηση της Ελλάδας και τονίζοντας ότι το επιτελικό κράτος εν τέλει ξεπέρασε τον Όρμπαν. Αναφερόμενος στην υπόθεση των δύο παιδιών στην Ηλιούπολη, έκανε λόγο για κορυφαία είδηση και μια τραγωδία που, όπως είπα, αναδεικνύει ότι τα παιδιά είναι δυστυχισμένα. Ο Ευρωβουλευτής άσκησε κριτική στην πολιτεία, μιλώντας για ψευτοαριστεία, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθαμε για να αντέξουμε, αλλά για να ευτυχούμε και να έχουμε όνειρα». Με ηχηρές απουσίες αρχίζει το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει ως την Κυριακή. Στο συνέδριο δεν θα παραστούν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, σε μια περίοδο εσωστρέφειας για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα σενάρια για τις επόμενες εκλογές να αναζωπυρώνονται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται να μπει φρένο στη σεναριολογία με στόχο την ενίσχυση της εισπύρωσης και την ενεργοποίηση των γαλάζιων μηχανισμών. Το Πασό κατά της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας εξαπέλυσε το Πασόκ με τη Χαριλάου Τρικούπη να χαρακτηρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη ακροδεξιόλασπο λόγο. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη, δείχνοντας τον δρόμο της δικαστικής όδου. Νέα δεδομένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αυγή.gr, στη χθεσινή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη, ενώ καταγράφονται κινήσεις αποστασιοποίησης από συγκεκριμένους βουλευτές, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση αποχώρησης. Πάνω σε γερανό του μετρό, στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη, άνοιξε ομάδα ακτιβιστών υπέρ της κοινότητας των προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Στο πανό αναγράφεται, κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, νίκη στους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Σιζόν Ντοπάν. Την ανάγκη υπεύθυνης και προσεκτικής ενημέρωσης για περιστατικά αυτοκτονίας υπογραμμίζουν η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων με αφορμή τον θάνατο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία και ο Κάρλο Αντσελότη επέκτηναν τη συνεργασία τους για ακόμη 4 χρόνια έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Ο Ιταλός τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο της LSAO με στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα που θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και ο καιρός βροχερός αναμένεται. Ο καιρός αύριο Σάββατο με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τη Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα στους 25 και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: 2 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Στο στούντιο μαζί μας η Κατερίνα Μπρέγιανη. Να δούμε τα της αριστεράς και κεντροαριστεράς. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, και στο State News διάβασα ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση στην νέα αριστερά.
1: Έχουμε αλλαγή πολιτικού, έτσι, σκηνικού γενικότερα, και θα φανεί αυτό την επόμενη εβδομάδα, νομίζω, και πιο έντονα. Εξελίξεις έχουμε στη νέα αριστερά, όπου χθες συνεδρίασε το πολιτικό της γραφείο και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί αναμένεται να αποφασιστεί η πορεία της νέας αριστεράς το επόμενο διάστημα, με κύριο αιτούμενο, όπως λένε, την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής αριστεράς κόντρα στα όποια σενάρια διάλυσης διαμηνύουν πηγές του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Νέα Αριστερά, στη χθεσινή συνεδρία του πολιτικού γραφείου δεν συμμετείχαν κάποιοι βουλευτές, βουλεύτριες, και αναμένεται να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά. Είναι η λεγόμενη ομάδα Χαρίτσι. Δηλαδή στους αποχωρήσαντες πρέπει να υπολογίζουμε τον Αλέξη Χαρίτση, τον Άσο Ηλιόπουλο, την Έφη Αχτσιόγλου. Ωστόσο, μένει να δούμε το ποιο ακριβώς θα είναι, γιατί εντάξει, πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, αλλά ας περιμένουμε καλύτερα λίγο να δούμε τι ακριβώς θα επακολουθήσει.
0: Αποχωρήσουν από την αριστερά, ας υποθέσουμε ότι, ότι θα αποχωρήσουν από την αριστερά, θα αφήσουν και την έδρα ή απλώς θα αποχωρήσουν?
1: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί καθόλου. Θα ακολουθήσουν μαζί και περίπου άλλα 150 μέλη της νέας αριστεράς που πρόσκεινται σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την τάση. Μέχρι πριν λίγο που είχα επικοινωνήσει μαζί τους, είπανε ότι όμως ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια απόφαση, έτσι, γι' αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη απόφαση. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί ως προς το χρόνο που θα, που θα επιλέξουν να ανακοινώσουν την όποια αποχώρηση. Πληροφορίες από την πλευρά Χαρίτση τονίζουν ότι δεν θα πιεστούν σε σχέση με το πότε θα υλοποιήσουν την πρόθεση της αποχώρησής τους. Δεδομένο είναι όμως ότι υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές στην αριστερά, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μια διάσταση απόψεων που φάνηκε και στο συνέδριο έντονα της νέας αριστεράς παρά την τελική συμβιβαστική απόφαση.
0: Ωστόσο όμως παραιτήθηκε ο κύριος Χαρίτσης.
1: Παραιτήθηκε μετά και είχαμε και το, ουσιαστικά το λέγαμε και το γράφαμε και τότε, ότι είναι ένα διαζύγιο που παίρνει παράταση, είναι σε εξέλιξη, ας πούμε. Οι διαφορές δεν έχουν γεφυρωθεί, αντίθετα το γενικότερο ξεκαθάρισμα που φαίνεται στον προοδευτικό χώρο επιταχύνει τις εξελίξεις, αυτό φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Για να δούμε, μάλλον θα έχουμε νεότερα τη Δευτέρα ή και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, ή να το αποκλείσουμε μάλλον. Δεν αποκλείεται. Μπορεί και μέσα στην ημέρα. Ποτέ δεν το πούμε. Τώρα, για το ΣΥΡΙΖΑ, προτεραιότητα είναι τα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας. Μόνο τις τελευταίες μέρες έχει αναδείξει τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, την κυβερνητική αδιαφορία για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο. Πήγε και επίσκεψη ο Σωκράτης Πάμελος εκεί και συναντήθηκε με φορείς. Και σήμερα πραγματοποιεί συνάντηση με την ΠΟΕΟΤΑ. Ως προς την πολιτική συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο δημόσιο λόγο για τις προοπτικές συνεργασίας με το διαφαινόμενο πλέον στον ορίζοντα κόμμα Τσίπρα, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ξεκάθαρα ότι θα συνεργαστεί με όσους θέλουν και μπορούν, και σταθερά σημειώνει ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός στην προσπάθεια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει αποκλείσει σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος. Αντίθετα, όλα τα στελέχη που βγαίνουν και δημόσια και τοποθετούνται τονίζουν ότι η προσπάθεια είναι να συγκροτηθεί ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις ερχόμενες εκλογές. Να πούμε επίσης ότι ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πουλάκης ζητούν συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας τις επόμενες μέρες για να συζητηθούν οι πολιτικές εξελίξεις και να καθοριστεί και η στάση του κόμματος, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί. Ο Νίκος Παπάς επίσης τονίζει ότι θα πρέπει να γίνουν κινήσεις και να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι, και ο Τσίπρας και ο Φάμελος και ο Χαρίτσης, για μια με στόχο τη συνεργασία.
0: Στη λογική αυτή του νέου μετώπου.
1: Αυτά έχουμε και θα δούμε τι θα προκύψει και τις επόμενες ώρες ή μέρες.
0: Πάντως, ο πρώτος που μίλησε για συνεργασία ήταν ο Σωκράτης Πάμελος, έτσι.
1: Ναι, και μιλάει σταθερά.
0: Είχε πει και για το ΠΑΣΟΚ, είχε πει και...
1: Ωστόσο, δέχτηκε άρνηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και καταγγέλλεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι. Μένει να δούμε λοιπόν τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. και στην Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αν και πότε θα συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα για την συζήτηση των εξελίξεων που υπάρχουν στην πολιτική ζωή του τόπου και στην αριστερά. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Κλείνεται
0: και φίλο σήμερα.
1: Ναι,
0: στην Αυγή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν η Κατερίνα Μπρέγιανη. Και από την αριστερά να περάσουμε στην δεξιά. Εκεί κι αν γίνεται, έχουμε απουσίες από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες με ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Ολοκληρώνονται την Κυριακή. Δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν θα είναι εκεί. Ο ένας μάλιστα θα ανακοινώσει από ό,τι φαίνεται και την ίδρυση κόμματος και ενδεχομένως ο άλλος να τον στηρίξει. Θα δούμε τι θα γίνεται. 10 φεύγουν, βάζουν θέμα για την ψυχή της παράταξης. Για να μας τα πει ο Κώστας Σαββόπουλος αυτά για την ψυχή της παράταξης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Όντως, σύννεφα έχουν μαζευτεί πάνω από το χώρο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ήδη, πριν καν ξεκινήσει το συνέδριο, με αποτέλεσμα να σκιάζουν αυτό το αφήγημα της επανεκκίνησης και της πανστρατιάς που θα επιχειρήσει να πλασάρει με την ομιλία του που θα ξεκινήσει στις 7:25 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: 7:25, ούτε ακριβώς. 7,5, ούτε 7. 7:25, μάλιστα. Αυτό θα πει.
2: Τώρα το θα ξεκινήσει ακριβώς. Είναι μια συζήτηση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, το επίσημο πρόγραμμα.
0: Αφού αυτό δίνουν το πρόγραμμα, ναι, 7:25, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Και Γιώργο, η απουσία, όπως είπες και εσύ, των δύο πρώην πρωθυπουργών της παράταξης, τον Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, έχει συρρυκνώσει από τα αποδυτήρια τα περιθώρια επιτυχίας της κορυφαίας κομματικής διαδικασίας. Ο κ. Καραμαλής, μάλιστα, δεν μένει σιωπηλός και χθες αναφέρθηκε με νόημα στην πολυδιάστατη, όπως είπε, προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής της δικής του διακυβέρνησης, σε ομιλία του στην Ξάνθη. Ο Μεσίνιος, από την άλλη, όπως προανέφερε, φέρεται να προχωρά στη δημιουργία νέου κόμματος που θα στεγάσει πολιτευτές.
0: Πάντως, πριν πάμε στο Σαμαρά, ο Καραμαλής, ο Κώστας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το φυτίλι το άφησε στο συνέδριο. Τώρα μένει να δούμε αν θα το ανάψουν οι υπόλοιποι, έτσι.
2: Ναι,
0: το φυτίλι το άφησε πάντως.
2: Μόνο και μόνο με την απουσία του το άφησε το φυτίλι και σκίασε αυτό το αφήγημα της επανεκκίνησης που επιχειρεί να σερβίρει ο Πρωθυπουργός. Είναι γεγονός ότι τα μηνύματα Μητσοτάκη περί συσπήρωσης και ενότητας που θα ακουστούν το βράδυ προσκρούν στην πραγματικότητα του φιλορροήματος. Mm-hmm. Και επειδή αναφέρθηκε σε φυτιλιές, η επιστολή των 10 στελεχών παραμονές συνεδρίου που εκπέμπουν το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της, έχει τεντώσει τα κυβερνητικά μέτρα και αυτό ήταν τα κυβερνητικά νεύρα και αυτό ήταν ευδιάκριτο. Ακούσαμε χθες τον Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι εφαρμόζεται το δόγμα «κοίτα ποιος μιλάει» και να εγκαλεί τα στελέχη αυτά για συνεργασίες παλαιότερες με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκπέσουν τα στελέχη αυτά προς τα μάτια των παραταξιακών ψηφοφόρων. Αλλά είναι γεγονός πως αυτοί οι 10 οδεύουν προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Οι έννοι και άλλωστε του Μαξίμου προεξοφλούν ότι υπογράφοντες σαμαρικής και κυρίως καραμαλικής προέλευσης βαδίζουν προς τη νέα βερσιόν της πολιτικής άνοιξης, ενώ την ίδια διαδρομή κατά εκτιμήσεις αναμένεται να ακολουθήσει και η Ιωάννα Γκελεστάθη, που υπέβαλε προχθές την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιες μάλιστα γαλάζιες γλώσσες σε Γιώργο αναφέρουν ότι δεν υλοποιήθηκε η επιθυμία της κυρίας Γκελεστάθη να εισέλθει στη σκληρή λίστα για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα ψηφιστεί την Κυριακή.
0: Ναι, και βέβαια οι πελάτες. Μην ξεχνάμε, συγγνώμη για τη διακοπή Κώστα, ότι η κυρία Γκελεστάθη προέρχεται από ιστορική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως και ο πατέρας της, το θυμούνται.
0: Εκεί και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι. Και όπως θυμούνται και οι παλαιότεροι, ο πατέρας της ήταν ένας από τους έμπιστους του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, οι μπελάδες για την κυβέρνηση δεν σταματούν εδώ. Μπόλικη σκόνη έχει σηκώσει το γεγονός ότι η ομιλία του Νίκου Δένδια θα πραγματοποιηθεί αύριο αργά το μεσημέρι σε θεματική ενότητα που προγραμματίστηκε από τις 3 έως τις 5 το απόγευμα, όταν θα αραιώνει ο κόσμος, καθώς και ότι το όνομά του απουσιάζει από το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας. Συνομιλητές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εκφράζουν δυσφορία από τη στιγμή που στο πρόγραμμα της γαλάζιας ιστοσελίδας αναφέρονται ομιλίες άλλων υπουργών, όπως των Δελφίνων, Άδωνη Γεωργιάδη, Κωστή Χατζηδάκη, αλλά όχι του Νίκου Δένδια. Εδώ κομματικά στελέχη επιχειρούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, παραπέμπουν στην επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν περιλαμβάνει ονόματα υπουργών, πλην όμως ξανά, Γιώργο, των αντιπροέδρων Κωστή Χατζηδάκη και Άδων Γεωργιάδη, που κατέχουν όμως και κυβερνητικό πόστο. Στην απόψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκης θα ανασύρει το σύνηθες success story, θα μιλήσει για την αναβαθμισμένη διεθνή εικόνα της χώρας, για στρατηγικές συμμαχίες, για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για ένα πακέτο που καθιστά την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πουλήσει ξανά προς τα έξω οικονομική ανάπτυξη με δημοσιονομική ισορροπία. Γιατί μία τρίτη τετραετία θα είναι το ερώτημα στο οποίο αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός και θα κάνει λόγο για αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μία εναλλακτική πρόταση. Όπως καταλαβαίνεις, προσπαθεί να παρουσιαστεί ξανά ο κ. Μητσοτάκης ως τιμονιέρης της πολιτικής σταθερότητας. Όλα αυτά όμως, Γιώργο, στον απόϊχο των δημοσκοπικών δειχτών που δείχνουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την υποχώρηση των θεσμών, για την υποχώρηση του κράτους δικαίου, όπως και το λιώσιμο της καραμέλας ότι η ακρίβεια είναι μόνο εισαγόμενη και δεν ευθύνεται καθόλου η κυβέρνηση. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, μόλις το 18% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι για την ακρίβεια ευθύνεται μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Κώστα, τώρα, επειδή ανέφερες για τις θεματικές ενότητες και για τον κύριο Δένδια, ισχύει ότι κρύβουν κάποιους από τα μέσα ενημέρωσης που θα κάνουν κριτική στον κύριο Μητσοτάκη εκεί μέσω θεματικών ενοτήτων και ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι εκεί το τριήμερο για να μπορεί να παρεμβαίνει, δηλαδή θα κάνει και κάτι τέτοιο, ισχύουν αυτά που διαραίονται, ή μένει να το δούμε αν θα ισχύσουν ή όχι και απλά είναι κάποιες διαρροές?
2: Αυτό μένει να το δούμε. Ούτως ή άλλως, όσοι βγαίνουν στα πάνελ και στα ραδιόφωνα περνούν, ορισμένοι από αυτούς τουλάχιστον, από τον έλεγχο του Μαξίμου, δεν είναι όμως όλα ελεγχόμενα. Είναι ενδεικτικό ότι νωρίτερα βγήκε, ας πούμε, ο κύριος Κατσανιώτης, ο βουλευτής Αχαΐας, σε ένα άλλο μέσο και ξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία την πέφτει στον Ανδρουλάκη για το ζήτημα του ακινήτου, λέγοντας ότι η αντιπαράθεση δεν μπορεί να γίνεται με τέτοιους όρους. Και επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είναι και τις τρεις ημέρες, μάλλον όλες τις ώρες και τις τρεις ημέρες στον χώρο του συνεδρίου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν θα παρακολουθήσει την ομιλία του κυρίου Δένδια. Εκείνη την ώρα θα μεταβεί στη Μεσσηνία για να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Αντένα Group και άλλοι, εν πάση περιπτώσει, φορείς. Εν μέσω συνεδρίου αυτό μάλιστα θεωρείται και ασυνήθιστο να αποχωρεί.
0: Και συνέδριο και Μεσσηνία.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρείται λοιπόν ασυνήθιστο να αποχωρεί ο επικεφαλής της παράταξης για να συμμετάσχει σε μια άλλη εκδήλωση και μάλιστα μέσα στη Σαμαρική έδρα, έχει και αυτό την σημειολογία.
0: Αλλά εδώ φεύγει από τη Βουλή και χειροκροτούν οι βουλευτές στην πλάτη του που την ώρα που φεύγει.
2: Σωστό.
0: Το συνέδριο θα υπολογίσει.
2: Από τη 16 Απριλίου έχει να εμφανιστεί στη Βουλή.
0: 16 Απριλίου,
2: ναι. Έτσι για την ιστορία που λέμε.
0: Ναι. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πώς προσπαθεί η κυβέρνηση νομίζω ότι με την οικονομία μπορεί κάτι να κάνει, αλλά το τι γίνεται με την οικονομία το βλέπουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και σε υποχρεώσεις και αλλού. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ, την ώρα που τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Πίσω από την απόφαση αυτή, ωστόσο, κρύβεται η ουσιαστική παραδοχή ότι το εφιστάμενο σύστημα των πάγιων ρυθμίσεων των 24 δόσεων απέτυχε να ανταποκριθεί στις πραγματικές δυνατότητες χιλιάδων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τόσο υψηλές μηνιαίες καταβολές. Και το ερώτημα, βέβαια, συν τα αγκάθια που βάζει εδώ, και ότι πρέπει να έχεις εξοπλίσει και κάποια από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, αλλά εκτός αυτού υπάρχει το ερώτημα γιατί 72 και όχι 120 δόσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν είχε δημοσιονομικό κόστος, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι ωφελήθηκαν, αλλά και χρήματα μπήκαν στο δημόσιο ταμείο. Προφανώς είναι πολιτική επιλογή για να μην υπάρχουν μικρομεσαίοι. Χθες είχαμε διακόψει τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον συνάδελφο που παρακολουθεί το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, γιατί είχε ανέβει στο φήμα ο Σοκράτης Φάμελος. Και πραγματικά αξίζει να δούμε και την ερώτηση που έγινε σήμερα από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και παγίδες που κρύβει το δίθεν, η δίθεν καινοτομία που επικαλείται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
3: Μεσημέρι, Γιώργο, ναι. Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακόμη ότι ουσιαστικά στις δύο μέρες αυτές που συζητείται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, πέρα από το να υπερασπίζεται το νομοσχέδιο και να παραβλέπει βέβαια τα γκρίζα σημεία που έχουμε αναδείξει και εδώ στο κόκκινο, φιλοτεχνεί μια εικόνα για το ΕΣΥ, η οποία ειλικρινά δεν ξέρω αν κάποιος πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία, νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα, έτσι, ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι.
3: Ευτυχώς, θα πω εγώ ένα σχόλιο, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο ακούσαμε τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που λένε κάποια στοιχεία που αποτυπώνουν και αυτό που ζούμε όλοι όσοι επισκεπτόμαστε για κάποιο λόγο τα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, έχουμε τον Υπουργό Υγείας να πανηγυρίζει σε μια χώρα που έχουμε 40.000 εργαζόμενους λιγότερους στο ΕΣΥ από ό,τι πριν από τα μνημόνια. Σε μια χώρα που είναι τρίτη από το τέλος στην κατάταξη ως προς τον αριθμό νοσηλευτών και νοσηλευτριών ανά 100.000 κατοίκους. Η Ελλάδα δηλαδή έχει μόνο 219 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 835. Και την ίδια ώρα που έχουμε τέτοιες ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία, ο κύριος Γεωργιάδης, Γιώργο, είναι, δεν ξέρω, προκλητικό πώς να το πούμε, φροντίζει να εντάξει σε αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σε λίγη ώρα ένα άρθρο που τι τον ενδιαφέρει, να αυξήσει τις δυνατότητες των ιδιωτικών κλινικών να έχουν περισσότερες κλίνες. Την ώρα που η χώρα μας έχει μόλις, είναι 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό κλινών των δημόσιων νοσοκομείων ανά 100.000 κατοίκους. Δηλαδή, ενώ μας λείπουν δημόσιες κλίνες, ενώ βλέπουμε ράτζα, ενώ βλέπουμε εικόνες άθλιες πολλές φορές στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Και προσωπικό, τα είπες νωρίτερα.
3: Ακριβώς. Έρχεται να νομοθετήσει τη δυνατότητα των κλινικαρχών να αυξήσουν αυτή τις κλίνες τους. Και όπως είπες και εσύ, Γιώργο, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που το έχει θέσει από την πρώτη στιγμή που το νομοσχέδιο ήρθε στη Βουλή. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο Παύλος Πολάκης, έχει πει ότι ουσιαστικά έχει φωτογραφικές ρυθμίσεις ώστε ένα συγκεκριμένο σκεύασμα, ένα φάρμακο, συγγνώμη, για τον καρκίνο της εταιρείας Merck, την έχει πει και ο Παύλος Πολάκης, κατ' εντολήν της κυρίας Γκυλφόιλ, προσπαθούν με ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου να βγει εκτός του μηχανισμού clawback. Οπότε πρακτικά θα αυξηθεί η τιμή του, αλλά αυτό δεν θα σημειώνεται για αυτή την αύξηση η εταιρεία, αλλά το δημόσιο, αν εξαιρεθεί από το μηχανισμό. Και όλα αυτά τα παρουσιάζει ως καινοτομία ο κύριος Γεωργιάδης. Πώς όμως αποδομείται αυτό επίσης? Σε αυτό το νομοσχέδιο, στο άρθρο 12, που ανέδειξε χθες η Κατερίνα Νοτοπούλου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το άρθρο που αφορά το σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης, έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, γιατί από αυτό το άρθρο προκύπτει ένας μηχανισμός, αν ψηφιστεί σήμερα το νομοθέτημα Γεωργιάδη, αποκλεισμού ασθενών, καθώς θα μπαίνει ένα φίλτρο αδιανόητο, καθώς ένα φάρμακο θα πρέπει να αποζημιώνεται για να μπει δηλαδή για αυτούς τους ασθενείς ήδη σε 5 από 11 συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη ή σε 4 από 11 κράτη, αν πρόκειται για τα λεγόμενα ορφανά φάρμακα. Άρα μπαίνει ένα αγοραίο κριτήριο για ένα ζήτημα που αφορά, είναι ζωής και θανάτου για ασθενείς. Αυτά είναι μόνο τα πιο σοβαρά που έχουν αναδειχθεί. Και το ακόμα πιο προκλητικό, Γιώργο, είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, προφανώς σε μια σκηνοθεσία που κάνει κάθε φορά, ανοίγει είτε κόντρες με το Πασόκ, εχθές δηλαδή αναλώθηκε σε αντιπαράθεση με το Πασόκ για αυτή την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη, ή μια κόντρα με χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν, θα έλεγα εγώ και στη Βουλή, με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εδώ βάζω μια παρένθεση, Γιώργο, γιατί αυτό είναι και βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα έγινε εισήγηση από την Επιτροπή Διοντολογίας να έρθει η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, καθώς έχουν έρθει στη Βουλή 5 δικογραφίες εναντίον της για να ελεγχθεί για κάποια ζητήματα. Μία από αυτές φυσικά ποιανού είναι, του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος συνεχίζει αυτή τη βεντέντα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, προκειμένου η συζήτηση να πάει οπουδήποτε αλλού παρά στα ζητήματα της δημόσιας υγείας που αφορούν και το νομοσχέδιο. Δηλαδή είναι προκλητική εικόνα που βλέπουμε να συζητάμε για άλλα θέματα παρά για αυτά που καίνε τους ασθενείς και το νοσηλευτικό και ιατρικό.
0: Και η ερώτηση σε τι αφορά, Τάσο?
3: Αυτό, άλλα, προκύπτουν συνέχεια θέματα, έτσι. Είναι το έχουμε πει νομίζω και στο κόκκινο, έχει αναδειχθεί από την Εφημερίδα των Συντακτών, η ανάκληση του έργου Trust Your Stars από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έρχεται στη Βουλή, γιατί μυρίζει σκάνδαλο, με πρωτοβουλία του τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων 15 βουλευτών, του Χάρη Μαμουλάκη. Είναι μια ερώτηση που ουσιαστικά θέτει πολύ σοβαρά ερωτήματα, γιατί αυτό, για ποιο λόγο δηλαδή, ενώ υπήρχε απόφαση και είχε εκδοθεί μάλιστα και ο προσωρινός πίνακας των προτάσεων των ερευνητικών για αυτό το έργο, το Trust Your Stars, τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να το αφαιρέσει από το αναθεωρημένο σχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας τον ίδιο μήνα που είχε εγκριθεί. Και ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ πού οφείλεται αυτή η απόφαση, είναι πολλά τα σκοτεινά σημεία, ποιο το ύψος των οικονομικών εκκρεμωτήτων που απορρέουν από τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας και τελικά μήπως έχουν διενεργηθεί πληρωμές στο πλαίσιο αυτού του έργου, γιατί μιλάμε, η Εφημερίδα των Συντακτών αποκάλυψε ότι υπάρχουν 40 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί χωρίς να ξέρουμε πού. Και τι αφορούν αυτές τις πληρωμές. Μάλλον υπάρχει ένα σκάνδαλο από πίσω που έσπευσαν να το καλύψουν με την απόσυρση του έργου και τώρα θα κληθούν στη Βουλή οι αρμόδιοι υπουργοί να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Και το περίεργο είναι που ακούμε σκάνδαλο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί πλέον όποια πέτρα και αν σηκώσεις, ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας θα βρεις από κάτω.
3: Εδώ αφορά την Υπουργό Παιδείας, συγγνώμη, δεν είναι μία η αρμόδια υπουργός, αλλά όπως λες και εσύ, είναι ένα από τα πολλά, έχουμε χάσει το μέτρημα. Δηλαδή, αν κάποιος δει και τις ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για σκάνδαλα.
0: Εδώ 13 βουλευτές τους χειροκροτούσαν που, είναι, που φέρεται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΚΕ. Και αυτό. Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο συνάδελφος από το Κοινοβούλιο. Αρχίζει σήμερα η νέα καμπάνια ενημέρωσης της Εθνικής Τράπεζας προς τους πελάτες της, αναφορικά με την αναβάθμιση των λογαριασμών απλό ταμιευτήριο και απλό τρεχούμενο σε λογαριασμό προνομίων, μετά από τη δικαστική απόφαση που έκρινε παραπλανητική την αρχική επικοινωνία της τράπεζας ως προς την παρουσίαση των παρόχων του νέου προϊόντος. Είναι ένα θέμα που έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ από τις πρώτες ώρες, για να μην πω μέρες, από τις πρώτες ώρες κιόλας, όταν το έκανε αυτό η Εθνική Τράπεζα και άλλες τράπεζες. Αλλά εδώ υπάρχει, όπως είπαμε, και δικαστική απόφαση, καθώς έχει κάνει αγωγή η ΕΚΠΙΖΟ. Χθες είχαμε φιλοξενήσει και την κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, μας είπε αναλυτικά για αυτό το θέμα. Και μάλιστα δεν είναι μόνο η Εθνική, είναι και άλλες συστημικές τράπεζες, όπου έχει κινηθεί νομικά η ΕΚΠΙΖΟ και περιμένουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα, δηλαδή να μην υπάρχουν αυτές οι παράνομες χρεώσεις στους πολίτες και που.
4: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: 2 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε στο κόκκινο 105 και 5, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Το τι κάνει ο Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα, λίγο πολύ έτσι σε τίτλους τα έχουμε δει σε μέσα ενημέρωσης. Αλλά τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ερντογάν και γιατί να επιλέξει αυτήν την χρονική περίοδο. Να το συζητήσουμε με τον διδάκτορα κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, δικηγόρο και οθωμανολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βούλγαρη και στους ακροατές σας.
0: Τι θέλει να κάνει κύριε Σταθακόπουλο ο Ερντογάν, γιατί φέρνει αυτό το νόμο και γιατί τώρα?
1: Υπάρχει ένα δόγμα στην Τουρκία τη δεκαετία του 50 του λεγόμενου Nihat Erim. Ο Nihat Erim ασχολήθηκε κοινωνιολόγος νομικός, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο τη δεκαετία του 50, αλλά το 71-72 διατέλεσε πρωθυπουργός και δολοφονήθηκε από τουρκικά χέρια το 1980. Το δόγμα ήταν το εξής. Η Τουρκία έχει μεν ένα προφίλ αυτοκρατορικό και μια διαχρονικότητα όπως θα αντιλαμβάνονται, πλην όμως στις διεθνείς σχέσεις πρέπει να παίζει πάντοτε το θύμα ότι έχει αδικηθεί από τις μεγάλες δυνάμεις, αδικήθηκε η συνθήκη των Σευρών, η συνθήκη της Λοζάνης και έκτοτε προσπαθεί να ανακτήσει τα δίκαια της με νόμιμους τρόπους μεν, αλλά είναι θύμα καταστάσεων. Δεύτερον, πρέπει συνεχώς να διεκδικεί τα χαμένα κατά αυτήν, όπως τα βλέπει υποκειμενικά, τα οποία θα τα κρατάει πάντοτε σε χαμηλή ένταση, έστω κι αν ρηματικά μπορεί να λέει ότι είναι θέματα casus belli. Ετούτης δεν θα κάνει πόλεμο, αυτή είναι η λογική του Nihat Erim. Τρίτον, θα δημιουργεί de facto καταστάσεις, δηλαδή γκριζαρίσματα όπως λέμε, τα οποία θα προσπαθεί σε βάθος χρόνου να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Και αν ο νόμος αυτός δεν είναι επίπεδου διεθνούς δικαίου, τότε ερμηνεύουμε το διεθνές δίκαιο αλλά τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά. Το κάνουμε νομοθετήματα εσωτερικά, δηλαδή φτιάχνουμε εσωτερικούς νόμους και λέμε με το μανδύα της νομιμότητος ότι αυτά τα οποία διεκδικούμε είναι νόμιμα σύμφωνα με εμάς και θα έπρεπε να τα σεβαστείτε και εσείς οι τρίτοι. Αυτό λοιπόν το δόγμα του Nihat Erim το βλέπουμε να έχει υλοποιηθεί στα χρόνια τα πολλά δεκαετίες που έχουν περάσει λίγο-λίγο, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως έλεγε ο Λέων Τολστόι σε έργο του Βαϊνά, η Μύρη, πόλεμος και η ειρήνη, είναι τα λόγια του Κουτούζοφ βέβαια όταν νικούσε τον Απολέοντα, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, κάτι το οποίο έχει πει και στην ομιλία του για τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας το 2023 ο Τούρκος Πρόεδρος και το οποίο ενστερνίζεται απόλυτα. Γιατί το κάνει τώρα? Το κάνει τώρα γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου της υλοποίησης των γκριζαρισμάτων, το Turk Aegean και όλα αυτά τα οποία βλέπαμε, ακούγαμε και θεωρούσαμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Ήρθε η ώρα να αρχίσουν λίγο-λίγο να υλοποιούνται αυτά και διότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα στην Τουρκία εγρήγορσης για εθνικά θέματα, δεδομένου ότι έχει εκλογές ο Ερντογάν το Μάιο του 28. Και θα μου πει κάποιος έχει σε 2 χρόνια εκλογές, αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, διότι σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα δεν μπορεί να είναι 3η φορά υποψήφιος.
0: Και αν το αλλάξει?
1: Έλα όμως που υπάρχει το άρθρο 116 που δεν χρειάζεται καν να το αλλάξει το τουρκικό συντάγματος, το οποίο λέει, ναι, το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος λέει το εξής, ότι αν γίνουν προώρες εκλογές, τις οποίες θα έχουν προκαλέσει τα 3/5 των βουλευτών της Εθνικής Συνέλευσης, δηλαδή 360 από τους 600, κάνει μια συσπήρωση και μια είδηση η οποία δεν παίζει στα ελληνικά ΜΜΕ, είναι ότι προσχωρούν τσεχαπίτες από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, βουλευτές στο κόμμα του ΑΚΕΠΕ, το κυβερνών κόμμα δηλαδή του Ερντογάν. Έχει βέβαια και το σύμμαχο του τον Μπαρτσελή και προσπαθεί να συσπηρώσει και πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές, ώστε να μαζέψει αυτό το ποσοστό το οποίο χρειάζεται των 3/5. Μαζεύοντας τα 3/5 θα θελήσει, όπως διαραίωνε στον τουρκικό τύπο, θα θελήσει να κάνει προώρες εκλογές το φθινόπωρο του 27, δηλαδή σε 1,5 χρόνο. Θέλει μια προετοιμασία για να φτάσουμε μέχρι εκεί, δεν γίνονται μπαμπάμ αυτά. Και σε περίπτωση λοιπόν που γίνονται προώρες εκλογές, λέει το άρθρο 116 του συντάγματος, ότι ο πρόεδρος που δεν ολοκλήρωσε τη θητεία του, γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη θητεία του Ερντογάν, μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος σε μια πρακτικά 3η φορά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη. Άρα λοιπόν είναι ξανά μανα δεύτερη υποψηφιότητα, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η τρέχουσα δεύτερη. Άρα λοιπόν Υπάρχουν και θέματα εξωτερικά, τα οποία είναι διαχρονικά, τα οποία στηρίζονται στο δόγμα του Νιχάτερήμ και λιγότερο στο δόγμα του Νταβούτογλου και το στρατηγικό βάθος, που και αυτό είναι μέσα. Το δόγμα της γαλάτσιας πατρίδας είναι στη λογική του Νιχάτερήμ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το εσωτερικό θέμα, το οποίο χρειάζεται χρόνο για να το οικοδομήσει λίγο-λίγο ο Ερντογάν, τόσο ώστε να μπορεί χωρίς διαμαρτυρίες και κάνοντας χρήση του άρθρου 116 γεμίζοντα εθνικά θέματα, να πάει σε πρόορες εκλογές για να επανεκλεγεί. Διότι στα 72 του, μόλις τα έκλεισε το Φεβρουάριο, δεν είναι διατεθειμένος, παρά τα θέματα που ακούμε κατά καιρούς υγείας του και την κόπωσή του μετά από ένα τέταρτο του αιώνα, 25 χρόνια τα οποία διοικεί την Τουρκία. Παρά αυτά που ακούμε, τούτης δεν είναι διατεθειμένος να δώσει σκυτάλι σε επόμενους, είτε είναι γιος, γαμπρός, δελφίνι, γύρω-γύρω κτλ. Γιατί όλα αυτά τα οποία κάνει στην Τουρκία, κυνηγώντας δηλαδή κυρίως την αντιπολίτευση, κάνοντας, προσπαθώντας να φτιάξει τη σχέση του με τους Κούρδους και γενικώς και θέματα συμμαχιών, οικονομίας και εθνικά θέματα όπως τα ανεβάζει στη Σκαγκέρα, θεωρώ ότι μας οδηγούν προς αυτά. Δηλαδή και εθνικά θέματα εξωτερικά τα οποία θέλει να αφεληθεί και να καρποθεί το momentum τη στιγμή, αλλά στο βάθος έχει την επανεκλογή του, γιατί δεν είναι διατεθειμένος να φύγει και να παραιτηθεί από τα 73 του 74 που θα είναι του χρόνου.
0: Το ότι εμφανίζεται ως περιφερειακή δύναμη και προσπαθεί να έχει σχέσεις, δηλαδή να θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα που πρέπει να είναι υπό την προστασία της. Ναι. Αλλά έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ θέλουν να περικυκλώσουν την Τουρκία και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Τώρα βγαίνει πιο επιθετικά, αλλά δηλαδή αν κάνουμε εμείς ένα νόμο ότι η Βόρεια Μακεδονία μας ανήκει, είμαστε καλυμμένοι, είναι αυτό που λέτε δηλαδή, ότι να το δίνει ας πούμε στα διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ, ότι να ορίστε είμαστε οι αδικημένοι και την ίδια ώρα και περιφερειακή δύναμη που πρέπει
1: ακριβώς
0: να είναι υπό την Ελλάδα.
1: Ακριβώς,
0: μοιάζει αντιφατικό αυτό δηλαδή, από τη μια θυματοποιείται, από την άλλη.
1: Αυτό σημαίνει Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο η δουλειά η δικιά μου και άλλων συναδέλφων που ασχολούμαστε ειδικά με την Τουρκία σε όλη μας τη ζωή είναι ακριβώς να εξηγούμε αυτές τις αντιφάσεις που έχει η τουρκική λογική και πολιτική, εσωτερική και εξωτερική, που είναι μια κοινωνία η οποία δεν λειτουργεί με τα εγχειρίδια της ευρωπαϊκής ή δυτικής σκέψης και κυρίως με την λογική του διεθνούς δικαίου όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς το ευρωπαϊκό κριτημένο, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Η Τουρκία, παραδείγματι, έχει κάνει έτσι για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά όμως δεν θέλει ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το έχει κάνει αυτό? Διότι, πρώτον, αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ακολουθήσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι θα κάνει με το κουρδικό.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν δεν την ενδιαφέρει.
0: Και με την κατεχόμενη Κύπρο.
1: Και με την κατεχόμενη Κύπρο δεν την ενδιαφέρει λοιπόν ποτέ αυτό. Και τι άλλο συμβαίνει? Ότι όντας στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τα προνόμια εισόδου, δηλαδή τις διευκολύνσεις που κάνουν στην Τουρκία σε μια χώρα για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις όμως που έχει μια χώρα όταν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτό το ενδιάμεσο στάδιο είναι αυτό που ήθελε η Τουρκία να έχει και αυτό έχει κερδίσει μέχρι τώρα και αυτό θέλει να κάνει. Μια άλλη αντίφαση, όπως είπα προηγουμένως, στο δώμα του Νιχάτερη.

0: Δηλαδή τι κάνει, διεκδικεί συνεχώς, γκριζάρει και μετά προσπαθεί να νομοθετήσει. Και το δικό της νομοθέτημα, το εσωτερικό, το οποίο δεν έχει κανένα διεθνές αντίκτυπο, ούτε έχει επιρροή επάνω σε άλλες χώρες, ή πολίτες ή υπηκόους άλλων χωρών, εκτός και είσαι μέσα στο έδαφος της Τουρκίας, δεν έχει αρμοδιότητα δηλαδή εκτός συνόρων, εν τούτης θα προσπαθήσει, είναι με το μανδύα αυτών της νομιμότητας, να κάνει τι, να πει ότι αυτά τα οποία η Ελλάδα διαμαρτύρεται και λέει ότι είναι γκρίζα κτλ. Εγώ τα έχω νομοθετήσει. Είναι νόμιμα για μένα. Και εγώ τι κάνω, προσπαθώ να ασκήσω την εξουσία μου. Και σε περίπτωση που πάθω με παρεμποδίσεις, να ασκήσω την εξουσία μου, τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Δεν λέμε για κυριαρχία, η οποία είναι αμιγώς στην Τουρκία, ας πούμε, και στα σύνορά της, όπως είναι θαλάσσια και χερσαία. Αλλά κυριαρχικά δικαιώματα είναι τα ενδυνάμει, δηλαδή όπως είναι η ΑΟΣ, γι' αυτό το λόγο ακριβώς θέλει να ανακηρύξει. Από μόνη της ΑΟΣ θέλει να ανακηρύξει σε διεθνή ύδατα θαλάσσια πάρκα προστασίας δικιά της επινόησης, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη θέλει να την αντιλαμβάνεται όπως αυτή θέλει υποκειμενικά, και επομένως αυτές οι αντιφάσεις για εμάς, μα δεν είναι να είσαι και με τον αστυφύλαξε, με τον χωροφύλαξε, να είσαι και θύμα και ταυτόχρονα να διεκδικητής, παρόλα αυτά είναι ακριβώς η λογική της Τουρκίας. Είναι η αλατούρκα λογική, η οποία ευτυχώς το 2004 κατάλαβαν και στην Ελλάδα ότι πρέπει να γίνει ένα τμήμα τουρκικών σπουδών. Τελευταία χώρα που έκανε τμήματα τουρκικών σπουδών για την κατανόηση του άλλου ήταν η Ελλάδα, μετά ήταν από τις πρώτες χώρες. Όταν στη Γαλλία υπάρχουν τέτοιου είδους τμήματα που ασχολούνται όχι με το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς σχέσεις, τη γεωπολιτική γενικώς, αλλά ειδικά με την Τουρκία, ασχολούνται ήδη από το 18ο αιώνα οι Γάλλοι, παραδείγματι, ή οι Ολλανδοί. Οι Ρώσοι. Και μάλιστα από τους πρώτους που δίδαξαν πιεστή Τουρκία και Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε και στα ξένα πανεπιστήμια ήταν Έλληνες. Ό,τι παραδοξότερος, η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που έκανε τμήματα τουρκικών σπουδών στην Ελλάδα για την κατανόηση του άλλου, για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αντιφάσεις της Τουρκίας, οι οποίες ερμηνεύοντάς τις, όπως είπαμε, με λογικές ευρωπαϊκές, με λογικές δικές μας, με λογικές εγχειριδίων δυτικής σκέψης, δεν στέκουν. Στέκουν όμως, αν αντιληφθείς, η Τουρκία πώς τα εννοεί.
1: Ναι, αλλά τις βγαίνουν όμως και S300 και παζαρεύει F-35. Και S400 και F-35. Τα έχει καλά με την Τουρκία, τα έχει καλά με την Ουκρανία. Μιλάει για κατεχόμενη Παλαιστίνη, ξεχνάει όμως την Κύπρο, κατά πώς τη βολεύει. Τις βγαίνουν όμως.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό το αλατούργα, αυτή η υποκειμενικότητα, είναι αυτό που έλεγε ο καθηγητής Frank Weber του Temple University των ΗΠΑ. Που είχε γράψει το βιβλίο του ήδη μεταφρασμένο στα ελληνικά από το 1985 και διδασκόταν κάποτε και στο ΓΕΣ και στις στρατιωτικές σχολές. Απορώ αν και διερωτάμε αν ακόμα διδάσκεται. Καλό θα ήταν. Ο οποίος επιτίδιος ουδέτερος, αν κάθετε και δείτε τι πραγματικά διεκδικούσε και διεκδικεί το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ό,τι και σήμερα. Δηλαδή Ανατολική Μεσόγειος, Αιγαίο, Θράκη, Κύπρος, Κάφκασος, Συρία και διεύρυνση γενικώς των συνόρων της σε επίπεδα, αν όχι των συνόρων, τουλάχιστον της επιρροής, στα επίπεδα που ήταν κάποτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό εστί επιτίδιος ουδέτερος.
1: Τώρα, επειδή είπαμε
0: που τα έχει καλά και με τον ένα και με τον άλλον.
1: Επειδή είπαμε και για το κουρδικό, για τους Κούρδους, ότι προσπαθεί να κάνει ένα άνοιγμα, να τα βρει και τα λοιπά με τους Κούρδους, έστω και αν είναι στη φυλακή ο Τσαλάν.
0: Να, ακριβώς.
1: Υπάρχει όμως το ιστορικό προηγούμενο. Ο Μουσταφά Κεμάλ τους είχε παραπλανήσει.
0: Α, μεγάλη, βέβαια.
1: Τώρα μεγάλο, γιατί να τσιμπήσουν πάλι και με τον Ατσαλάν φυλακή.
0: Μεγάλο σημείο αυτό. Λοιπόν, ο πνευματικός πατέρας του Κεμάλ, ο Ζυγιάκη ο Κάλπ, ήταν Κούρδος από τον Ντιγιάρμπαγκυρ. Αυτός είχε γράψει το βιβλίο του τι εστί να είσαι Τούρκος, δηλαδή το αρχές τουρκισμού, δηλαδή το Ευαγγέλιο του τουρκικού εθνικισμού, ό,τι παραδοξότερο το είχε γράψει ένας Κούρδος. Γιατί το έκανε αυτό, διότι τότε ο Κεμάλ τον είχε πείσει, και αυτός ήταν και αυτός νομικοκοινωνιολόγος, ο οποίος έγραφε τι εστί να είσαι γνήσιος, καθαρός Τούρκος και όχι Οθωμανός, που ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία, τι έπρεπε να γίνεις για να είσαι Τούρκος, πώς έπρεπε να γίνεις και να το προσαρμόσεις. Γι' αυτό το λόγο στον αγώνα της ανεξαρτησίας που ξεκινάει την ημέρα της σφαγής 19 Μαΐου, της σφαγής των ποντίων, που είναι η σφαγή του ποντιακού ελληνισμού για εμάς, αλλά είναι η ημέρα που ξεκινάει η αντίδραση και η αντίσταση των αξιωματικών του

0: Οθωμανικού στρατού, οι οποίοι δεν παρέδωσαν τα όπλα στις μεγάλες δυνάμεις κατ' εντολή του Σουλτάνου και οι οποίοι βγήκαν στο βουνό αντάρτες. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι αυτή η μέρα στην οποία είχαν καλέσει Κούρδους, Καρδούχους ή Κιούρτους όπως λέγανε οι προγονείς μας στη Μικρά Ασία, μαζί με άλλους τουρκογενείς οι οποίοι θέλαν να κάνουν αντίσταση κατά των μεγάλων δυνάμεων για να γίνει ένα τουρκοκουρδικό κράτος, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αφού τους χρησιμοποίησε λοιπόν στον αγώνα της ανεξαρτησίας, όπως λέγεται, τους Κούρδους, στη συνέχεια τους πούλησε και όχι μόνο τους πούλησαν, με το θάνατο κιόλας του Κεμάλ στις 10 Νοέμβρη του 1936, ο Σμέτιν Ονού και η Συναυτό μετά, όπως έφτιαξαν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στο όνομα και στη μνήμη του Κεμάλ, λειτουργήσαν ακριβώς εξοντοτικά και εθνοκαθαρτικά και κατά των Κούρδων, δηλαδή όπως είχαν κάνει προηγουμένως στις προηγούμενους λαούς, στους λαούς της Μικράς Ασίας. Ναι, είναι ακριβώς όπως το είπατε.
1: Γνωρίζοντας όμως όλη αυτή την ιστορία και γνωρίζοντας πια ότι ίσως να έχει, ίσως να μπάζει νερά η δυτική προσέγγιση, πώς θα μπορούσαμε εμείς ως χώρα, να πω στο πειρασμό να σας ρωτήσω, πώς μπορούμε εμείς σαν χώρα, ως χώρα να απαντήσουμε σε αυτό? Γιατί ως τώρα τουλάχιστον δείχνει η χώρα μας, δείχνει η Ελλάδα να κάνει βήματα προς τα πίσω ή να ανέχεται. Είτε το Τουρκ Αιτζίαν που τελικά το χρεώσαμε σε λάθος ενός υπαλλήλου, είτε με το τουρκολιβικό μνημόνιο, είτε με όσα θέλει να περάσει τώρα.
0: Τα βρίσκουμε μπροστά μας. Το ότι τα ξέρουμε και τα αναλύουμε οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι και γενικώς δεν βρίσκω και κάποιον να πούνε να μου λέει παράλογα πράγματα από τους αναλυτές. Δηλαδή λίγο πολύ ο καθένας με τον τρόπο που τα προσεγγίζει είναι γνωστά, κατανοητά αυτά και ορατά, είναι ρεαλιστικά δηλαδή, τα βλέπουμε. Εδώ πέρα πάμε στις πολιτικές επιλογές που εκεί ως πολίτης πλέον Έλληνας μπορώ να κρίνω και εγώ και η κρίση μου γίνεται σε επίπεδο πολιτικής κριτικής και τι αποφασίζω να ψηφίσω κάθε φορά που έχουμε εκλογές για την επιλογή των πολιτικών επιλογών. Εδώ πέρα έχουμε πολιτική επιλογή της Ελλάδος η οποία έχει αποφασίσει τουλάχιστον από τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά και κυρίως από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως πάλι από το 1952 που μπήκαμε την ίδια μέρα στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία, ότι πρέπει να κρατάμε χαμηλούς τόνους και ότι δεν πρέπει η Τουρκία να αγριεύει, όπως λέμε, όπως λένε πολλοί, γιατί πρέπει να την έχουμε σε χαμηλούς ήπιους τόνους, όπου εμείς την καλοπιστία που δείχνουμε και την προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο και γενικώς στους κανόνες, η Τουρκία τη λαμβάνει, όσο και αν αρέσει ή δεν αρέσει αυτό, η Τουρκία τη λαμβάνει ως αδυναμία. Και εδώ πέρα έρχεται πάλι ο παππούς του Κιδίδης, τον οποίο θυμήθηκε και ο Κινέζος πρόεδρος, ακριβώς και ο Σι με την παγίδα του Θουκυδίδη, ο οποίος είναι διαχρονικός όπως βλέπουμε και διεθνής ο Θουκυδίδης, όπου μας λέει ότι ο δυνατός πάει όσο μπορεί και όσο το επιτρέπει ο αδύναμος, ο οποίος υπαναχωρεί. Εξάλλου είμαστε ειδικοί κάποτε να αλλάζουμε και όπως πάλι ο Θουκυδίδης το λέει αυτό, για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, λέει ο Θουκυδίδης, σε ένα σημείο, άλλαζαν το νόημα των λέξεων. Έχουμε ακούσει εμείς ότι το μη πόλεμος είναι ειρήνη, κάποτε. Το μη πόλεμος δεν είναι ειρήνη, η ειρήνη είναι ειρήνη. Σημαίνει εξισορρόπηση αντίρροπων δυνάμεων. Το μη πόλεμος σημαίνει ότι εγώ υπαναχωρώ όταν ο άλλος προχωράει για να μην συγκρουστώ μαζί του. Αυτό δεν είναι ειρήνη, αυτό αριστοτελικά είναι ύβρις. Διότι ο ένας κάνει ύβρη καθ' υπερβολή, δηλαδή προχωράει παραπάνω από ό,τι το επιτρέπεται σύμφωνα με την ηθική και το νόμιμο. Προχωράει παραπάνω, κάνει ύβρι λοιπόν, κάνει ύβρι, ενώ ο άλλος καθ' υπερβολή και ο άλλος κάνει ύβρι κατέληψη, ο οποίος υπαναχωρεί, δεν συγκρούονται, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι ειρήνη, οι συνεχείς υπαναχωρήσεις και οι καλοπιστίες. Ναι. Χρειάζεται εδώ πέρα επί του πεδίου πλέον, που είναι άλλη αρμοδιότερη μου να το εξηγήσω, χρειάζεται επί του πεδίου κόκκινη γραμμή, η οποία η Τουρκία, να το πω αυτό όμως έτσι ιστορικά, είναι γνωστό, ότι η Τουρκία την κόκκινη γραμμή όταν τη λες και την εννοείς, όχι απλά τη λες έτσι,
1: την αντιλαμβάνεται.
0: Τη σέβεται. Την αντιλαμβάνεται και τη σέβεται. Ναι. Γιατί αυτός είναι ο αξιακός της κώδικας, η δύναμη.
1: Να πω και εγώ ότι, ως πολίτης, να πω και εγώ ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ ένα φάκελο ελληνοτουρκικά. Δεν έχουμε εξηγήσει ποτέ στον ΟΗΕ τι σημαίνει Τουρκία και τουρκικός επεκτατισμός για το Κουρδικό, για την Αρμενία, για τους γύρω λαούς και ποιος τελικά δεν αφήνει τους λαούς να ζήσουν ελληνικά. Και δεν κάνουμε ούτε καν ένα πολιτικό συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθακόπουλο.
0: Και εγώ, κύριε Βουλγάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ήταν ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορ κοινωνιολογίας του Πάντιου Πανεπιστημίου, δικηγόρος και οθωμανολόγος. Έχει φάει τα νιάτα του διαβάζοντας και ερμηνεύοντας την Τουρκία. Και να περάσουμε σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τελειώνουν σήμερα τα σχολεία τυπικά. Θα αρχίσουν οι εξετάσεις των παιδιών. Η πίεση. Γράψε καλά. Όχι να περάσει σε μια σχολή. Όχι να περάσει σε μια σχολή, να περάσει σε αυτή τη σχολή. Και λόγω και της οικονομικής κρίσης δεν θα περάσει στην Κοζάνη, θα περάσει στην Αθήνα. Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώνουμε κι άλλο σπίτι στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην Κρήτη. Πιέζονται τα παιδιά. Πού καταλήγουν τα παιδιά. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον Νεκτάριο Κορδί, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κορδί.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγαρή.
1: Τυπικά νομίζω τελειώνουν σήμερα τα σχολεία, αρχίζουν εξετάσεις, έτσι.
2: Τα λύκεια. Τα γυμνάσια, ναι, έχουν 10 μέρες ακόμα. Τα λύκεια τη Δευτέρα ξεκινούν τις ενδοσχολικές και τέλη Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές.
1: Με αυτό όλο το σύστημα, κύριε Κορδί, πόσο πιέζονται τα παιδιά. Δηλαδή ένα παιδί 15-16 να έχει το πατέρα, τη μάνα, το φροντιστήριο και πρέπει να γράψεις και όχι γιατί δεν έγραψες και να τα σώσεις και να εκείνο και λύσε μου και εκείνη την άσκηση. Θέλω να το κάνουμε ξέφραγο αμπέλη την παιδιά, αλλά πόσο μπορεί να πιεστεί ένα παιδί και τελικά να φτάσει να πέσει από τον εκτόροφο.
2: Τα παιδιά πιέζονται από πολύ μικρότερες ηλικίες, κύριε Βούλγαρη, αν αναλογιστείτε ότι από την 5η Δημοτικού ξεκινούν προετοιμασία.
1: Μα υπάρχουν, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Κορδί, υπάρχουν φροντιστήρια που διαφημίζουν ιδιαίτερα, που διαφημίζουν ότι μπορούν να κάνουν μαθήματα για παιδιά που θα δώσουν για τα ΟΝΑΣΕ και αυτά.
2: Τα πρότυπα. Για τα πρότυπα. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν από την 5η Δημοτικού για τα πρότυπα και τα ΟΝΑΣΕΑ. Ξεκινάμε μετά για τα υπόλοιπα, τη μεγάλη πολιτιτεία, φτάνουμε στο Λύκειο, ένα Λύκειο που δυστυχώς είναι ένα σχολείο μονοκαλλιέργειας, προσανατολισμένο σε κάτι που έχω αποκαλέσει ιερό δισκοπότηρο της εκπαίδευσης, που είναι η εξετάση. Το μεγάλο ζήτημα που περιγράφεται είναι τα παιδιά, από ό,τι φαίνεται, εμείς το διαπιστώνουμε, δεν είναι ευχαριστημένα, δεν απολαμβάνουν τα χρόνια του σχολείου, που μπορώ να σας πω είναι από τα καλύτερα χρόνια της ζωής. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι η ψυχή των παιδιών είναι μια ψυχή πάρα πολύ δύσκολη που θέλει πολύ μεγάλη φροντίδα. Και το να μας λέει η πολιτεία ότι έχουμε ψυχολόγο αν έχουμε μία μέρα την εβδομάδα είναι ανέκδοτο. Ο ψυχολόγος, σας διαβεβαιώ, κλείνει η χρονιά, δεν προλαβαίνει ούτε τα ονόματα των παιδιών να πάει όταν πηγαίνει στις 5 σχολεία. Το δεύτερο είναι ότι ο προσανατολισμός της κοινωνίας, αυτό το ακραίο κυνήγι των υλικών αγαθών ως επιτοπλίστων, αποπροσανατολίζει και τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, πολλές φορές τα παιδιά μεγαλώνουν, μην το θεωρείτε υποτιμητικό αυτό που σας λέω, στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, υπάρχει τέτοιο τρέξιμο από τις οικογένειες, οι γονείς που αναγκάζονται να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ανταπεξέλθουν σε ένα τεράστιο κόστος ζωής, δυσβάστατο. Αυτό κάνει τα παιδιά να κλείνονται στον εαυτό τους.
1: Καταρχάς να μην μεγαλώνουν με τους γονείς τους, κύριε Κορδί. Ή να μεγαλώνουν μόνα τους, είτε με γιαγιάδες, με θείες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άμα φεύγει κάποιος από το σπίτι το πρωί και γυρίζει νύχτα το βράδυ, Ανατολή με Δύση, μην πω και πιο πολύ, πότε θα δει το παιδί του, τι να συζητήσει με το παιδί του.
2: Το ότι φτάνει όμως ένα παιδί 17 χρονών που δεν θα δίνει φέτος εξετάσεις, του χρόνου θα δίνει τα παιδιά. Να λέει ότι αυτός ο κόσμος δεν με χωράει, δεν είναι για μένα. Αυτό είναι όχι απλά καμπανάκι, είναι μια χρεοκοπία ολόκληρου του οικοδομήματος.
1: Ή το δεν θα βγάζω πολλά λεφτά, και αφού δεν θα βγάζω πολλά λεφτά, δεν θα είμαι ευτυχισμένος. Δηλαδή αυτό είναι.
2: Ευδαιμονισμός, κύριε Βουλγαρή, εφόσον ο στόχος είναι πώς θα βγάλεις πολλά λεφτά. Και όλα τα άλλα. Εγώ όμως θεωρώ ότι εδώ δεν είναι μόνο το θέμα του σχολείου και των εξετάσεων, είναι το θέμα ολόκληρων των κοινωνικών προτύπων πλέον. Ναι. Επιτυχημένος ποιος είναι σήμερα, αυτός που με τον ΑΒ τρόπο βγάζει πολλά λεφτά. Ναι. Αυτός είναι επιτυχημένος. Ας πούμε, το παιδί δεν θα θελήσει ποτέ να γίνει εκπαιδευτικός και να έχει 750 ευρώ πρώτο μισθό. Το παιδί δεν θα θελήσει ποτέ να γίνει, να πάει σε μια σχολή θεωρητική, η οποία δεν θα το αποδίδει. Το παιδί θα κυνηγήσει κάτι άλλο.
1: Και μπορεί να πάρει και ένα πτυχίο που δεν θα το εξασφαλίσει και δουλειά.
2: Προφανώς και με πολύ αγάπη για την οικογένεια, γιατί έχουμε μια οικογένεια που στηρίζει γενικώς. Εντάξει, η επιτυχία ή η αποτυχία ενός παιδιού δεν είναι το μοναδικό κίνητρο, το μοναδικό στόχο στη ζωή μας. Είναι επιτυχία και αποτυχία του παιδιού. Εξάλλου είναι μια απλή δοκιμασία η εξετάση. Αλίμονο αν η ζωή μας είναι η εξετάση. Έχουμε πάρα πολλές δοκιμασίες να περάσουμε. Το βασικό όμως που λέω είναι ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν μεγαλώνοντας να αγωνίζονται, να διεκδικούν και να μην θεωρούν ότι όλα είναι έτοιμα και στρωμένα με ροδοπέταλα. Είναι δύσκολη μάχη η ζωή. Αλλά αυτό πρέπει να τα κάνει και πιο δυνατά. Και γι' αυτό λέω ότι χρειάζονται επιστήμονες στο σχολείο για να αντιμετωπίσουν και τέτοια ζητήματα. Διότι αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον καθηγητή της καθημερινότητας του σχολείου.
1: Είναι όμως μια βάση το σχολείο με αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε για την οικογένεια, που τρέχει ο πατέρας η μάνα από το πρωί για να έχουν τα προστοζήν. Βλέπει το παιδί ότι αγωνίζεται ο πατέρας η μάνα από το πρωί ως το βράδυ και σου λέει: τι κάνω? Μήπως είμαι και βάρος σε αυτή την οικογένεια? Μήπως και εκείνο? Μήπως και το άλλο? Μήπως και τα ναρκωτικά? Γιατί καιροφυλαχτούν και αυτά στη γωνία είναι. Και αυτού του είδους οι παρέες. Πώς φτάνουμε στη ρίζα, δηλαδή, πώς μπορούμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος? Το σχολείο μπορεί, δεν ξέρω, εσείς, ο ψυχολόγος, ο μαθηματικός, δεν ξέρω ποιος, ή οι φίλοι, ο φίλος. Βλέπει ένα παιδί να κλείνεται στον εαυτό του με κάποια άλλη διαφορετική συμπεριφορά, να το πει στον καθηγητή ή καρφώνει το φίλο του?
2: Όχι. Αρχικά μία πρώτη παράμετρος είναι ότι αυτή η γενιά των παιδιών που μου αναφέρεται είναι η γενιά της πανδημίας. Μην το ξεχνάμε. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τη γενιά της πανδημίας. Δηλαδή παιδιά τα οποία 20 μήνες μείνανε κλεισμένα σε ένα σπίτι εκτός σχολείου. Αυτό δημιούργησε τεράστια ζητήματα και ψυχολογικά και μαθησιακά και κοινωνικοποίηση. Το δεύτερο που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι το σχολείο συνεχίζει να παραμείνει ένας σκοτεινός φάρος σε μια τόσο γκρίζα καθημερινότητα. Ευτυχώς που υπάρχει το σχολείο. Θα διαβεβαιώ ευτυχώς που υπάρχει το σχολείο. Με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες, γιατί εμείς το σχολείο είναι ο κατεξοχήν χώρος δημοκρατίας, κοινωνικοποίησης, διαλόγου. Θα διαβεβαιώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε βρει πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις και τις έχουμε φέρει στην επιφάνεια και έχουν σωθεί παιδιά. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι να μάθουμε να μιλάμε. Να μην θεωρούμε δεν με αφορά ο διπλανός ή η διπλανή μου, να μας αφορά. Άρα να μάθουμε να μιλάμε, να μιλάμε, να ανοίγουμε την καρδιά μας, να επικοινωνούμε, να προσπαθούμε να το δούμε το πρόβλημα και να μην το κρύβουμε κατά το χάλι. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και προφανώς δεν είναι το μοναδικό περιστατικό αυτό που μόλις συνέβη στην Ηλιούπολη. Σας θυμίζω ότι είχαμε και άλλα σοβαρά περιστατικά με τη χρονιά και με ένα κορίτσι στον Ισμό και με ένα παιδί στο Χαϊδάρι.
1: Και άλλα που μπορεί να μην έχουμε μάθει.
2: Και άλλα που μπορεί να μην έχουμε μάθει και άλλα που δεν έχονται στην επιφάνεια. Και δυστυχώς τα παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά σκληρά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή αν κάποιος υπάρχει μια αδυναμία, το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο το πρόβλημα. Ναι. Εγώ λοιπόν για να πάω στην ουσία. Η ουσία είναι ότι πρέπει επιτέλους η πολιτεία να καταλάβει ότι με τα ευχολόγια δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα. Εμείς λέγαμε το εξής. Χθες, όχι αύριο, χθες. Η εκπαιδευτική κοινότητα, οι γονείς, οι συλλογικότητες των γονέων και σοβαροί επιστήμονες, πέρα από τις πλατφόρμες του κυρίου Πιερακάκη και της κυρίας Ζαχαράκη, που δεν κάνουν τίποτα απολύτως, να μπούμε στην ουσία και να προσπαθήσουμε να βρούμε τέτοιους τρόπους, έτσι ώστε να μην ξανάχουμε τέτοια περιστατικά.
1: Και να είναι καλά τα παιδιά στο σχολείο, να είναι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κόρδη. 30 δευτερόλεπτα, αν θέλετε.
2: Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ας είναι στα κέντρα διασύ που διαπιστώνουν τέτοια ζητήματα, είναι τέτοια η αναμονή που πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να ανοιχνευτούν τα προβλήματα. Αυτό λέγεται επιτελικό κράτος. Αυτό. Και ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε για τέτοια περιστατικά.
1: Μακάρι να μην ξαναμιλήσουμε για τέτοια θέματα, για τέτοια περιστατικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορδί.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νεκτάριος Κορδής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΛΜΕ. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζί με 700.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 3.

0: sit and lose. All you tipping crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Σήμερα εκτάκτως θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Τη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Και μας βρίσκεται στα τηλέφωνα του σταθμού στο 210-3217-777. Και όπως κάθε μέρα περιμένω τα σχόλιά σας, ξέρετε εσείς, παρατηρήσεις, απόψεις, ιδέες, ό,τι θέλετε, στο 6985-87-0059. Λοιπόν, και τι δεν έχουμε σήμερα. Καταρχήν το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάει το απόγευμα στον χώρο της Χελέξπο και θα έχει ενδιαφέρον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμορφώνει ένα απόλυτα ελεγχόμενο κόμμα εν ώψη των εκλογών, είτε γίνουν νωρίτερα είτε γίνουν αργότερα, αλλά και της επόμενης ημέρας. Μέχρι το τέλος του μήνα όμως, ή έστω μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα κάνουν την εμφάνισή τους και τρία νέα κόμματα. Της Μαρίας Καριστιανού, του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα, που σίγουρα θα αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό. Κινητικότητα υπάρχει και στο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξιάς, που είναι και αυτοί κατακαιρματισμένοι, δεν είναι μόνο το δικό μας στρατόπεδο, αλλά και βεβαίως το στρατόπεδο της ευρύτερης αριστεράς. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να ζητούν τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας για να ξεκαθαριστούν οι σχέσεις με το πολιτικό φορέα που είναι και αυτός υπογέννηση. Έτσι ώστε να ξεκαθαριστούν και οι σχέσεις και θα έλεγα εγώ να ξεκαθαρίσουν και τη στάση τους. Εκ των πραγμάτων τίθεται, δεν είναι το λέμε εμείς, το λένε και οι ίδιοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, αν πιστέψουμε ειδικά σημερινές διαρροές. Το πόσοι και ποιοι θα μετακινηθούν, σε ποιο πλαίσιο, είναι πάντα ανοιχτό και μένει να το δούμε. Και μιας και είπαμε και για την κινητικότητα στην Νέα Αριστερά, αναφορικά με το κόμμα Τσίπρα, ένα θέμα είναι πως οι βουλευτές σκέφτονται να πάνε προς τα εκεί, εκτός από τον Αλέξη Χαρίτση που φέρεται να προτιμά τελικά το κόμμα Τσίπρα, ενώ δεχότανε και το πολιτικό φλερτ του Νίκο Ανδρουλάκη. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κι άλλοι είναι οι οποίοι ενώ θα προσχωρήσουν κατά μόνας διαπραγματεύονται σαν ομάδα. Κάτι που δεν είναι σίγουρο ότι αρέσει εκεί στην Αμαλίας. Αλλά για σήμερα όμως και για το επόμενο τριήμερο θα έλεγα ότι αυτό που κυριαρχεί είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ξεκινάει και εκείνο αρνητικά. Η βασική είδηση δεν είναι μια θετική αλλά αρνητική. Είναι ότι δεν θα παραστεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και βεβαίως δεν θα είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί και κυριολεκτικά. Σύμφωνα με τη φράση του ίδιου του Κώστα Καραμανλή. Θα περιμένουμε να δούμε και τι θέσεις θα πάρουν στις επόμενες ημέρες οι επίδοξοι Δελφίνοι. Αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό, δεν θα δούμε και μεγάλες εκρήξεις. Θα δούμε επιμέρους διαφοροποιήσεις, αλλά ίσως όχι από τους κορυφαίους, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αλλά από πιο χαμηλόβαθμους βουλευτές και κομματικά στελέχη που όντως δυσφορούν και δυσανασχετούν από την πορεία και την μορφή που δίνει στο κόμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν θα περιμένουμε και μεγάλα πράγματα και από τον Νίκο Δένδια, για τον οποίο ήδη υπάρχει μια φημολογία περί προσπάθειας από την ηγεσία υποβάθμισής του, και γι' αυτό δεν τον περιλαμβάνει το πρόγραμμα του συνεδρίου. Καλά, αυτό είναι αστείο φυσικά, και θα μιλήσει εφόσον θέλει ο Νίκος Δένδιας, αλλά η πληροφορία είναι ότι θα τον βάλουν Σάββατο απόγευμα, και δεν είναι η καλύτερη ώρα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από όσα έχω παρακολουθήσει, είναι μια ώρα που η αίθουσα, η μεγάλη σάλα, είναι σχεδόν άδεια, εκτός αν καταφέρει να την γεμίσει ο Υπουργός Αμήνης. Αλλά ο Νίκος Δένδιας, παρά τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί και το θόρυβο, δεν αναμένεται ούτε αυτή τη φορά να κάνει κάποια σημαντική κίνηση. Άλλωστε, μόλις μια εβδομάδα έχει περάσει από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, όπου δήλωσε την πίστη του πως η ισχυρή Ελλάδα μπορεί, να παραδώσει στις επόμενες γενιές το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από μια τέτοια τοποθέτηση, το να βγει μια εβδομάδα αργότερα και να έχει κάτι διαφορετικό, δύσκολο. Υπάρχει πάντα και αυτή η επιστολή των 10 πρώην υπουργών, βουλευτών, κομματικών στελεχών. Την έδωσαν στην δημοσιότητα χθες, ακριβώς για να υπογραμμίσουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η παλιά γνωστή, αλλά είναι ένα κόμμα μητσοτακικό και στην ουσία διασπασμένο. Άλλωστε, οι 10 αυτοί είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά θα προσπαθήσει να διαμορφώσει ένα πανηγυρικό κλίμα στο συνέδριο, και θα μιλήσει και θα εξηγήσει γιατί μια τρίτη τετραετία. Τώρα, αν καταφέρει να δώσει εικόνα ενότητας, είναι λίγο δύσκολο, καθώς είναι σαφές πως απουσιάζει ένα συνθετικό αφήγημα και ένα αντίστοιχο όραμα. Θα επιμείνει στην δύσκολη διεθνή συγκυρία, στις οικονομικές, γεωπολιτικές, ενεργειακές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. Θα προσπαθήσει να μεταθέσει την οικονομική κρίση και την ακρίβεια, που δεν λέει να την περιορίσει με τίποτα, στις συνέπειες του πολέμου. Ωστόσο, η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Τα γεγονότα είναι ενίοτε πεισματάρικα, και η πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει είναι ζωφερή. Οι ανισότητες έχουν προσλάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, ο κοινωνικός ιστός αποσυντίθεται, η ακρίβεια εντείνεται, το επίπεδο διαβίωσης της πλειονότητας συνεχίζει να μειώνεται, οι ίδιοι οι πολίτες πια σε πολύ μεγάλα ποσοστά εμφανίζονται απεσιόδοξοι. Όσο για την εξωτερική πολιτική, διασύρεται από το Ζελένσκι με τον ντρόν που ήταν εκτός χωρικών υδάτων, γίνεται η ουρά του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου και έχει ιτηθεί από τον Ερντογάν που τον περιορίζει σταδιακά στα 6 μίλια. Όσο για το εσωτερικό, συνεχίζουν να τον κυνηγούν τα σκάνδαλα των υποκλοπών του και του ΠΚΠ, αλλά σύντομα ξανά και των Τεμπών. Το μόνο που εξακολουθεί να λειτουργεί υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η απουσία μιας αξιόπιστης απειλητικής αντιπολίτευσης, και αυτό χάρη στον Νίκο Ανδρουλάκη, που εκ των πραγμάτων λειτουργεί διχαστικά για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και επιδιώκει αυτοδύναμα και αυτόνομα την δεύτερη θέση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, πρέσβης επί τιμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αϊφαντή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουτζάνη. Καλησπέρα στους ακροατές του κόκκινου.
0: Θα ξεκινήσουμε να σας ζητήσω ένα σχόλιο με το τι γίνεται στο Ιράν, μιας και έχετε διατελέσει πρέσβης στο Ιράν. Ήταν το τελευταίο σας πόστο?
1: Όχι, το προτελευταίο.
0: Το προτελευταίο. Άρα πάντως θα ξεγνωρίζετε πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα, και επειδή έχει εξέλιξη δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω ένα σχόλιο για αυτά.
1: Κύριε Κουτζάνη, η προσπάθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ να αλλάξουν καθεστώς και να διαμελήσουν το κράτος έχει αποτύχει. Υπ' αυτήν την έννοια ότι δεν πέτυχαν οι σκοποί των δύο μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και υπερδύναμη. Υπ' αυτή την έννοια και μόνο, το Ιράν έχει νικήσει σε αυτή την αντιπαράθεση μέχρι στιγμής. Δεν διαφαίνεται ότι με ένα νέο κύκλο πληγμάτων μπορούν να αλλάξουν το καθεστώς και εν πάση περιπτώσει να επιβάλλουν τη θέλησή τους στην Τεχεράνη. Αυτό είναι σαφές. Mm. Παλεύουμε λοιπόν τώρα, παλεύει ο πρόεδρος Τραμπ να απεμπλακεί και να απεμπλέξει όλη την δυτική οικονομία από τις συνέπειες του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, και το Ισραήλ παλεύει για τον αντίθετη κατεύθυνση, να διατηρηθεί ένας αέναος πόλεμος. Μάλιστα. Σε αυτή την φάση είμαστε.
0: Θα έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση και με τα όσα συνέβησαν στην Κίνα, προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω με το επαγγελματικό μάτι, δεν το βλέπω με το δημοσιογραφικό. Θα ήταν αδύνατον να συναντηθούν και να πούν ότι δεν συνομίλησαν για την Κίνα, είναι αμήν ανακοινώσουν. Από την αμερικανική πλευρά έχουμε από τις εκμυστηριεύσεις του πρόεδρου Τραμπ ότι οι Κινέζοι του είπαν ότι δεν θα δώσουν όπλα στο Ιράν και ότι θα το πιέσουν, θα το συστήσουν να ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Δεν βλέπω ότι η Κίνα θα αναλάβει μια δραματική πρωτοβουλία και πραγματικά θα εκβιάσει το Ιράν για να επιτρέψει μια ευπρόσωπη απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Περσικό κόλπο. Ξέρει ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αργότερα ή ανεχομένως πιο γρήγορα θα αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή θα ανοίξουν τα στενά. Και ότι μετά η Κίνα θα έχει πολύ καλύτερη διπλωματική θέση έναντι όλων των κρατών του Περσικού κόλπου, του Ιράν και των Αραβικών κρατών. Nice. Συνεπώς δεν βλέπω για ποιο λόγο η Κίνα θα έσπευε να γλιτώσει τους Αμερικανούς από μια ταπείνωση η οποία είναι συνέπεια των δικών τους πράξεων. Δεν προέρχεται από κινέζικες ενέργειες. Αυτοί άρχισαν έναν πόλεμο που δεν πήγε κατά το προβλεπόμενο.
0: Μάλιστα. Οπότε να περάσουμε και στα δικά μας. Βλέπουμε μια αλλαγή στάσης του Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά, κυρία Αϊφαντή. Είδαμε μετά από καιρό παραβάσεις του εναρίου χώρου και αερομαχίες ή αναχαιτήσεις, όπως τις πούμε. Είδαμε παρενόχληση ξανά του ερευνητικού και είδαμε και κυρίως την πρόκληση με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Σηματοδοτούν κάτι αυτά?
1: Νομίζω πως ναι. Το γεγονός ότι η Τουρκία νομοθετεί στο τουρκικό κοινοβούλιο για τη δική μας επικράτεια, νομίζω ότι θα πρέπει να μας λέει, το μήνυμα είναι προς εμάς ότι βάζουν τα νομικά ψημίθια, το νομικό μακιγιάζ για να ντύσουν τις απαιτήσεις τους, τις οποίες θα προβάλλουν με στρατιωτικά μέσα. Αυτό είναι, δηλαδή ότι η περίοδος των ήρεμων
0: νερών
1: σχέσεων με των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και τα λοιπά, που δεν ήσαν ποτέ ήρεμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η ανάπαυλα τελειώνει, η Τουρκία επανέρχεται στην παλαιότερη δοκιμασμένη πολιτική των προκλήσεων, του εκφοβισμού, για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρεί πρώτον ότι αυτή η πολιτική είναι δοκιμασμένη, θα της αποφέρει ωφέλη, πιστεύει ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα και ιδίως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αντιπαρατεθεί επί του πεδίου. Αυτή είναι η εκτίμηση των Τούρκων, με αυτή την εκτίμηση κάνουν την στροφή πολιτικής, και από την άλλη πλευρά έχουν πολύ ισχυρούς λόγους να το κάνουν, διότι βλέπουν ότι ό,τι πρόκειται να διαμορφωθεί, όποιο modus vivendi διαμορφωθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν και λοιπά κράτη στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία δεν μετέχει ενεργά. Έχει βγει στο περιθώριο. Με επιλογή κυρίως των Ιρανών, αλλά και των Αμερικανών. Συνεπώς θεωρούν οι Τούρκοι, επειδή βλέπουν, ιδίως το κόμμα του Ερντογάν θεωρεί ότι η αναμέτρηση με το Ισραήλ και η αντιπαλότητα με το Ισραήλ προσλαμβάνει διαστάσεις στρατηγικές, ότι είναι μια σύγκρουση στρατηγική για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην περιοχή, σπέβδει η Τουρκία, τώρα που το Ισραήλ είναι απασχολημένο αλλού, να ξεμπλέξει με το αγκάθι που λέγεται Ελλάδα στα πλευρά της, και το οποίο οι Τούρκοι θεωρούν ότι υποκινείται η ελληνική συμπεριφορά από το Ισραήλ. Δηλαδή όλες μας τις ενέργειες, δηλαδή ποιες ενέργειες, αυτό το χαλταξικό σχεδιασμό, κάποιες συμφωνίες για αγορές οπλικών συστημάτων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα, δεν έχουν υλοποιηθεί, δηλαδή δεν έχουν φτάσει τα οπλικά συστήματα. Λένε λοιπόν οι Τούρκοι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε υπεροπλία να τελειώνουμε με τους Έλληνες, να επιβάλλουμε ένα καθεστώς στο Αιγαίο, ώστε να είμαστε μετά απερίσπαστοι όταν το Ισραήλ ρυθμίσει τις άλλες υποθέσεις και μέσω Συρίας στραφεί απέναντι στην Άγκυρα.
0: Και τη δική μας την απάντηση, πώς την εκτιμάτε μέχρι στιγμής?
1: Άρα, η δική μας απάντηση καθορίζεται με εκλογικά κριτήρια. Δεν έχει η κυβέρνηση το στομάχι και δεν έχει κάνει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει την Τουρκία επί του πεδίου. Δηλαδή, όταν η Τουρκία βάζει τον νομικό αρμό στις διεκδικήσεις της, θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να αναπτύξουμε στην περιοχή εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα απέτρεπαν την Τουρκία να επιχειρήσει με στρατιωτικά μέσα να προβάλλει τις όποιες διεκδικήσεις. Αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμη. Ο ελληνικός λαός νομίζει ότι έχουμε αγοράσει F-35, ότι έχουμε αγοράσει Μπελαρά. Μία μόνο έχουμε αγοράσει και ακόμα επιχειρησιακά δεν ξέρουμε πόσο έτοιμη είναι.
0: Ναι, είναι εκείνη που την είχαμε στείλει. Ο Κίμωνας, δεν είναι που τον στείλαμε και στην Κύπρο.
1: Ο Κίμωνας. Ναι. Αλλά ο κόσμος νομίζει ότι έχουμε 56. Λοιπόν, και αυτό το καλλιεργεί η κυβέρνηση, έτσι.
0: Δεν έχουμε. Θα έχουμε όμως σύντομα, αφού τις έχουμε πληρώσει ή έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε.
1: Το σύντομα δεν είναι τώρα. Και το σύντομα είναι το λιγότερο ένα χρόνο από, σε ένα χρόνο από τώρα. Ναι. Τώρα η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει τις ενέργειες. Το άλλο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να κηρύξουμε, να επεκτείνουμε, να στήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ώστε όταν το πράγμα αυτό πάει σε μια πολιτική διαπραγμάτευση αργότερα, να ξεκινάμε από καλύτερες βάσεις. Και αυτό το έχει κυριολεκτικά ξεπουλήσει η κυβέρνηση και χρησιμοποιώ τον όρο με πλήρη συνείδηση. Θυμάστε την αντίδραση Γεραπετρίτη,
0: ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια. Αυτό ήταν η δήλωση του Γιώργου
1: Γεραπετρίτη.
0: Ναι, αλλά
1: δεν μας λέει από πού τα μετράει. Μήπως τα μετράει από το Μαξίμου, γιατί δεν βγαίνουν δεν συνέγιναν τα μετράει.
0: Πάντως αυτή ήταν η δήλωσή του όταν ήταν ακόμα υπουργός επικρατείας και μετά από αυτή τη δήλωση τον αναβάθμισε ο πρωθυπουργός και τον έκανε και υπουργό εξωτερικών.
1: Δεν ήταν τυχαίο ότι βγήκε και το είπε, γιατί τότε ήταν στο μέσο μιας κρίσης και οι στρατιωτικοί με τον άβαρχο Λιμπέρι είχαν αρχίσει να αυτονομούνται αντιμετωπίζοντας επί του πεδίου έναν αντίπαλο και δεν θα ήθελαν να φορτωθούν αυτοί μια δυσμενή κατάληξη. Δηλαδή να βγει η κυβέρνηση και να επαναλάβει αυτό που είχε πει παλαιότερα ο Θεόδωρος Πάγκαλος, τι στρατά, τι δεν το λέω το υπόλοιπο, καταλαβαίνουν οι ακρότες. Λοιπόν, και τότε θυμάστε ότι είχε επιχειρήσει μια τουρκική φρεγάτα από τις πιο νέες που είχαν οι Τουρκοί να εμβολήσει τη δική μας. Και ο πλήρχος εκείνος την είχε πληρώσει, είχε αποφύγει τον εμβολισμό και την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Ναι. Και είχε βγει ο κάθιδρος ο πρωθυπουργός στην τηλεόραση να πει ότι δεν σημαίνει τίποτα, ένα ατύχημα ήταν, δεν εννοούμε τίποτα κτλ. Δηλαδή είναι σαφές, για να το πούμε με πολιτικούς όρους, η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να προασπίσει την εθνική κυριαρχία. Η εθνική κυριαρχία είναι το σύνολο των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν είναι ένα πράγμα η κυριαρχία και άλλο πράγμα και άλλο όσπριο τα κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι ένα ενιαίο πράγμα, μία δέσμη. Την κυριαρχία τη συγκροτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, κύριε Κουτσάνη. Αυτά λοιπόν δεν τα προασπίζει η κυβέρνηση, δεν έχει κανένα λόγο, ούτε θέλει αυτές τις τρέλες για αύξηση των χωρικών υδάτων. Προχωράει τη χώρα σε μία πορεία φιλανδοποίησης έναντι της Τουρκίας, και αν η Τουρκία φτάσει στο σημείο να πετύσει στεριά, δηλαδή γη και νησιά, δεν βλέπουμε, αδερφέ.
0: Μάλιστα. Τον επειδή μαζεύει ο χρόνος, να πω ότι εσείς είσαστε και σε επαφή με τον Αντώνη Σαμαρά για το κόμμα το οποίο θα το δούμε σύντομα.
1: Έχω υπογράψει ένα κείμενο μαζί με 90 άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι από όλο το πολιτικό φάσμα και έχουν όλες τις ιδιότητες, και στρατιωτικοί και διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες, και ζητάμε από τον πρώην Πρωθυπουργό να ενεργοποιηθεί για να απαλλάξει τη χώρα από το καθεστώς Μητσοτάκη. Θεωρούμε ότι είναι ο πλέον τελεσφόρος αυτός που μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, αυτό έγινε πέρυσι. Έκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι.
1: Έκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προβληματίζεται για το πότε θα εκδηλώσει αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για λογαριασμό του. Η δική μου θέση είναι, όταν το κάνει, να είμαι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύω ότι έχει την πρόθεση να προασπίσει την εθνική κυριαρχία πάνω απ' όλα, όχι μόνο την εθνική κυριαρχία, αλλά μια σειρά δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία βλέπουμε που έχουν καταντήσει, με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια σειρά από οικονομικά, το οικονομικό μας χάλι. Όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν έχει πρόθεση να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ίσα ίδια μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση, και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα και ταυτόχρονα θα υπερασπίσει και το μείζον ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, γιατί όλα αυτά δεν είναι εν κενό. Θα πρέπει να λυθούν με τον Α ή τον Β τρόπο, να αντιμετωπιστούν έτσι ή αλλιώς υπό την πίεση ξένων δυνάμεων.
0: Μάλιστα.
1: Της Τουρκίας εν προκειμένου.
0: Κύριε Αϊφαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Γι' αυτό είπα, για να είναι και η γνωστή η ταυτότητά σας, ότι είσαστε κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Οψέπονται το κάνει το κόμμα. Αν και οι δικές μου πληροφορίες λέει ότι σύντομα θα γίνει και αυτό. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή, με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο κόκκινο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Έχουμε λοιπόν, είπαμε, και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αλλά έχουμε και κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή νομίζω ότι έχω τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε κύριε Κουτζάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ναι. Θα σας ρωτούσα, βλέπετε μια αλλαγή στάσης του Ερντογάν και πώς την αξιολογείτε?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες αφήνει η ίδια η τουρκική κυβέρνηση να διαρρεύσουν, δεν έχουμε δει δηλαδή κείμενο σχεδίου νόμου, πρόκειται να κατατεθεί ένα σχέδιο νόμου τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες και να ψηφιστεί στις αρχές Ιουνίου, το οποίο από ό,τι λένε τουλάχιστον θα βασίζεται στα εξής σημεία. Πρώτο σημείο, ότι τα νησιά, εάν βρίσκονται σε απόσταση έως 200 μίλια από υπηρετικές ακτές, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Επομένως, τα νησιά του Αιγαίου, η οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο θα πρέπει να γίνει ακριβώς στη μέση, γιατί εκεί συναντιούνται οι υπηρετικές ακτές Ελλάδος και Τουρκίας. Τα νησιά είναι σαν μην υπάρχουν. Με την ίδια λογική και η Κύπρος δεν έχει δική της σφαλοκρηπίδα, γιατί είναι και αυτή νησί. Σημείο δεύτερο, οι Τούρκοι φέρνουν ένα θεσμό της συνορεύουσα ζώνης, που δεν τον ανέφεραν ποτέ ως τότε, και νομίζω ότι φοβούνται ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε συνορεύουσα ζώνη. Η συνορεύουσα ζώνη είναι μια ζώνη δίπλα στα χωρικά ύδατα, που μπορεί κάποιος να ελέγχει τι γίνεται για λόγους παραβιάσεως της μεταναστευτικής νομοθεσίας, της τελωνιακής νομοθεσίας.

0: Όπως λέει και εδώ ο αναγνώστης μας, μια κρύο, μια ζέστη όμως. Γιατί αφήνουμε πίσω τα ήρεμα ύδατα στο Αιγαίο.
1: Θα έρθω πίσω αυτά. Να πω όμως τι συνιστά αυτό το πράγμα, γιατί είναι σοβαρό. Εδώ έχουμε μια ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή, τίποτα από αυτά που μας λένε οι Τούρκοι δεν είναι καινούριο. Τα ακούμε δεκαετίες τώρα. Mm. Εάν όμως αυτό πάρει τη μορφή νόμου, κλείνει την πόρτα για διαπραγμάτευση. Γιατί όταν θα πας να μιλάς με τους Τούρκους και να τους λες, ξέρετε, διεκδικείτε την υφαλοκρηπία της Γάβδου. Βάσει του διεθνούς δικαίου όμως, δεν έχετε γεωγραφική γειτονίαση με τη Γάβδο, άρα αυτό που λέτε είναι λάθος. Οι Τούρκοι θα σου απαντούν σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά εμείς εφαρμόζουμε νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και επίσης, άμα τους πεις άλλαξε το νόμο, θα σου πούνε, δεν μπορεί να αλλάξει το Τουρκική Βουλία ο νόμος, δεν έχουμε την πλειοψηφία, άρα είναι ένα σημαντικότατο θεσμικό βήμα προς τα πίσω. Τώρα, αν παραβιάζει τη λογική των ήρεμων νερών, αυτό, τα ήρεμα νερά, αφορούν στο πεδίο την κατάσταση. Εάν δηλαδή η Τουρκία δεν επιχειρήσει να εφαρμόσει αυτό το νόμο στο πεδίο, τα ήρεμα νερά θα συνεχιστούν. Εάν προσπαθήσει να εφαρμόσει το πεδίο, τα ήρεμα νερά θα σταματήσουν εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, αν και κατά καιρούς
1: από αυτό που έγινε, ας πούμε,
0: πεδίο,
1: με το καλώδιο...
0: Στο πεδίο ασκεί, κάνει προκλήσεις, ακριβώς, το καλώδιο.
1: Ναι, δείχνουν ότι δεν έχει πολύ διατεθειμένη πολλές φορές να το τήρησε.
0: Νομίζω ότι αν συνεχίζαμε και εμείς θα είχαμε εκεί πέρα θερμό επεισόδιο. Βλέπετε μέσα από αυτό.
1: Όχι, το καινούργιο... έφυγε όταν τώρα που έγινε.
0: Όχι
1: με
0: το πρόσφατο, εννοώ παλιότερο, στην Κάσο το μεγάλο.
1: Ναι, ήταν αυτός ο λόγος, πιστεύω, που η κυβέρνηση απέφυγε σε εκείνη τη φάση να το προχωρήσει. Πιστεύω θα το έλεγε με ειρηνικό τρόπο, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο δυνατόν. Οπότε γι' αυτό το λόγο είχε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός το Μάρτιο πέρσι ότι θα προχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά μετά έμπλεξε στη διαμάχη μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, την αχρίαστη αυτή η διαμάχη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ο εκπρόσωπος της Κύπρου είχε πει ότι δεν είναι θέμα αυτό, είναι ότι υποχωρήσαμε στις τουρκικές απειλές. Το είχε πει καθαρά, αλλά... δηλαδή απερίφρασα. Τι άλλο να πει, επίσημος φορέα. Εκπρόσωπος επίσημος φορέα είναι.
1: Ναι. Και... Το είχε πει ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έλεγε ότι το έργο δεν πρέπει να γίνει γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρηματοδοτεί με 657 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει 657 εκατομμύρια ευρώ και ο συγκεκριμένος ξέρει καλύτερα τι γίνεται.
0: Πάντως, σημασία έχει ότι δεν προχώρησε μέχρι στιγμής τουλάχιστον και δεν ξέρω αν είναι αυτές τις μέρες εδώ ο κύριος Χριστοδουλίδης. Θα ήθελα να ακούσω, για παράδειγμα, μια δήλωση από τους δύο αρχηγούς ότι ναι, θα συνεχιστεί το έργο.
1: Κατατέθηκε κοινή επιστολή από τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Κύπριο ομολογό του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία ζητούν, αυτό έγινε πριν από 5 μέρες, ζητούν να αναλάβει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο ΑΔΜΙΕ, για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Αυτό έγινε πριν 5 μέρες.
0: Καλά, εγώ θα περιμένω να το δω να προχωρά. Διαφορετικά θα νομίζω ότι όλα αυτά είναι διαδικαστικά για να αναιρέσουν το πολιτικό που δεν το έχουν.
1: Αυτό το τελευταίο δεν είναι διαδικαστικό, διότι όντως ο ΑΔΜΙΕ πρέπει να αναλάβει το έργο. Αυτό είχε ξεκινήσει το 2013 και υπήρχε άλλος εργολάβος τότε, άλλος είχε αναλάβει το έργο.
0: Καμία αντίρρηση. Απλά το ξέρετε πολύ καλά ότι προκειμένου να αποφύγουμε ενδεχόμενη πάλι πρόκληση από την Τουρκία, θα πρέπει να στείλουμε και τις φρεγάτες για να προστατεύουν την πόντιση του καλωδίου. Διαφορετικά δεν θα προχωρήσει.
1: Έγινε πριν από 3 ημέρες με τον Αδρία και μια τουρκική πυραυλάκα του.
0: Ναι, η οποία ζήτησε να σταματήσει από εκεί το αντίστοιχο έργο.
1: Θα το δούμε. Πάντως εδώ είμαστε και θα το δούμε.
0: Ναι, ναι, καμία αντίρρηση. Φυσικά βγάλαμε άκρη με το drone τελικά. Και αν ήταν
1: θα πάρουμε τις ενστάσεις σας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Απολύτως.
0: Ναι.
1: Τις αντιλαμβάνομαι απολύτως. Αλλά σας λέω ότι η πρόθεση είναι να προχωρήσει και θεωρώ ότι τώρα έχει μπει, δηλαδή, εάν λυθεί για το θέμα με τον ΑΔΜΙΕ, πρέπει να προχωρήσει. Θα το δούμε.
0: Ναι, και όλο αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική και της Τουρκίας, την περιγράψατε πολύ καλά. Έχει ενδιαφέρον και πώς αν θα την επεκτείνει στο πεδίο, εσείς πάλι το είπατε, και πώς θα την αντιμετωπίσει πια στο πεδίο και η ελληνική κυβέρνηση.
1: Για να πάμε δηλαδή και στο τελικό. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες οι παραβάσεις των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας πάνω από το Αιγαίο, και μάλιστα είχαμε και 2 οπλισμένα F-16 τουρκικά

0: Προχθές.
1: Είναι προχθές. Mm. Είναι ενδιαφέρον, δεν έχουμε κάνει παραβίαση του ελληνικού ενέργου χώρου. Ας το κρατήσουμε. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν αύριο το πρωί.
0: Mm.
1: Αλλά είναι πολύ πιο προσεκτική σε αυτό το θέμα. Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Ναι, και αυτό είναι τελικά... Το καταλήξαμε ότι το ουκρανικό ντρόουν ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Δεν είναι αυτό το μείζον, κατά τη γνώμη μου. Το μείζον είναι ότι δύο είναι τα προβλήματα. Το ένα είναι ότι αυτό το πλοιάριο που ήταν εκεί πέρα θα δημιουργήσει προβλήματα στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, που είναι βασικός κανόνας στο διεθνές δίκαιο η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Και το δεύτερο, ότι πήγαινε να μεταφέρει τον πόλεμο από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιόνιο ειδικά.
0: Ναι,
1: πράγμα το οποίο είναι εξίσου απαράδεκτο, όπως και το πρώτο.
0: Αυτό είναι ένα οπλισμένο ντρόουν. Θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Είναι πολεμικό μέσο. Είναι πολεμικό μέσο δηλαδή αυτό. Δεν είναι απλά ότι πέρασε μια βάρκα. Έτσι.
1: Αν μου επιτρέπετε, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ένα πλοιάριο μήκους 4 μέτρων. Χαμηλό, δεν έχει μεγάλο στίγμα.
0: Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά.
1: Το οποίο το βρήκανε ψαράδες και το σύρανε μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν το ξέρω με τα βεβαιότητας. Αλλά πιστέψτε με, εάν ήταν σε θέση να το καθοδηγήσει εκείνος ο οποίος το ήλεγχε ηλεκτρονικά,
0: φυσικά δεν θα το άφηνε,
1: να το τραβήξουν με ένα σκηνί να το βγάλουν έξω.
0: Ναι, ίσως είναι καλύτερα που
1: αλλά
0: δεν μπόρεσε.
1: Είχε πρόβλημα.
0: Ίσως είναι καλύτερα που είχε πρόβλημα και δεν μπόρεσε να το ελέγξει, γιατί δεν είχαμε καμία έκρηξη, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, θα μπορούσε να γίνει έκρηξη, θα μπορούσε να γίνει έκρηξη. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι δεν ξέρουμε πού ακριβώς ήταν αυτή τη στιγμή. Ή που πήγαινε.
0: Από πού ξεκίνησε ενδεχομένως και ποιος το κατήφθηνε. Αλλά ξέραμε ότι ήταν στη Λευκάδα. Δεν ήταν εκτός των χωρικών μας υδάτων. Έτσι.
1: Μα δεν είναι εκεί το μείζον.
0: Είδα ότι η κυβέρνηση... ναι.
1: Γιατί είναι μείζον να είναι εκτός χωρικών υδάτων.
0: Όχι.
1: Ή εντός χωρικών υδάτων.
0: Γιατί δεν μπορεί ο Υπουργός Αμήνης να μην ξέρει πού είναι το ντρόουν. Και να βγαίνει να κάνει επίσημη δήλωση από επίσημο φόρουμ λέγοντας ότι ήταν έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, της Ελλάδας.
1: Με συγχωρείτε.
0: Δεν γνώριζε.
1: Επιμένω. Δεν είναι αυτό το σοβαρό. Ας σταθούμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτό το πράγμα πήγε να μεταφέρει τον πόλεμο από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είτε τον έφερνε εντός χωρικών υδάτων είτε εκτός. Το πρόβλημα είναι να μεταφέρει τον πόλεμο σε μια άλλη περιοχή. Τι ήταν το μείζον.
0: Ναι, συμφωνούμε, αλλά το αν είναι και ελληνική η περιοχή δεν έχει σημασία.
1: Αν μπήκε στην περιοχή στα ελληνικά χωρικά ύδατα επί τούτου ή κατά λάθος, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Αλλά το ότι δεν ήταν επιχειρησιακά ικανό να χτυπήσει, αυτό το ξέρουμε, γι' αυτό και το σύρανε οι ψαράδες.
0: Καμιά αντίρρηση.
1: Το πρόβλημα είναι είτε χτυπούσε εντός χωρικών υδάτων είτε λίγο έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, πάει να μεταφέρει ένα πόλεμο από άλλη περιοχή στην περιοχή μας και να δημιουργήσει και προβλήματα στην ελευθερία της ναυσιπλοείας. Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Ακριβώς και γι' αυτό και εγώ συμφωνώ.
1: Νομίζω.
0: Τουλάχιστον το ελάχιστο περιμένουμε να ξέρουμε πού ακριβώς είναι. Τέλος πάντων. Θέλω όμως να σας ρωτήσω και για το συνέδριο. Ξεκινάει σήμερα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο δίχως όχι μόνο τον Αντώνη Σαμαρά που έχει διαγραφεί κυριολεκτικά όπως θα έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και δίχως τον Κώστα Καραμαλή που ο ίδιος είπε, είναι δική του η δήλωση, έχει διαγραφεί μεταφορικά. Δεν είναι καλή η εικόνα.
1: Καλό θα ήταν να είναι οι δύο πρωθυπουργοί, αλλά εντάξει, αυτές είναι οι επιλογές, τι να κάνουμε, προχωράμε.
0: Ναι, στερεί κάτι από την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών που τέλος πάντων έχουν ταυτιστεί διαχρονικά να εκφράζουν την λαϊκή δεξιά ή την ψυχή της παράταξης και του κόμματος.
1: Είναι κάτι κακό, καλό θα ήταν να είναι μέσα. Αλλά θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζεται και από τους βουλευτές της, οι οποίοι ανήκουν σε κάθε εντός εισαγωγικών φυλή της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα μεγάλο κόμμα. Καλό θα ήταν να είναι. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καλό που δεν είναι, κακό που δεν είναι. Αλλά, εντάξει, δεν είναι και το τέλος του κόσμου.
0: Ευτυχώς όχι. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Και σίγουρα ο κόσμος δεν ταυτίζεται και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω.
1: Είναι ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Το μεγαλύτερο τμήμα του κόσμου δεν ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν το πλειοψηφικό
0: ελληνικού κόσμου. Εννοείται του ελληνικού κόσμου, αλλά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το 22% σας δείχνουν.
1: Εντάξει, αυτό εγώ μιλάω για την κάλπη, γιατί με τις δημοσκοπήσεις πάλι πρώτο κόμμα βγαίνει, αλλά δεν είναι το κρίσιμο αυτό. Το κρίσιμο είναι ότι ψηφίζει ο ελληνικός λαός στην κάλπη.
0: Ναι. Σε ποια κάλπη?
1: Εκείνο που κράτησε.
0: Στην τελευταία κάλπη 28% κάλπη είχε στις ευρωεκλογές.
1: Συμφωνώ. Γι' αυτό σας είπα λοιπόν ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν στηρίζει την Δημοκρατία, αλλά στο σύστημα που έχουμε στις εκλογές του 23 την ψήφισε.
0: Ναι.
1: Και με βάση το σύστημα που έχουμε βγήκε. Για μένα
0: και κανείς δεν αμφισβητεί την τυπική νομιμότητα μέχρι τις εκλογές, έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Την ουσιαστική νομιμότητα.
0: Ναι.
1: Και την ουσιαστική νομιμότητα. Επιτρέψτε μου, κύριε Μπιτζάνη.
0: Την ουσιαστική νομιμότητα εσείς φυσικά και δεν θα την αμφισβητήσετε, αλλά με όλα αυτά τα σκάνδαλα και τις παραμάσεις και τις αυτές που καταγγέλει ακόμη και ο νομικός κόσμος, μπορώ να την αμφισβητώ εγώ?
1: Την ουσιαστική νομιμότητα να κυβερνήσει τη χώρα?
0: Όχι, όχι, προς Θεού. Σαν ουσιαστική νομιμότητα εννοούμε την ευρύτερη συνένεση που μπορεί να έχει ή να μην έχει και στις επιμέρους ενέργειες τις οποίες κάνει. Δεν θα αμφισβητήσουμε το αποτέλεσμα των εκλογών μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές. Απλά εγώ αυτό το λέω τυπική νομιμότητα. Η ουσιαστική νομιμότητα σαν και έννοια του συνταγματικού δικαίου είναι ευρύτερη. Έχει να κάνει με την συνένεση.
1: Εντάξει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι κακό το κλίμα και αυτό δεν αφορά μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε όλη αυτή η ηθικολογία πώς βγαίνει και σκάει μερικές φορές.
0: Εννοείται την χθεσινή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολύ σκληρή αντιπαράθεση ήταν αυτή.
1: Ναι, και το γεγονός ότι το Πασόκ έχει επιλέξει την ηθικολογία. Ξέρετε, όταν βάζεις την ηθικολογία στην πολιτική, κάπου θα πέσεις και ο ίδιος μέσα. Βγαίνεις, μιλάς για τους κουμπάρους. Τσακ, σου σκάει και ένας δικός σου κουμπάρος και είναι μέσα στη φυλακή. Μετά πιάνεις και λες για τους λογιστές που κάνανε εγκλήματα, που δεν κατέθεσαν σωστά τα χαρτιά των αγροτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Και σου σκάει ένας λογιστής ο οποίος έχει ξεχάσει να βάλει 1 εκατομμύριο. Το οποίο το έχεις δηλωμένο, διευκρινίζω. Δεν είναι ότι το έβγαλες κρυφά. Το ξέχασε. Αλλά εσύ έχεις, για ηθικούς λόγους, έχεις δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα πιο πριν για τους λογιστές που δεν δήλωσαν για τους αγρότες, ξέχασαν να το δηλώσουν εγκαίρως ή κτλ. Κτλ. Και εσύ έχεις δημιουργήσει θέμα γύρω από αυτό. Αυτή είναι η ηθικολογία.
0: Εντάξει, πάντως το ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε δομή εγκληματικής οργάνωσης, δεν το είπε το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαία Εισαγγελέα το είπε. Στην πρώτη δικογραφία πέρσι τον Ιούνιο.
1: Έτσι, ναι, ναι, λοιπόν, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολλές.
0: Τι να κάνουν δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μην επιμείνουν, να μην ζητήσουν διαλεύκανση, απόδοση ευθυνών και οτιδήποτε άλλο? Δεν θα είχαμε πολιτικό σύστημα και δεν θα είχαμε αντιπολίτευση τότε.
1: Όχι, όχι. Η αντιπολίτευση πρέπει να διακρίνεται από σοβαρότητα. Όταν βλέπεις, παραδείγματι, στέλνει η Ευρωπαία Εισαγγελέα στη Βουλή έναν βουλευτή, ο οποίος έλαβε από πολίτη της περιοχής του ένα μήνυμα που του λέει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο με κόψανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το προωθεί με email στο Υπουργείο. Εσύ το βάζεις στον ίδιο κουβά που βάζεις και το φραπέ και το χασάπι. Αυτή είναι η ηθικολογία.
0: Ναι,
1: είναι
0: αυτό είναι επιμέρους. Το, όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως που επιμένατε στο ποιο είναι το επιμέρους σε σχέση με τον τρόνο, θα σας πω και εγώ, το μείζον είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Όχι, ότι... όχι, όχι. Αν μου επιτρέπετε, πού καταλήγεις στο τέλος? Αυτή είναι η ηθικολογία που σας λέω. Καταλήγεις σε μια ηθικολογία η οποία δεν έχει ούτε αρχή ούτε μέση ούτε,
0: ναι,
1: ούτε
0: τώρα...
1: τέλος. Κάποιο σημείο θα πέσει.
0: Εδώ πέρα θα με υποχρεώσετε να υπερασπιστώ τον πρόεδρο του Πασό και να σας πω ότι δηλαδή πού είναι το μεμπτό. Το ότι σύνομα είχε ένα ακίνητο και μέσα από έναν κανονικό διαγωνισμό το μίσθωσε στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή τι να κάνουν, να μην το κάνουν αυτό οι πολιτικοί.
1: Το μεμπτό.
0: Δηλαδή μην πιάσουμε τα θέματα των ακινήτων και πώς κινούνται.
1: Όχι, δεν μπορώ, μιλάω για θέματα ακινήτων. Εγώ σας μίλησα για κουμπάρο, που ήταν και ένας κουμπάρος, κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αλλά η χθεσινή αντιπαράθεση αφορούσε το ακίνητο.
1: Και σας μίλησα και έναν λογιστή, ο οποίος ξέχασε 1 εκατομμύριο να δηλώσει.
0: Ναι.
1: Την ώρα που οι αγρότες που θα παίρνανε 3-4.000 ευρώ, χάνανε τα 3-4 χιλιαρικά τους, γιατί ο λογιστής τους έκανε λάθος.
0: Άρα για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν το ξέρω το θέμα και δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Μάλιστα.
1: Ακούω τη διαμάχη, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Ναι, εντάξει, αυτή η διαμάχη δεν είναι και τόσο καλή, αλλά δείχνει ενδεχομένως και το πώς θα εξελιχθεί η πολιτική αντιπαράθεση στο προσεχές διάστημα. Θα έχουμε πρόεδρες εκλογές, κύριε Συρίγο. Ετοιμάζεστε εσείς, τέλος πάντων.
1: Εγώ ως βουλευτής και μη υπουργός, ο μοναδικός βουλευτής της Α' Αθηνών που δεν είναι υπουργός ή πρόεδρος βουλής, εκ των πραγμάτων είμαι σε μια διαρκή φάση επαφής με τους πολίτες της Α' Αθηνών.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνω δηλαδή κάτι ιδιαίτερα διαφορετικό.
0: Δεν θα σας ρωτούσα εάν δεν υπήρχε η φράση του Πρωθυπουργού στην τελευταία σας κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως επίσης και κάποιος...
1: για να μας πειράξει.
0: Α, εντάξει, αλλά ξέρετε, είναι από τα δύσκολα
1: ας
0: θέματα.
1: Ας πάρουμε και τις περιπτώσεις του χιούμορ μερικές φορές.
0: Να κλείσω με ένα τελευταίο που, εντάξει, το βλέπετε κι εσείς. Βλέπετε να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και πώς το εκτιμάτε? Θα είναι απειλή για τον δεξιό χώρο, δηλαδή εδώ πέρα ποια είναι η συζήτηση, ότι ποιος θα είναι ο φορέας που θα εκφράσει τον ευρύτερο δεξιό κέντρο δεξιό χώρο? Θα συνεχίσει να είναι η Νέα Δημοκρατία ή θα είναι ένα νέο κόμμα?
1: Νομίζω, καταρχήν δεν ξέρω αν ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει όντως σε κόμμα ή όχι. Θα το δούμε, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Αν θα φτιάξει όμως κόμμα, σαφώς θα πάρει και ένα ποσοστό, θα δίνω μικρό, αλλά θα πάρει ένα ποσοστό ανθρώπων που θα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Καλώς.
1: Και το ερώτημα για μένα είναι όχι τόσο τι θα κάνει, γιατί προβλέπω ότι θα έχουμε δύο γύρους εκλογών. Πώς θα πάει το κόμμα, όχι στον πρώτο γύρο των εκλογών, αλλά στο δεύτερο γύρο των εκλογών.
0: Μάλιστα, άρα θεωρείτε ότι στον πρώτο γύρο θα έχουμε...
1: Εάν φτιάξει κόμμα, πιστεύω ότι στον πρώτο γύρο μάλλον θα μπει στη Βουλή. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να μπει στο δεύτερο γύρο.
0: Μάλιστα, άρα θεωρείτε ότι στον πρώτο γύρο θα έχουμε αποτύπωση αυτού του πολυκερματισμού του πολιτικού συστήματος και ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει στις δεύτερες εκλογές, όταν θα τεθούν πια τα διλήμματα και προς τους πολίτες με πιο καθαρό τρόπο και κυρίως με το ερώτημα της κυβερνησιμότητας. Σωστά το συμφωνώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συμφωνήσαμε και σε κάτι.
1: Ναι, ναι. Όχι, συμφωνούμε, κύριε Κουτζάρη, συμφωνούμε σε πολλά.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρίγο, να είστε καλά.
1: Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Παρασκευή 15 Μαΐου του 26 σήμερα. Στο ραντεβού μας εδώ 4 με 6 στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avg.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη. Δημήτρης Κουτζιαμάνης, σταθερά στη ρυθμίση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Τελείωσε λοιπόν και αυτή η εβδομάδα, είμαστε στα μέσα του μήνα, αδέρφια, του Μαΐου, έτσι, με τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, πάλι βροχούλες θα έχει και μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Τρίτη μετά πάλι, εντάξει, το ανοιξιάτικο εντελώς σκηνικό, νομίζω ότι είμαστε καλά με όλο αυτό εφόσον δεν υπάρχει κάτι ακραίο και εφόσον η θερμοκρασία είναι καλή και εφόσον κουβαλάει κανείς μαζί του και ένα πανοφόρι για τις πρωινές και τις βραδινές κυρίως ώρες. Λοιπόν, σας περιμένω εδώ, έτσι, το ξέρετε πια, με τους δύο τρόπους, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, μου στέλνετε μηνυματάκι με τα πάντα όλα, που βρίσκεστε, τι κάνετε, τι σκέφτεστε, τι είδατε, τι τρώτε, ένα κατ' της ώρας, και βεβαίως βάζετε και τη λέξη σινεμά, αν θέλετε μία διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα, 18 του μήνα, για να πάτε στη Σινεφίλ Δευτέρως του Κέμες, οι οποίες πλέον βρίσκονται στα θερινά τους, δηλαδή στο Σινέ Απόλλων, στη Σαρανταπόρου. Από αυτή τη Δευτέρα λοιπόν, στο Απόλλων θα βρούμε τον Αλέξη Δερμετζόγλου και την παρέα του, και ως εναρκτήρια ταινία σε αυτό τον χώρο έχει διαλέξει την περίφημη ταινία των αδερφών Κοέν, «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους». Ταινιάρα θα έλεγα, του 2007, πολύ απλά μην τη χάσετε. Βάζετε λοιπόν και τη λέξη σινεμά να σας βάλω στην κλήρωση.

Και έτσι για να ξεκινήσω γλυκά όσο γίνεται, βλέπω εδώ μια είδηση για ένα ζαχαροπλαστείο εκεί στη στάση μετρό Αγίας Σοφίας. Αναζητήστε το και θα βρείτε. 7 με 9 λέει προσφέρει δωρεάν προφιτερόλ. Αυτό που είναι κάπως έτσι, αλλά δεν θέλω να το μάθω, να το φάω, θέλω αυτό. Πάμε με ένα πρώτο τραγούδι.

Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη Τρίτη ο Πασχάλης Δήμου στο αφιέρωμα που έκανε στο Γιάννη Βογιατζή είχε βάλει αυτό το τραγούδι «Μέσα στα μαύρα σου μαλλιά» που το έχει γράψει ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο μουσική Μίκη Θοδωράκη, με αφορμή βέβαια την επέτειο θανάτου του Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος 16 Μαΐου του 2023 έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια. Και μας άφησε πίσω βέβαια τραγούδια πάμπολα, όπως και αυτό που ακούσαμε τώρα. Να καλησπέρισω λοιπόν την Θοδώρα, να καλησπέρισω τη Δανάη, χαίρετε, χαίρετε, την Κική, τον Δημήτρη εξ Αθηνών, εκεί που στέλνει τα φιλιά του. Και υπενθυμίζω ότι μπορείτε να βάλετε τη λέξη σίνεμα αν θέλετε διπλή πρόσκληση για να πάτε στη Cinefil Δευτέρες του Κέμες τη Δευτέρα 18 του μήνα στο Σινέ Απόλλων πλέον. Μετακομίζει θερινά η ομάδα του Δερμετζόγλου και έναρξη με το φιλμ των αδερφών Κοέν «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους», ταινία του 2007. Για πείτε λοιπόν, είδατε, πήγατε κάπου, σεριανίσατε κοινώς. Εγώ χθες βρέθηκα στην ένατη Art Thessaloniki Fair, στην έναρξή της. Έτσι είχε εγγένεια χθες και μέχρι και την Κυριακή θα είναι ανοιχτή, στα περίπτερα 10, 9 και 8 μέσα στη ΔΕΘ. Με εισιτήριο είναι αυτή η έκθεση και συγκεντρώνει βέβαια ένα πλήθος εικαστικών, γκαλερί, συλλεκτών, νέων καλλιτεχνών. Αυτό το κομμάτι και ιδιαίτερα εκεί η ενότητα με τα βραβεία με τα ρόα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για να δει κανένας δουλειές νέων ανθρώπων. Μορφές εξαίσιες στο χώρο και νιάτα και παλαιότερη βέβαια, έτσι. Αξίζει, είναι πολύ χρωμό. Η ένστασή μου μόνο, αν μου επιτρέπετε να την πω, είναι ότι ο χώρος είναι ακατέργαστο, σας βάλω αυτή την λέξη. Τα περίπτερα ως γνωστό χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο για διάφορες εκθέσεις. Μπαινοβγαίνουν καλεσμένοι, μπαινοβγαίνουν εκθέσεις, μπαινοβγαίνουν εκθετήρια και τι αντικείμενο έχει στο κάθε εκθετήριο. Εν πάση περιπτώσει ένιωσα ότι δεν το φρόντισαν πριν ανοίξει το περίπτερο όλο αυτό 10, 9 και 8, όλο αυτό το χώρο. Βέβαια είναι γεμάτος με όλο το χρώμα των έργων, αλλά τώρα ένα πάτωμα ας πούμε, το οποίο θα ήθελε από πάνω ένα χαλάκι, τέλος πάντων μια περιποίηση, και δεν ήταν έτσι, δεν μπορώ να το δώσω εικαστική εγκατάσταση επειδή μιλάμε για το χώρο των εικαστικών. Βγάζει μάτι ρε παιδί μου, κάτι σου κάνει άσχημα, εμένα τουλάχιστον, έτσι. Στις λεπτομέρειες του πράγματος αυτό, και το λέω ένα παραπάνω διότι υπάρχει εισιτήριο στην έκθεση και αυτό νομίζω ότι παίζει και το ρόλο του για τον επισκέπτη. Καλώς του και τη Μάγδα εκεί στην αγκαλιά του Ολύμπου. Τον βλέπουμε τον Όλυμπο ακόμη χιονισμένο, υπέροχο, να λάμπει κάτω από τον ήλιο.

Λοιπόν, πολλές εκδηλώσεις πάντως μπορούν να μας συντροφεύσουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Έχει μπόλικο υλικό. Όρεξη να έχετε, να περιδιαβείτε. Δεν είναι όλες με εισιτήριο, το λέμε πάρα πολλές φορές. Και φυσικά όπου μπορούμε μοιραζόμαστε. Καλή ώρα και οι προσκλήσεις για σινεμά. Για τη Σινεφίλ Δευτέρα, η μία διπλή που μας προσφέρει πάντα ο Αλέξ Ερμετζόγλου.

Ξεκινώντας να σας πω ότι στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, που είναι Τσιμισκή 11, σήμερα στις 7.30 παρουσιάζεται το βιβλίο του Χρήστου Λούκου «Ιωάννης Καποδίστριας, μία απόπειρα ιστορικής βιογραφίας». Θα μιλήσουν ο Νίκος Ροτζόκος και ο Διονύσης Τζάκης. Σας είπα ότι η ένατη Art Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Όσο για τις παραστάσεις που γίνονται από την παράλλαξη στο Δήμο Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προάγγελος των 61ων Δημητρίων υπό το γενικό τίτλο 60 τελευταία χρόνια, σήμερα είναι προγραμματισμένη στο γήπεδο ΠΑΟΚ στην Τούμπα παράσταση. 8.30 και 10 δίνονται σε 2 ώρες παραστάσεις όλες. Δεκαετία 70. Εκεί μεταφερόμαστε, οι λαϊκές γειτονιές, έργο της Σοφίας Νικολαίδου, στη σκηνοθεσία Χριστίνας Χάτζη Βασιλείου, με Σοφία Μπλέτσου, Γρηγόρη Φρέσκο, είναι φοιτητές του τμήματος θεάτρου στο Αριστοτέλειο. Και αυτόπτης μάρτυρας θα είναι ο Γιώργος Κούδας. Βέβαια, οι εκδηλώσεις όλες αυτές, από όσο γνωρίζω, είναι sold out. Αλλά, βλέποντας και κάνοντας, και το sold out δεν έχει να κάνει με εισιτήριο, είναι ελεύθερη είσοδο. Έχει να κάνει με εισιτήριο μηδενικής αξίας που πρέπει να έχει κανείς.

στα θεατρικά δε, έχουμε και δύο παραστάσεις σε σκηνές του κρατικού. Μετάκληση είναι το ένα, είναι ο Βιτρούβιος στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Το έργο του Στέφανου Κακαβούλη σε σκηνοθεσία Χρήστου Δήμα και ερμηνεία του Κακαβούλη. Είναι εμπνευσμένο από το έργο του Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο άνθρωπος του Βιτρούβιου. Τελευταία σήμερα παράσταση. Και στο φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών έχουμε το Group Therapy, έργο της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Εν τω μεταξύ, το Κρατικό Θέατρο έχει και συνέντευξη τύπου την άλλη εβδομάδα για να παρουσιάσει αναλυτικότατα το πρόγραμμα του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους. Πολλές εκδηλώσεις δηλαδή στο Θέατρο Δάσους, στο Θέατρο Γης, αλλά βέβαια και μια ενότητα που γίνεται στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σε κλειστούς χώρους δηλαδή, με πολύ χορό και όχι μόνο.

μάλιστα αυτή η ενότητα που, και συγκεκριμένα το 12ο φεστιβάλ Δάσους, αυτό αναφέρομαι, ανοίγει την Κυριακή 17 του μήνα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με την παράσταση Have You Known Seen Enough, δεν έχεις δει αρκετά, από την ομάδα χορού Συνεκβανό. Πάρα πολύ γνωστή ομάδα, και θα μείνει αυτή η παράσταση στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και 18, 19 και 20 του μήνα. Από τις 17 λοιπόν Κυριακή μέχρι 20 Μαΐου. Μια μικρή γεύση λοιπόν από αυτά. Ας συνεχίσουμε με Νάνα Μουσχουρή. Έλα πάρε μου τη λύπη, Βασίλης Καρδής και Μάνος Χατζηδάκης στη δημιουργία.

Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάει και στο Τελόγλιο το 4ο Φεστιβάλ Ψυχοθεραπευτής, Καλλιτέχνης και Θεατής. Μια συνάντηση αμοιβαίων μεταμορφώσεων, αυτός είναι ο τίτλος. Έχει να κάνει και με την τέχνη βεβαίως και έχει μπόλικες δράσεις. Ξεκινά λοιπόν σήμερα στις 7 με την πάντα δρόμου του Κρουστόφωνου, έτσι. Και μετά θα μιλήσουν και θα χαιρετήσουν πάρα πολύ. 8 παρατέταρτο υπάρχει μια ομιλία συναισθήματα και σκέψεις μέσα σε διατηρητέα κτίρια. Τα κτίρια μας μιλάνε, εμείς τα ακούμε. Ενδιαφέρουσα και αυτή. Υπάρχει επίσης performance. Αύριο έχουμε μουσική performance από τους Λάψους Λόκους. Επίσης performance με την Άγια Καρπάτση. Η προβολή της ταινίας της Κρίστας Τζελέπη και του Άκη Κερσανίδη «Επιστροφή στην Πατρίδα» θα γίνει και σε αυτό το φεστιβάλ σε 9.30 αύριο, Σάββατο, και θα υπάρχει και συζήτηση βέβαια μετά γύρω από την ταινία. Την Κυριακή έχουμε φωτογραφία με τον Κωστή Αργυριάδη, εξαίρετος φωτογράφος. Έχουμε performance με τη Γεωργέβα Λιβασάκη, υπέροχη και τούτη. Και έχουμε και γευσηγνωσία την Κυριακή αυτά. Ένα full τριμεράκι λοιπόν, που έχει πυρήνα την ψυχοθεραπεία, αλλά απλώνεται στους θέατες και τους καλλιτέχνες. Νομίζω ότι μπορεί να το απολαύσει κανείς και αυτό. Και μια που λέμε για φεστιβάλ επί φεστιβάλ, συνεχίζονται, το ένα παίρνει τη σκητάλη από το άλλο. Έρχεται, παιδιά, και το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε τώρα, σε αυτό που γίνεται στην παραλία. Όχι το προηγούμενο. Και είναι Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θα βρέξει που λέει και ο Δημήτρης. 45 χρόνια κλείνει, παιδιά. Ούτε ένα ούτε δύο. 45 χρόνια. Ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης που το οργανώνει από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος το έχει πάει πιο πίσω και πιο πίσω και πιο πίσω. Γιατί αυτό γινόταν κάπου Μάιο, μετά το πήγε τέλη Μαΐου, μετά το πήγε αρχές Ιουνίου. Το πήγε κάποια στιγμή τέλη Ιουνίου. Τώρα βλέπω ότι ξεκινά 19 Ιουνίου. Έτσι. Στην παραλιακή λεωφόρο του Λευκού Πύργου, από το Βασιλικό Θέατρο μέχρι τη στάση Στρατηγείο, στο Άγαλμα Καραμαλή. Λειτουργεί μόνο απογεύματα, κάποτε ήταν και πρωινές ώρες, μόνο απογεύματα, 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Και φέτος, από ό,τι βλέπω, είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια που συμπληρώνει από την ίδρυσή του το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου θα επανεκδώσει μια ιστορική έκδοση του 1500 με τίτλο «Γαλινού θεραπευτικής μεθόδου βιβλία και προσγλάφκωνα θεραπευτικής βιβλία». Περισσότερες από 500 παρουσιάσεις συγγραφέων θα υπογράψουν και τα βιβλία τους. Διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται και το πλαισιώνουν. Και μ' αρέσει σε ένα άρθρο που διαβάζω ότι η τελευταία ενότητα του άρθρου είναι «Γιατί κάθε που έχει φεστιβάλ βρέχει». Γιατί έχει κάνει συμφωνία με το Θεό. Μα τι να απαντήσεις τώρα σε αυτό το ερώτημα. Τυχαίνει, είναι η εποχή του, τι να πούμε πια. Τραγούδι, δεν μπορώ, συγχίζομαι με τέτοια ερωτήματα.

Να μην ακούσουμε και μια τζενούλα, Τζένι Βάνου. Ακούσαμε το Μένω σε κάποια γειτονιά, Θάνος ο Φως στους στίχους, Λυκούργος Μαρκέας στη μουσική. Το ακούσαμε εδώ βέβαια με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ σε διένθεση ορχήστρας του Μίμη Πλέσα. Λοιπόν, τι λέει ο Θωμάς, μεγάλη επιτυχία 100 χρόνια του Απουθού. Θα το γιορτάσει το Υπουργείο Παιδείας και ο Πρίτανιος παρέα με τα ΜΑΤ. Ξέρω, είμαι κακός. Τα παιδιά με τα ρόπαλα και τις χακείς στολές είχαν όνειρο να μπουν στο πανεπιστήμιο. Βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι θέμα κακίας μου, ρε Θωμά μου. Μια πραγματικότητα είναι. Δυστυχώς. Αυτά τα χτυπήματα, ας το πω έτσι, γενικώς. Λοιπόν, αδέρφια, πάμε σε διαφημιστικά για να ανταμώσουμε με Αλέξη Θερμετζόγλου. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970-609-900 και τη λέξη σινεμά μην ξεχνάτε. Διεκδικείτε μία διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, να πάτε θερινό σινεμά στο Σινέα Πόλων, όπου μετακομίζουν οι συνεφίλοι Δευτέρες του Κέμες, και να δείτε την ταινία των αδερφών Κοέν, Καμία Πατρίδα για τους Μελοθάνατους. Αυτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: '91 και 4.

0: Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην απέναντι πλευρά των γεγονότων, παρέα με τον Αλέξη Δερμετζόγλου όπως πάντα, και λέω εδώ και ώρα βέβαια ότι σε λίγο και οι συνεφίλοι Δευτέρες που θα φορέσουν τα θερινά τους. Πάμε στον Απόλλωνα, Αλέξη, ναι, ναι, μου από Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έφτασε
1: καλό
0: η ώρα.
1: Καλό απόγευμα στον Απόλλωνα από τη Δευτέρα, θα μιλήσουμε στη συνέχεια, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό μοντάζ. Μια φορά το μοντάζ το κάνεις και με τις διαφημίσεις. Άκουγα τη διαφήμιση του Υπουργείου Υγείας mm-hmm. που έλεγε πόσο πολύ που στηρίζουν την οικογένεια και αυτά και τα λοιπά. Αυτό το γεγονός που έχει γίνει με τα 6 παιδιά, αυτή τη δραματική κατάσταση, πού ήταν να το στηρίξουνε?
0: Α, καλά. Ερωτήσεις τώρα που γεννούν και άλλες ερωτήσεις συνεχώς.
1: Σε άλλες ιστορίες, σε άλλες αναμετρήσεις, να υβρίζονται μεταξύ τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να λέμε ότι υπάρχει κράτος πρόνοιας. Άρα οι επόμενες εκλογές, θυμάσαι, είχα πει αποκλειστικά πότε θα γίνουν. Που γίνονται 4 ή 11 Οκτωβρίου, mm-hmm. να θυμίσω ότι σου έλεγα πριν ένα χρόνο, θα πρέπει αυτό που έλεγε μια πρωινή εκπομπή, σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή, ας μην την αναφέρω, δεν χρειάζεται να κάνουν διαφημίσεις, ότι η απέτηση πλέον των ψηφοφόρων και των Ελλήνων είναι με ποιους. Με ποιο σχέδιο, δεν είναι με ποιους, με ποιο σχέδιο να περάσουμε καλύτερα, με την έννοια ότι να υπάρξει και ποιότητα ζωής πέραν του φαγητού, εντάξει. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα βγουν πρέπει να επαγγελθούν ένα ακριβές σχέδιο πρόνοιας, σχεδιασμού, αύξηση των εισοδημάτων κτλ. Και οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν αναλόγως με αυτό το οποίο τους συμφέρει. Και φυσικά, όπως έλεγε μια άλλη εκπομπή, πρέπει να φορολογηθεί, και μάλιστα της ΕΡΤ, πρέπει να φορολογηθεί το χοντρό πορτοφόλι, το οποίο δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση, να το κάνει. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα πράγματα για να συνδέσουμε μετά τις περιβόητες πρόνοιες. Πού είναι το Υπουργείο Οικογένειας, πού είναι το Υπουργείο Υγείας, πού είναι εδώ. Τα παιδιά ήταν σε μια δραματική ψυχική κατάσταση, όσοι μια άγρια εν μέσω των Αθηνών. Δηλαδή, ναι. Το πράγμα έχει ξεφύγει εδώ και πολύ καιρό σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Συνηθίσαμε τους χόμλες, τους ξεσπιτωμένους. Τώρα αυτή η κατάσταση έχει πάει στον τροχοδοτισμό. Mm-hmm. Εάν αυτή την Ελλάδα θέλουν να μας παραδώσουν, αυτοί ξέρουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στις νέες ταινίες. Να πούμε ότι και εδώ πέρα δεν ενδιαφέρεται κανένας, διότι το να βγάζεις 12 ταινίες σε μια εβδομάδα.
0: Πάλι πολλές, ε.
1: Ναι, 12. Η μη Θεσσαλονίκη παραπάνω έχει, είναι σαν να λες μην δείτε καμία. Διότι κανένας δεν μπορεί να διαλέξει. Εγώ εξήντησα την επιρροή μου και μάλιστα είπα και στην κυρία που είναι παραγωγός ότι δεν θα έρθω να μιλήσω για αυτή την εκπληκτική ταινία Ιερά Οδός, διότι τη σκοτώνετε που τη βγάζετε τέτοια περίοδο. Έχουμε λοιπόν μια ελληνική ταινία που είναι εκπληκτική, την Ιερά Οδό, που είναι ντοκιμαντέρ,
0: ναι,
1: πάρα πολύ ευαίσθητο. Δεν ξέρω αν το έχεις δει στο φεστιβάλ.
0: Όχι, δεν
1: εθνολογικό, μιλάει, ναι, για τελευσίνια μυστήρια. Μαθαίνεις πολλά πράγματα, περιηγήσεις σε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και έχουμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη τα Λευκά Όρη, που είναι συμβατικό. Ιστορία ενός αγωνιστή. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό ελληνική ταινία είναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις παταλούμε σε μια στιγμή. Όπως βλέπουμε ότι τώρα παίζονται 1-2 προβολές ταινίες σε κάποιους κινηματογράφους, έτσι ακριβώς για να υπάρξει και το όταν παίζεις ελληνική ταινία έχεις και κάποια κέρδος εισαγωγικά από το κράτος που υπολογίζει ότι παίζεις ένα ελληνικό προϊόν. Υπάρχει μια τέτοια κάλυψη και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, από εκεί και μετά πρόκειται περί χάος, διότι υπάρχει ένα ωραίο μουσικό ντοκιμαντέρ το οποίο αφορά μόνο τους ειδικούς και εσύ αγαπάς αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να προτείνουμε μια ταινία που είναι εξαιρετικό μουσικό ντοκιμαντέρ για τον βοηθικό που ψάχνει μυθοπλασίες. Και από εκεί υπάρχει ο Γκάι Ρίτσι, βέβαια, παρότι δεν είναι του γούστου μου, mm-hmm. διότι είναι πολύ εφετζής και πολύ νάρκισος,
0: αλλά έτσι σκηνοθετεί,
1: έχει ένα τεράστιο κοινό σε όλη την Ελλάδα.
0: Του αρέσει το στυλ του,
1: ζώνη,
0: ναι, ναι.
1: Έχει και πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, ο Τζίλεν Χαμιδικά είναι εξαιρετικός. Και αυτή τη φορά μας κουράζει ακόμα παραπάνω, ενώ θετικά, δηλαδή σταματάει μόνο να είναι τις δάσεις. Είναι κάτι δισεκατομμύρια που έχουν κλαπεί από ανώ τους κύκλους και αναλαμβάνουν να τους ξεκαθαρίσουν ένας δικηγόρος και κάτι άλλο, άλλα καθάρματα αυτά. Και η ταινία έχει και μία έτσι όπως έχει τροποποιηθεί ο χαρακτήρας του James Bond και του Bourne, του, ναι, του Bourne, του Matt Damon, τώρα δεν υπάρχουν πια τέτοιες ταινίες, δεν κάνει δηλαδή, έχει αποκτήσει έτσι λίγο προσωπικά χαρακτηριστικά η ταινία, πέρα από ένα πολιτικό, πολιτικό καπλάντισμα, να το πω πολύ απλά, έχει και ένα χαρακτήρα μελαγχολίας, μιας πικρίας, μιας άλλης κατάστασης, και βέβαια από εκεί και μετά αρχίζουν οι γνωστές ιστορίες του Γκάι Ρίτσι, σε στυροκοπάει με το μοντάζ, το παίζει κοντάρι, πέφτουν και κάτι μεσότητα μέσα στην ταινία, κύκλοι και σχεδιάκια για να τα δεις, δηλαδή όσοι πάνε θα δουν ας πούμε το ότι έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο του ναρκισισμού, αλλά αυτό τον βοήθησε να γίνει καλύτερος. Τώρα πώς είναι δυνατόν να φτάσει στο τελευταίο στάδιο του ναρκισισμού και να κάνεις καλύτερο σινεμά, ίσως τον έχουν πιάσει τα υπαρξιακά, το διότι με πατημένα τα εξίδια τα υπαρξιακά είναι καλά. Αυτό είναι για όλα τα κοινά. Εν πάση περιπτώσει μπορώ να πω ότι είναι σπαζοκεφαλιά, μην πούμε και για όλα τα κοινά, γιατί πάρα πολλοί θα αναρωτηθούν τι είναι αυτά που βλέπουμε. Όχι με την αρνητική έννοια του όρου, αλλά όλες αυτές οι πρωτοπορίες που τις κάνανε ο Κοντάρ και πολλοί άλλοι πολύ νωρίτερα. Και από εκεί και μετά υπάρχουν δύο ταινίες τις οποίες μου στείλουν, τις οποίες θα τις προτείνω ότι αυτές είναι για όλη τον κόσμο και όλη την οικογένεια. Ευχαριστούμε και την εταιρεία, τις εταιρείες μάλιστα που τις στείλανε. Δεν ξέρω ποια από τις δυο να πω. Είναι η διδακτική κομμωδία των αυτόματων τηλεφωνητή, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ένα πολύ ωραίο πρωτότυπο σενάριο και αναπτύσσεται βραδέως. Δηλαδή, αν ήταν Αμερικανική θα είχαμε πάρα πολλά γκάγκ. Όταν λοιπόν ένας πολύ άσχολος συγγραφέας θέλει να γράψει το νέο του βιβλίο και βρίσκει έναν πανέξυπνο και ωραίο το μήμο, τον βρίσκει σε μια παράσταση, ένα σοου που κάνει σε ένα μπαρ, του λέει σε παρακαλώ θα σου παραδώσω το κινητό μου και μια ατζέντα με όλα τα στοιχεία μου για την πρώην γυναίκα μου, για την κόρη μου που είναι παράξενη, για την ερωμένη μου κτλ. Κτλ. Για να με αφήσω ήσυχο να γράψω τα βιβλία, θα απαντάς εσύ αντί εμού.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος ο Μπατίστ, λένε τον συμπαθέσα του Μαύρο που είναι, διαβάζει τα πάντα κτλ. Και αρχίζει και αντιμετωπίζει τους πάντες. Οι απλές υποθέσεις είναι που παίρνουμε για τις διαφόρες διεκπαιρεώσεις κτλ. Η σύνθετη είναι ότι σε παίρνουν από την οικογένεια. Εκεί βάζει και μια προσωπική ματιά, δηλαδή επεμβαίνει ουσιαστικά και καταφέρνει να κάνει μερικές ανατροπές που δεν θα τις έκανε ο πραγματικός. Η ταινία φυσικά τελειώνει καλά, όλοι είναι ευχαριστημένοι και όλοι ευτυχισμένοι. Έχει θέματα για την εξάρτηση, για την ταυτότητα, για τη μοναξιά, για τη φιλία. Αλλά το γαλλικό σινεμά αυτό είναι. Πάντα ξέρει να τα αναπτύσσει καλά και το σενάριο μένει είναι πρωτότυπο, αλλά θα λέγαμε είναι αφηγημένο με τον ίδιο τρόπο. Πιο πρωτότυπη είναι η άλλη ταινία, την οποία θα τονίσω ότι την ταινία το Για Σένα την έχει φέρει σε διανομή η Θεσσαλονικιά εταιρεία που εδώ και δύο χρόνια μας συντροφεύει. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

0: σπανιότατα σε αυτήν την ηλικία πάσχει κανένας από Αλτσχάιμερ, αλλά έχει πρόβλημα Αλτσχάιμερ.
1: Ναι.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει τη μνήμη του, θα χάσει τις ωραίες στιγμές κτλ. Αφού προβληματιστεί και ενημερώσει το οικογενειακό του περιβάλλον, παίρνει το γιο του και του μαθαίνει πράγματα τα οποία ο γιος ακόμα δεν είναι έτοιμος να τα μάθει. Δηλαδή ξυρίζεται αυτός μπροστά του και μάζει και το γιο του που ακόμα δεν έχει βγάλει γεννά για να ξυριστεί, ένα παράδειγμα. Τον πηγαίνει σε διάφορες λίμνες, ιστορίες, ποδόσφαιρο κτλ. Ούτως ώστε να λειτουργήσει σαν μια κινητή βιβλιοθήκη παύλα μνήμη. Πολύ ωραία ιδέα του ανθρώπου.
1: Ναι, όντως.
0: Και φυσικά προς το τέλος, όταν έρχεται αυτή η κατάσταση, δηλαδή εξασθενή, τελείως η μνήμη, είναι αυτά σταδιακά όπως ξέρουμε, βλέπουμε ότι εκεί ακριβώς δεν είναι Χόλιγουντ, αλλά είναι Ιταλία. Ότι αντί να δώσει ένα πολύ δραματικό τέλος, ακόμα και το στυλ Άλις που είναι συγκλονιστική ταινία σε αυτό το είδος, βγάζει μια πίκρα και δραματουργία αυτός και το κοιτάει με μια έννοια της αισιοδοξίας ότι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να τραβήξει χρόνια, γιατί με Αλτσχάιμερ μπορεί να τραβήξει πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Άλλοι λόγοι σε οδηγούν στο να πεθάνεις από Αλτσχάιμερ, όχι ότι έχεις Αλτσχάιμερ,
1: ναι.
0: Χάνεις στον δρόμο, χτυπιέσαι, δεν αρχίζεις και τρως, πέφτεις και καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και παρακάμπτει το χολιγουδιανό θεαματικό δεδομένο και μας δίνει μια ταινία η οποία μπορούμε να την προτείνουμε, δηλαδή αυτές τις δύο με την ταινία του Γκάι Ρίτσι. Μπορεί ο κόσμος, γιατί είναι αδύνατο να δει 12 ταινίες, και φυσικά για μένα τεράστια προσωπικότητα, προτεραιότητα στην Ιερά Οδό. Είναι εγκληματικό που παίζει τέτοια περίοδο, ίσως ένα από τα καλύτερα ντοκιμαντέρ, ίσως και το καλύτερο ντοκιμαντέρ θα λέγαμε, δεν μπορώ να το να πω ποιο είναι καλύτερο ή ποιο χειρότερο, υπάρχουν και συνειδημένες στιγές που είδαμε πέρσι. Αλλά ένα από τα καλύτερα ελληνικά ντοκιμαντέρ και είναι κρίμα το οποίο, δηλαδή, με τέσσερις ταινίες ήδη έχουμε καλύψει το γεγονός. Τώρα η Φαλενίτσα, το κινούμενο σκίτσο που μου έχουν στείλει και το είδαμε η Ρόζμαν, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Mm-hmm.
0: Και τα άλλα είναι, παιδιά, δύσκολα. Το τροχόσπιτο από εδώ και από εκεί. Το ένα από εδώ και από εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις καμία σίγουρη πρόληψη παρά να μιλήσουμε πλέον για επαναλήψεις και για άλλα γεγονότα τα οποία ίσως μας ενδιαφέρουν. Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι,
1: να,
0: αν συμφωνείς.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και είμαστε εδώ πάλι.
1: Ναι, ναι.

0: Τσικιτίτα, μικρό κορίτσι από του Σάμπα. Και κοίτα τώρα, Λέξη, διαβάζω ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε εξαιτίας της συμμετοχής του συγκροτήματος σε μια φιλανθρωπική συνοβλία στον ΟΗΕ για να συγκεντρωθούν χρήματα για την καταπολέμηση της πείνας από τη UNICEF.
1: Ακριβώς αυτό το έχουμε. Δεν είναι καθόλου τυχαίες επιλογές που γίνονται στα τραγούδια και χαίρομαι που το έχεις διαβάσει νωρίτερα. Τώρα, γνωρίζω. Σου ήρθε το δελτίο τύπου με τις υποψηφιότητες που αφού ψηφίσαμε τον,
0: ναι,
1: για τα ελληνικά βραβεία ήρη στα ελληνικά
0: Όσκαρ.
1: Και ήθελα να πω ότι σαν τις εκλογές, προτού να μπεις μέσα για να ψηφίσεις, λες θα βάλω τον Χ, τον Ψ και μετά λες να το σκέφτεσαι. Έτσι αφού το σκεφτήκαμε καλύτερα όλοι και ο Μιλόν πάνω απ' όλα,
0: ναι,
1: όπως βλέπεις καλύτερη ταινία σε επίπεδο υποψηφιωτήτων, έτσι,
0: ναι,
1: είναι το πάτι.
0: Περίεργο
1: όνομα για κορίτσι. Έχει 15 υποψηφιότητες. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υποκύπτει ο επαγγελματίας στους οποίους ανήκω και μιλώ και πάω όλοι αυτά τα μέλη στην Ακαδημία στις εύκολες λύσεις. Όχι ότι η ταινία του Κονομίδη είναι εύκολη, αλλά στα εύκολα στερεότυπα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι φανερό λοιπόν ότι όταν αφήνουμε έξω τα γούστα μας, γιατί το λατρεύω προσωπικά όπως ξέρεις τον Νοάρ, το λατρεύω, το τονίζω. Αφήνουμε τα γούστα μας και τις ιστορίες μας και να πάμε να ψηφίσουμε. Λέμε ότι κάποιος άγνωστος ή κάποια άγνωστη κυρία περιμένει από εμάς να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που πιστεύουμε ωραίο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένα καλό μάθημα για όλους που κάνουν δημόσιες σχέσεις κτλ. Τώρα βέβαια ότι ο φίλος μας, ο κύριος Μαζωμένος, παραπονιέται βαθύτατα γιατί η Ήπειρος δεν πήρε καμία υποψηφιότητα, είναι η συγκυρία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να μπει εκ των πραγμάτων με τέτοια έτσι αναμέτρηση σκληρή που έγινε μεταξύ τριών ταινιών. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Στα εισιτήρια ο διάβολος φορούσε φράντα, ήδη στην Ελλάδα πέρασε σε 150.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει κάνει ένα τεράστιο ρεκόρ.
0: Το περίμεναν πώς και πώς, ρε παιδί μου, αυτό το φιλμ.
1: Για να αποδειχθεί ότι τελικά πήγα στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουν περισσότερο για πιούν κανένα κοκτέιλ στα θερινά μαγαζιά παρά να δουν την ταινία, η οποία εντάξει, ναι, είναι προβλέψιμη, δεν είναι αυτές τις ταινίες. Όπως ξέρεις, Έλισσα μου, δεν μπορεί να έχουν ανατροπές εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Διότι γίνονται, γι' αυτό λέγεσαι, στην Μισανσάν λέγεται στην Αγγλία, ή ο τέρος σκηνοθέτης, στην Αμερική λέγεσαι director. Διευθύνεις ένα συγκεκριμένο ντεκουπάζ και ένα storyboard που θα σου δώσουν μπροστά σου. Με τον καλύτερο τρόπο βέβαια. Άλλο να είσαι Spielberg και άλλο να είσαι δεν ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν, όπως βλέπεις, ο κόσμος είναι ο ίδιος παντού, προτιμά τις ευκολίες. Τώρα, ανάμεσα σε τρεις ζωές,
0: ναι,
1: είναι με την Ολίβια Κόλμαν, είναι πάρα πολύ αργόριθμη γκέι ταινία, queer ταινία, και είναι η προσπάθεια το να βρει ο γιος της Ολίβια Κόλμαν που είναι σκηνοθέτηδα, να βρουν τον παππού του, ο οποίος είναι γκέι, και να μας πει όλη την ιστορία. Αυτή δεν είναι τόσο αργό, το οποίο δεν καταλαβαίνεις πού και πώς το πάει. Συνεχώς θα δούμε και τις επόμενες μέρες πολλές ταινίες όπου οι νέοι προσπαθούν να βρουν νέα άτομα, θα το δούμε και στο Φεστιβάλ των Κανών, την κουρή ταυτότητά τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν κανένα πρόβλημα ποιον θα βρει την ταυτότητά του, δεν την ήξερε. Το θέμα είναι ότι η ταινία είναι πάρα πολύ αργή. Το ίδιο και το τροχόσπιτο,
0: mm-hmm,
1: όπου κινδυνεύει να γίνει λίγο ρατσιστικό. Δηλαδή εδώ μια μαμά που θέλει να κάνει διακοπές παίρνει μαζί της και τον γιώκα της, ο οποίος είναι προβληματικό παιδί, αλλά και ενοχλεί τους ανθρώπους στο τροχόσπιτο, αλλά ο γραφικός τρόπος, κάνουν τέτοια πράγματα τα παιδιά, ιδιαίτερες δεξιότητες θα το πω εγώ έτσι,
0: ναι,
1: αλλά είναι υπερβολικό, δηλαδή σου κάνει να μισήσεις αυτά τα αντί να τα συμπαθήσεις, για να δείτε πόσες ταινίες αποτυχαίνουν στις προθέσεις τους όταν φτάσουν στο βαθμό της υπερβολής. Σε φτάνει σε σημείο.
0: Δημιουργεί άσχημα συναισθήματα, ναι, αντί για θετικά, ναι, okay.
1: Ναι. Και τέλος είναι ντροπή, αυτό πρέπει να το πούμε. Μιλάμε για Θεσσαλονίκη, πόλη του έρωτα, της παράλλαξης, η μαράλλαξης του ενός και του άλλου. Να μην έρθουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δύο ταινίες του Λου Τσουάν που έδωσε το masterclass σήμερα και έγινε χαμός. Που φέρνει μια ανεξάρτητη ταινία παραγωγής η New Star. Είδα τη δεύτερη, το πρώτο είναι λίγο στενάχωρη, πόλη της ζωής και του θανάτου, το Mountain Patrol που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και μιλάμε, έλεγα και όσοι μας ακούτε, για ένα συγκλονιστικό φιλμ. Θα επιχειρήσουμε να το προβάλλουμε στις συνεπείς Δευτέρες,
0: mm-hmm,
1: με την έννοια ότι Είναι ένα λυρικό φιλμ μεταξύ Κουρουσάου και Μάλι, αλλά είναι λίγο δύσκολη ταινία. Όμως δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται αίθουσες για κάθε είδους σαπάκιων, έτσι, όπως και αν λέγεται, και να μην βρίσκονται για αυτές τις δύο ταινίες. Είναι δηλαδή να σκέφτεσαι ότι αυτή η πόλη είναι... Και όταν μάλιστα στην Αθήνα έχω τηλεφωνήσει για ορισμένες ταινίες που πρέπει να παιχτούν σε θερινά από τους ρώτησα, μου είπαν ότι υπάρχει και καρτέλ, ακούστε το, και καρτέλ αποκλεισμού. Λέω εγώ, ας πούμε, έχω μια αίθουσα τύχη. Και λέω, θα μου δώσει τον Αλμαντοβάρη. Οι θλιμμένες γιορτές που τώρα έχουν από τις Κάνες κατευθείαν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι, Αλέξη, μου να σου δώσει τον Αλμαντοβάρη τις θλιμμένες γιορτές, αλλά πάρεις και τον Χ, τον Τζ, τον Μ, τον Μου και τον Σου. Εάν λοιπόν και η διασκέδασή μας και η ψυχαγωγία μας έχει μεταβληθεί σε καρτέλ και έχουν γίνει Κολομβία στο σινεμά εννοώ, τότε τι να μιλάμε όλοι. Είναι πράγματα που πρέπει να μάθει ο κόσμος και να τα ακούει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τώρα, ισχύουν οι προσκλήσεις για δύο άτομα, mm-hmm. για το μη καμιά αποτελεί για τους μελοθάνατους. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν την έχεις την ταινία.
0: Mm-hmm.
1: Την έχεις δει?
0: Την έχω δει, ναι.
1: Ωραία. Ότι θα είναι στον Απόλλωνα προβολή, μην πάνε κατά λάθος στο Βακουβίκη.
0: Και κτημένη ταχύτητα, ναι. Το λέμε συνέχεια, ότι μετακομίζει.
1: Ότι είναι 9, γιατί ο Απόλλωνας αρχίζει καμιά φορά σε 8.30 mm-hmm. και ότι θα παρακαλέσουμε θερμά. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να μιλάμε καθαρά, δεν κάνουμε εδώ διαφήμιση. Αλλά αν τελικά γίνει κάποιο θαύμα, πρέπει ο κόσμος να έρθει στις 8.30, διότι αν υπάρξει ζήτηση την τελευταία στιγμή, και επειδή ο κινηματογράφος έχει 220 θέσεις, όχι 280.
0: Αυτό γίνεται πολλές φορές, Αλέξη. Φαίνεται να μην υπάρχει ζήτηση και ξαφνικά κάνουν ένα ντου όλοι μαζί.
1: Θα παρακαλέσουμε να έρθουν εκεί και τα λοιπά, θα μοιράσουμε και κάποια βιβλία. Η ταινία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Προλαβαίνω, έχουμε κάποιο χρόνο να πούμε πέντε mm-hmm. λογάκια. Ναι, δεν είναι μόνο τα μπάφτα, τα 4 Όσκαρ και ό,τι πήρε. Αλλά είναι το θέμα το οποίο θίγει και το οποίο νομίζω, όταν μάλιστα διαβάζουμε διάφορες εκλογίες και λέμε πέθανε τάδε, πέθανε τάδε, πέθανε ξέρω εγώ τάδε σκηνοθέτη κτλ. Νομίζω ότι είναι η ταινία η οποία θα μας αφήσει περισσότερους στενόχωρους, μάλιστα έχει ελλειπτικό τέλος. Γιατί μας δείχνει ότι όπως είναι λογικόν, πρέπει σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτήν την κοινωνία να υπάρχει μια διαδοχή. Mm-hmm. Και να αλλάζουν οι διευθυντές σε κάποιες θέσεις και να, ξέρω εγώ, οι δημοσιογράφοι στις εφημερίδες κτλ. Και φυσικά για βιολογικούς λόγους να πεθαίνουν οι άνθρωποι λόγω ηλικίας. Λοιπόν, μας δείχνει λοιπόν ότι αυτό το τη φυσιολογική μετάβαση που τη θέλει και η ίδια η φύση της μεταβίβασης κληρονομικότητας, να το πω έτσι, της διαθήκης με εισαγωγικά, είναι τραγική. Δηλαδή, το παλιό που φεύγει είναι έντιμο, το νέο που έρχεται είναι εγκληματικό, είναι κοινικό, είναι χυδαίο. Το παλιό στην ταινία του εκπροσωπείου Σερίφης που παίρνει σύνταξη, που είναι ο μεγάλος Τζόνς, ο ηθοποιός, ο Αμερικάνος, ο Τόμι Λι Τζόνς, έτσι, mm-hmm. να μην το πούμε mm-hmm. ρόλο, και το κακό που πήρε Όσκαρ για το ρόλο του, δεύτερο ρόλο, είναι ο Χουάν Αντώνιο Μπαρντέμ, ο οποίος για την ακρίβεια δεν είναι ένας κακός, είναι στην κυριολεξία η μεταφορά της έννοιας του κακού.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστική στη φιλοσοφία της, στην άποψή της, στην αισθητική της και ελπίζουμε ότι θα αρέσει.
0: Και θα αρέσει, είμαι σίγουρη.
1: Λοιπόν, περιμένω στο κινητό της πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, Αλέξη μου, να
1: είσαι
0: πάρα πολύ.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλύτερα για όλους μας. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Αλέξαρ Μετζόγκ, λοιπόν, τα λέγαμε τώρα εδώ. Καλώς την και τη Χαρούλα, την αγαπημένη. Μου χαίρομαι πολύ όταν με ακούς. Μια που λέμε για το Σινέ Απόλλων, βέβαια να σας πω τώρα εδώ ότι σήμερα και αύριο, σε συνεργασία και με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου από ό,τι βλέπω, προβάλλεται η καινούργια ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, το κλασικό Αριστούργημα. Σήμερα και αύριο στο Σινέ Απόλλων. Και η ταινία είναι ως ένα work in progress, δηλαδή εργασία σε εξέλιξη. Θα προβληθεί, υπάρχει συζήτηση με τους θεατές και αυτοί θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Okay. Όσοι και όσοι βρεθείτε εκεί, πείτε μου και εμένα πώς κυλήσει αυτό το πράγμα. Η ταινία θα ολοκληρωθεί το Νοέμβρη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έτσι. Η ολοκληρωμένη εκδοχή δηλαδή θα προβληθεί τότε. Ωραιότατα. Κλείνουμε. Δελτίο ειδήσεων δεν έχουμε και σήμερα, αυτή την ώρα. Οπότε πάμε σε διαφημιστικά για να περάσουμε παρακάτω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Μόλις μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr. Είναι ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρυθμίση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα μέχρι και τις 6. Είμαστε στα μέσα Μαΐου πλέον, έτσι, Παρασκευή σήμερα, 15 του Μαΐου. Και θα μιλήσουμε τώρα για μια παράσταση η οποία είναι αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Τεχνών στην Κωνσταντινούπολης 75. Συμμετέχει στην 15η ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης. Έχετε κερδίσει και προσκλήσεις, μία για Σάββατο, μία για Κυριακή. Θα πάτε νωρίς, αδέρφια, 8.30 το αργότερο, γιατί από ό,τι μαθαίνω είναι sold out. Καλά τα λέω, Χάρη Παχλιβανίδη, χαιρετώ.
1: Καλησπέρα, τα λες πάρα πολύ καλά, Έλσα. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την φιλοξενία. Όντως, τα εισιτήρια του Σαββάτου έχουν εξαντληθεί και έχουν μείνει λίγες θέσεις για την Κυριακή πλέον. Mm-hmm. Είμαστε εδώ στο Θέατρο Τεχνών, ετοιμαζόμαστε για την παράσταση 40+. Ένα θέατρο ντοκουμέντο για την αποτυχία.
0: Που το έχεις γράψει εσύ μαζί με τη Δόμνα Χουρναζίδου. Το σκηνοθετείς επίσης και παίζεις επίσης και στην παράσταση με Νικόλα Μαραγκόπουλο, Μαρία Μανάση και Μαρία Αποστολακέα.
1: Ακριβώς έτσι. Η συγγραφή των κειμένων ήταν μια συλλογική δουλειά. Έγινε μαζί κατά βάση τους ηθοποιούς και έγινε μετά μια δραματουργική επεξεργασία ουσιαστικά από μένα και τη Δόμνα. Το σκηνοθετώ, ναι. Και βρίσκομαι και επί σκηνής με κάποιον τρόπο. Ναι. Οπότε, ναι, είναι μια παράσταση που ουσιαστικά προσπαθεί να, πώς το πω, να καταλάβει το που βρίσκονται οι σημερινοί σαραντάριδες.
0: Κοίτατε, ξέρεις, το διαβάζω αυτό, το διάβαζα και φαίνεται και προκύπτει και από τον τίτλο βέβαια, έτσι, 40+, και σκεφτόμουν αν οι σαραντάριδες έχουν τέτοιου είδους ανησυχίες, εμείς οι πενηντάριδες τι πρέπει να πούμε, 50+.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Το λέω γιατί υπάρχει μια χρονική απόσταση, 40-50, των 10 ετών, αλλά κακά τα ψέματα και εσείς, πόσο μάλλον εμείς, προλάβαμε μια άλλη εποχή που δεν υπάρχει, έτσι. Οπότε το μετέωρο βήμα μας νομίζω ότι πάνω κάτω πατάει στα ίδια.
1: Είναι πολύ κοντά, γιατί και ουσιαστικά μία από τις σκέψεις που βασίστηκε και πήρε αφορμή η παράσταση είναι ότι εμείς μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο ο οποίος πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εξ ολοκλήρου όμως, δηλαδή οι σύγχρονοι εικοσάριδες δεν γνωρίζουν τη δικιά μας, το δικό μας τον πολιτισμό, το πω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Και επίσης ο δικός τους πολιτισμός, για εμάς τους σαραντάριδες, είναι λίγο τι ξένος. Απλώς δεν είμαστε πολύ μεγάλοι για να είναι τόσο ξένος. Εκεί είναι τώρα το, το διαφορετικό στοιχείο, τέλος πάντων, ότι λίγο μεγαλώσαμε πιο νωρίς από την ηλικία μας και από την άλλη κάπως πεισματικά αρνούμαστε να μεγαλώσουμε εμείς.
0: Μπράβο, με το ένα πόδι εκεί και με το άλλο αλλού. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είμαστε και πενηντάριδες, μην νομίζεις. Ξέρεις, η χαρά ας πούμε που παίρνουμε όταν βλέπεις ότι, γιατί αυτό συμβαίνει, έχει επιστρέψει στο βινήλιο για παράδειγμα, έτσι. Βέβαια. Ή ότι κάποια τέτοια μικρά πράγματα, ακόμη και στα ρούχα, στη μόδα, σε τρόπους που ζούσαμε, που είχαν χαθεί για χρόνια και είναι εδώ. Η χαρά λοιπόν από αυτή την επιστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και λες, ρε παιδί μου, κάτι γίνεται. Ο άλλος της νέας γενιάς είναι σαν να ψάχνει να βρει κάποιες ρίζες και τα πατήματά του εκεί.
1: Ακριβώς,
0: και είναι καλό, βέβαια, δεν είναι άσχημο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Καλό, βέβαια επιστρέφει σαν ρετρό λίγο, που βέβαια αυτό το ρετρό είναι η δικιά μας η ζωή.
0: Ναι. Αλλά στο μάθει έστω και έτσι.
1: Σαν αισθητική, ναι. Άλλωστε, εμείς λέμε ότι επισηματικά δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε, αλλά μεγαλώσαμε και λίγο απότομα, γιατί όταν ήμασταν, ας πούμε, 20-30, ουσιαστικά μεγαλώσαμε μέσα στην κρίση, οικονομική κρίση. Δηλαδή, εκεί που λέω ότι ξεκινάω να χτίσω τη ζωή μου, σου τυπάει την πόρτα κρίση, με κάτι που δεν πολύ φταίς κιόλας. Και μετά η μία κρίση έφερε την άλλη κρίση. Οπότε, κάπως είμαστε τα παιδιά της συνεχόμενων κρίσεων. Κρίσεων όχι μόνο οικονομικών, μετά και πολιτικών και ιδεολογικών.
0: Ναι, τα πάντα όλα. Γιατί όμως ντοκουμέντο για την αποτυχία? Αποτυχία σε τι?
1: Γιατί είμαστε μια αποτυχημένη γενιά.
0: Είμαστε, λες, είσαστε?
1: Ξεκάθαρα.
0: Σοβαρά.
1: Εννοείται. Βέβαια, μα δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα, να αλλάξουμε τίποτα. Ίσα-ίσα χειρότερα είναι τα πράγματα. Αποτύχατε εσείς, αποτύχαμε κι εμείς. Γενικώς αποτυχάνουμε. Και καλό είναι να το συνειδητοποιούμε και τουλάχιστον να γελάμε με αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι πως, πέρα την πλάκα, ναι, όντως δεν καταφέραμε να αλλάξουμε κάτι και δεν πρόκειται να αλλάξουμε και τίποτα, δηλαδή. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο πεσημιστικό όσο ακούγεται. Είναι και λίγο αισιόδοξο, γιατί υπάρχει μια συνειδητοποίηση στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τόσο η αποτυχία, είναι και ο φόβος της αποτυχίας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν χρειαζόμαστε να φοβόμαστε να αποτύχουμε.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Να το κοιτάξεις κατάματα ό,τι συμβαίνει για να το αντιμετωπίσεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, η θέση είναι μια δυναμική θέση πάνω, απέναντι στα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μια ητοπαθής θέση η οποία λες, εντάξει, είμαι αποτυχημένος, οπότε...
0: Σηκώνω τα χέρια και τελείωσε.
1: Το αντίθετο, ναι. Ίσα-ίσα. Συνειδητοποιώ την αποτυχία μου και συνεχίζω να αγωνίζομαι, να διεκδικώ, να.
0: Έτσι όπως τα λες, είναι Χάρη Περκλημανίδη, mm-hmm. με όλα τα χαριτωμένα, με όλα τα τραγικά και mm-hmm. με όλα τα σοβαρά ενδιάμεσα. Όλα τα πάντα όλα υπάρχουν βεβαίως.
1: Έτσι είναι στη ζωή ακριβώς.
0: Πάντως η σχέση της δικής σου γενιάς με την τεχνολογία, αν μη τι άλλο, είναι καλύτερη. Δηλαδή αυτή η παράνοια που βλέπω πολλές φορές, γιατί εγώ έτσι θα τη χαρακτηρίσω,
1: mm-hmm.
0: κολλημένη σε μια οθόνη αφής, και το βλέμμα και το δάχτυλο και η όλη σκέψη ενός ανθρώπου, εντάξει, το προλάβατε καλύτερα, έτσι.
1: Ναι,
0: σας
1: βέβαια,
0: βρήκε δηλαδή βέβαια. Σε νεαρότερη ηλικία, με την έννοια ότι εξοικειωθήκατε.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ακριβώς, δηλαδή όντως η σχέση μας με την τεχνολογία είναι κάπως, είναι πιο υγιής, μπορώ να πω, mm-hmm. από τη μία. Από την άλλη, ο σύγχρονος 20άρης, εμένα ας πούμε που είμαι 43, με θεωρεί λίγο boomer σε σχέση με την τεχνολογία, που δεν δίνει εντωμεταξύ, αλλά αυτός με θεωρεί και καλά κάνει και με θεωρεί. Αλλά ας πούμε το Facebook π.χ. είναι κάτι, ένα application αρκετά ξεπερασμένο για το σύγχρονο 20άρη.
0: Βέβαια. Όχι, είναι παλιακό.
1: Είναι παλιακό. Ενώ για μας είναι να αποστάρουμε ακόμα κάτι, ακόμα σκεφτόμαστε να αποστάρουμε. Ενώ ο άλλος λέει, μα τι να αποστάρεις, δεν αποστάρουμε πλέον.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω το Instagram, ας πούμε. Γιατί να μην
1: έχει. Αυτό ακριβώς. Ή το TikTok που ούτε καν έχω συνδρομή στο TikTok.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, άλλες ταχύτητες. Καλό είναι και αυτό βέβαια να το συνειδητοποιήσουμε. Και όχι να καθίσουμε επικριτικά, ας πούμε, απέναντί του, γιατί είναι μια τάση.
0: Φυσικά. Και άντε στα social βρίσκουμε πάνω κάτω τη θέση μας. Σε μαγαζιά που θα ήθελες να πας και λες, όπα,
1: ναι, βέβαια,
0: δεν βλέπω κανέναν στην ηλικία μου εδώ μέσα. Είναι και αυτό ένα θεματάκι,
1: Βεβαίως και είναι. Αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή και αυτό, δηλαδή, όσο μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, ένα step back που λένε, και να θέσουμε τον αναστοχασμό, την αυτοκριτική ως προτεραιότητές μας, νομίζω, εγώ δηλαδή αυτό πιστεύω, είναι προς όφελός μας, προς κέρδος μας. Και κάπου εκεί βασίζεται και όλη η παράσταση και όλη η mm-hmm. δραματουργία. Βασίζεται σε αυτό το ας κάνω ένα βήμα πίσω, να σκεφτώ λίγο.
0: Και να μπορέσω να προχωρήσω χέρι-χέρι. Ακριβώς. Με οποιονδήποτε, οποιασδήποτε ηλικίας. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Χάρη, πολύ λίγο είναι οι δύο βραδιές. Εκ των πραγμάτων, συμμετοχή στην ανοιχτή θεατρική σκηνή, θα το πάτε και παρακάτω?
1: Θέλουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
0: Γιατί
1: και
0: δεν
1: να μην αποτύχουμε.
0: Δεν θα προλάβουμε. Και θέλω να δω και εσένα, θέλω να δω και τον Νικόλα Μαραγκόπουλο που παίζει μαζί σου, και τα κορίτσια βέβαια. Οπότε, κοιτάξτε, από τη νέα σεζόν που θα βρεθεί.
1: Βεβαίως, μακάρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη Περκλημανίδη.
1: Να
0: πάει πολύ όμορφα και τις δύο βραδιές στο θέατρο του.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ. Γεια χαρά. Έχει ενδιαφέρον, παιδιά, όλο αυτό και σε βάζει να σκεφτείς πολλά, έτσι. Ακόμη για ένα νέο παιδί, βλέποντας. Κοίτα πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου. Κοίτα τι ανησυχίες έχουν οι boomers, που λέει και ο Χάρης Περκλημανίδης. Να, αυτούς τους όρους, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω. Αλλά μαθαίνεις. Τι να κάνεις, μέσα σε αυτό το τοπίο ζεις, θα μαθαίνεις. Πάμε να ακούσουμε Quintet, The Hot Club de France και Django Reinhardt, ο οποίος μία μέρα σαν, ψάχνω τα κοιτάπια μου, σαν αύριο 16 Μαΐου το 1953, αυτός ο σπουδαίος Βέλγος κιθαρίστας και συνθέτης έφυγε από τη ζωή.

Κουκού, για να δω. Είστε εδώ. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή πάντως τη βλέπω μειωμένη την κίνηση, παιδιά. Το λέω. Και σκέφτομαι από τώρα, το έχω πει και αυτό, όταν θα αρχίσουν οι ζέσεις και θα φεύγετε για μπάνιο Σαββατοκύριακο, μόνοι θα είμαι εδώ πέρα. Τι γίνεται, ε? Χαλαρώνετε εντελώς. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας. Βάζετε και τη λέξη σινεμά. Ξαναλέω, αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε τη Δευτέρα, 18 του μήνα, στο Σινέ Απόλλων, θερινά πλέον, σε 40 πόρο, και να δείτε την ταινία «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνετους» των αδερφών Κοέν, μια ταινία του 2007. Επευκαιρία από ό,τι στον ίδιο χώρο, την Δευτέρα 25 Μαΐου θα ακολουθήσει η απόδραση από το Λος Άντζελες, ταινία του Τζον Κάρπεντερ του 1996. Και μια που λέμε για ταινίες, μην ξεχάσετε ότι και την Κυριακή στις 7 στο Ολύμπιον προβάλλεται η ταινία του Γιώργου Κεραμιδιώτη «Εύρος». Πολύ σημαντικό ντοκιμαντέρ, θα είναι και ο ίδιος εκεί για να συζητήσει με το κοινό. Τώρα, για να γυρίσω στα άμεσα, σας έλεγα για θέατρο, σε ό,τι έχει να κάνει με την ατζέντα των εκδηλώσεων, και έχουμε τελευταία παράσταση σήμερα στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, για τη Συνάντηση, το έργο του Στεφέν Μπελμπέρ, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Κιμούλης και παίζει κιόλας μαζί με Κατερίνα Θεοχάρη και Βασίλη Γιακουμάρο. Επίσης, μέχρι την Κυριακή, καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το πολύ γνωστό έργο του Χρόνη Μίσιου, επί σκηνής, στο Αυλαία, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Βασιλικό Θέατρο, μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας, του Πέτρου Ζούλια, σε δική του σκηνοθεσία, μουσική Παναγιώτη Τσεβά, με την Ένα Μεντή, και στο Αριστοτέλειο, ο κύκλος των χαμένων ποιητών, σας το έλεγα και το έχω ξαναπεί όταν την είχα δει την παράσταση, στη σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη, μεταφορά της ταινίας του Πίτερ Γουίερ, με τον Άκη Σακελλορίου, πάρα πολύ καλό στο ρόλο του Captain, My Captain. Εκείνος και εκείνος, του Κώστα Μουσαλά, στο Κολοσσέων, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρίγα, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Λεωνίδα Κακούρη να πρωταγωνιστούν. Και στο θέατρο ΤΑΦ στη Φλέμινγκ 16 ξεκινά σήμερα την πορεία του το έργο «Δύο γυναίκες χορεύουν», του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη Ζουρνέτ, σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή, Έφη Σταμούλη και Σοφία Μαρία Βούλγαρη επί σκηνής. Το έργο «The Effect» της Lucy Preble από την ομάδα Bloom Theater θα το βρούμε στο θέατρο Αμαλία από σήμερα, έτσι, και μέχρι 30 Μαΐου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Ενώ στο χώρο των Grand Quignol, που είναι στην Κάτω Τούμπα, Πεστών 66, κάτω ακριβώς από το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι το στενάκι, εκεί ολοκληρώνονται την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, οι παραστάσεις του έργου «Το Θείο Τραγί» του Γιάννη Σκαρίμπα, που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν η ομάδα σε άλλο χώρο και τώρα στο δικό της χώρο πλέον το επανέφερε για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθέτει ο Χρήστος Παπαδημητρίου, Διονύσης Καραθανάσης, Ιωάννα Λαμνή, Στάθης Μαυρόπουλος, Ιωάννα Σιδηροπούλου, Σάββας Τραπεζάνογλου. Μια πολύ δυνατή ομάδα, παιδιά, η Grand Quignol. Μην τους χάσετε, μην τους χάνετε γενικώς. Και φυσικά εντυπωσιακότατο Τσίρκο του Ήλιου, Cirque du Soleil, στο ΠΑΟΚ Sports Arena μέχρι και την Κυριακή με την παράσταση Όβο. Αυτά λοιπόν τα του θεάτρου. Να καλησπερίσω και τον Παναγιώτη και τον Αντώνη και την Άννα και την Πετρούλα. Καλώς τους, καλώς τους. Χαίρομαι που είστε όλοι και όλες καλά. Εν κινήσει κάποιοι, στο σπίτι άλλοι, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθής.

Και στα πολιτικά, διασπάσεις επί διασπάσεων στη Νέα Αριστερά, εν όψη βέβαια του νέου κόμματος Τσίπρα, και η Μαρία Καριστιανού και επισήμως ουσιαστικά παρουσίασε με εικόνα AI το κόμμα της. Λίγο μεγάλο δηλαδή και αυτό το Περιστέρι στο AI, δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο γκουμουτσέ, λέω εγώ τώρα, έτσι όπως το είδα. Μια τουρκική εφημερίδα ανησυχεί πως οι Έλληνες θέλουν να μας κλέψουν τα Ζεμπέκικο. Τι να πω, χρόνια τώρα. Μάλλον το έχουμε κλέψει και δεν το έχουμε καταλάβει. Τι να πω ρε παιδιά. Δημιουργούνται θέματα από το πουθενά, έτσι. Ναι. Έλληνο-Αυστραλό σχεδιαστή σε πασαρέλα, διάσημος, είπε να βάλει το μοντέλο τον άντρα να σέρνει μοντέλο γυναίκα από τα πόδια, θέλοντας να δείξει λίγο την εποχή των σπηλαίων. Ναι.

Και βέβαια δίνουν και παίρνουν και διάφορες αναρτήσεις σχετικά με την αυριανή βραδιά, Eurovision, έτσι, Ακύλας. Το οποίο με ρωτάτε, γιατί ναι, το είδα. Το είδα έτσι για να έχω εικόνα, το είδα. Όσο εκεί δεν είδα τίποτα παρακάτω. Πολύ μπουκωμένο ρε παιδιά. Ένα σκηνικό που δεν ξεχωρίζεις καν τον καλλιτέχνη μέσα στα χρώματα, σκίτσα το ένα το άλλο έτσι όπως κινούνται. Τι να σας πω. Προσπαθείς να τον εντοπίσεις δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, περίορεξος.

Λοιπόν, πάμε και στα μουσικά. Μουσικά της ημέρας στο Μέγαρο Μουσικής 8.30 στο Μη 2, το γυάλινο κτίριο. Ρεσιτάλ βιολιού και πιάνου με τις διάσημες σολίστ Αλίζα Μαρκούλης στο βιολί και Λίλη Μάισκι στο πιάνο. Και στην Άνω Πόλη Εσχύλου 17, πνευματικό κέντρο Λαοδηγήτριας για την ακρίβεια, ολοκληρώνεται σήμερα η 17η μουσική εβδομάδα από το Οδείο Άνω Πόλης, με εκδηλώσεις που έχουν είσοδο ελεύθερη, 6 ώρα κάθε μέρα είχε συναυλίες. Αύριο βέβαια είναι το κορύφωμα όλων αυτών, με την συμμετοχή όλων των μουσικών συνόλων του Οδείου σε συναυλία στις 7 στο Μέγαρο Μουσικής. Πάμε στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα, Εύκαιρη ή αλλιώς Χειμερινοί Κολυβητές, έτσι λέγεται το πρόγραμμά τους, Εύκαιρη, σήμερα και αύριο. Είδα και το πρωί τον Αργύρη Μπακερτζή, έτσι στο κέντρο της πόλης. Μια χαρά θα περάσετε όσοι πάτε και είμαι σίγουρη ότι θα είναι γεμάτο. Και την Κυριακή στον ίδιο χώρο στη μικρή σκηνή έχουμε 4 η ώρα το απόγευμα παρουσίαση παραδοσιακών ταμπούρων από την MCH, για να το πω σωστά, drums, και στις 5 το απόγευμα της Κυριακής συναυλία drums. Την ίδια βραδιά 9.30 θα βρείτε και τη συναυλία στη μεγάλη οθόνη των μεγάλων συνθετών με Νίκο Ταλέα, Μαρία Φραγκούλη και Τάσο Παπαδόπουλο. Rover Bar, ακόμη μία βραδιά σήμερα αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο, βεβαίως, με πάμπολους καλεσμένους. Και στο Soul SKG που είναι στην περιοχή των Σφαγείων, σήμερα έχουμε το Blazing Quartet, δηλαδή Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Φεντερίκο Κασαγκράντε, Μιχαήλ Ιβάνοφ και Ερτζάν Ιβάνοβιτς, υπό τη διάνθηση του ντράμερ Ιβάνοβιτς, με το 5ο του άλμπουμ, το Κοσμογονή. Αύριο Γιώτα Νέγκα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη, ένα αφιέρωμα στο πρόσωπό της. Και αύριο επίσης σε 9 ώρα το βράδυ βιολοντζέλα εκτός προγράμματος με το Σπύρο Γραμμένο και Μεγάλη Παρέα. Στον Block 33 σήμερα ο Γάλλος Guts που ενώνει hip hop με soul, funk και afro ρυθμούς. Και να θυμίσω και την έκθεση καστικών στις Αιγαίες και συγκεκριμένα στη Βεργίνα, στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών. Εγκαινιάζεται 7 η ώρα έκθεση της Ειρήνης Κανά με τίτλο «Γυναίκες Μαγικές». Θα πάει μέχρι τέλη Αυγούστου αυτή η έκθεση. Μάλιστα την είδα την Ειρήνη Κανά χθες στην ένατη λοιπόν Art Θεσσαλονίκη και καλώς εχόντου θα τα πούμε και από εβδομάδα. Δεν τα λες λίγα, έτσι. Έχει μπόλικο υλικό, ακριβώς. Τώρα εδώ πέρα η Χαρούλα με ενημερώνει και για αύριο Σάββατο στο Ινσίτου, τον πολυχώρο τον αγαπημένο εδώ στην Κασάνδρου. Το εργαστήριο του Θωμά Βελισάρη θα παρουσιάσει τι έκανε όλη τη χρονιά. Γιατί είμαστε και σε αυτή τη στιγμή τώρα. Γενικά από δραματικές σχολές και εργαστήρια γίνεται μια παρουσίαση και οδεία. Παρουσίαση τι έγινε όλο το χρόνο, έτσι. Οπότε μπορείτε να το απολαύσετε και αυτό, ελεύθερη είναι η είσοδος. Και αύριο έχει και ένα ολοήμερο φεστιβάλ αισιοδοξίας, έτσι λέγεται, από τις 11 το πρωί, στο πρώην Λαμπατουάρ στα Σφαγεία. 20 χρόνια παιδιά φεστιβάλ αισιοδοξίας. Έχει να κάνει με την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια. Μπορεί να καταλαβαίνει κανείς κάτι άλλο, αλλά με αυτά έχει να κάνει. Και είναι ωραίο, ελεύθερη είσοδος και εδώ. Λοιπόν, πολύ μίλησα. C'est une bossa nova, Brigitte Bardot.

Ότι πρέπει για χορό, ε. Ο Μάνος έτοιμος ήταν εδώ πέρα, ο Τζανακάκης. Έτοιμος. Καλώς ήταν το Στέφανο. Στέφανος λέει, ευχάριστη προειδοποίηση. Είχα δει το θείο τραγί του Καρύμπα στη μικρή σκηνή. Πρόκειται για θεατρικό κείμενο υψηλών απαιτήσεων. Σας προέτρεπα και όλα, Στέφανο. Όταν είδα ότι θα το ξανανεβάσω τα παιδιά, μην το χάσετε. Εγώ το είχα δει αλλού. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Δύσκολη δουλειά. Εννοώ ως εγχείρημα να μεταφέρεις του Καρύμπα το κείμενο θεατρικά στη σκηνή, έτσι.

Λοιπόν, μην καθυστερείτε, σας περιμένω εδώ. Άντε παιδιά, δώστε λίγη φόρα, λίγη χαρά, λίγες εικόνες, ε? Βάλτε και τη λέξη σινεμά. Πρόσκληση για τη Δευτέρα. Να πάτε θερινό πλέον, θερινό, στο Σινέ Απόλλων και να δείτε το «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους» των αδερφών Κοέν, συνεφίλ Δευτέρας του Κέμες. Κλείνουμε και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Στο κόκκινο.

Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοίγω κλεί πρωτού τα κρίση. Ο κόσμος των δεντρών ερεύει ορθώς.

0: απόψε φίλοι οχροί, ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι, μαύρο ντυμένοι απόψε φίλοι οχροί.
1: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της Ομπρέλας, εδώ είμαστε και μπήκαμε με υπογερεύματα. Ολοκένουργιος δίσκος, μελοποίησης, εδώ είχαμε τον Καλά, μελοποίηση Κώστα Καριωτάκη. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και πλησιάζουμε προς το τέλος βέβαια. Έχετε πολύ λίγο χρόνο ακόμη να στείλετε μηνύματα, να μου κάνετε παρέα, να μου πείτε ό,τι θέλετε και να βάλετε και τη λέξη σινεμά, εάν θέλετε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση που μας δίνει κάθε Παρασκευή ο Αλέξης Δερμεντζόγλου για τις προβολές Δευτέρας. Συνεφίλ Δευτέρες του Κέμες, που υπενθυμίζω ότι μεταφέρονται πλέον από αυτή τη Δευτέρα 18 του μήνα στο Σινέ Απόλλων, στη Σαρανταπόρου. Θερινό σινεμά πια. Και ξεκινούν εκεί οι προβολές με το Καμία Πατρίδα για τους Μελοθάνατους των αδερφών Κοέν, ταινία του 2007. Καλησπέρισω και την Ελένη και τον Γιώργο και τον Μάνο και την Κατερίνα. Καλησπέρα σας.

Λοιπόν, για αύριο Σάββατο να πω επίσης ότι έχουμε στο Radio City Μανώλη Μητσιά και Καριοφιλιά Καραμπέτη. Είναι μια εκδήλωση υπέρ του συνδέσμου φίλων Αγίου Παντελεήμονα. Είμαι εδώ. Είναι ο τίτλος, με τραγούδια Γκάτσου, Ελίτη, Σεφέρη, Ρίτσου, Μάνο Λευθερίου, Λευτέρη Παπαδόπουλου. Να, που λέγαμε για ποιήση πριν, μπόλικη ποιήση και εδώ, μελοποιημένη. Έχουμε όμως μουσική αύριο και στο Καφέ Ζόγια στην Αλεξάνδρους Βόλου 54, Αλέξανδρος Καλυφατίδης με μουσικές του κόσμου, με τραγούδια από τη νέα του δουλειά που έχει τον τίτλο «Αθέατη Χάρτες», αλλά και τραγούδια από την επερχόμενη με τον Γιώργο Καζαντζή. Θα συνεργαστούν. Περιμένουμε καινούργια δουλειά. Στο Καφέ Ζόγια έχουν μείνει 1-2 ακόμη μουσικές εκδηλώσεις. Με βιβλίο έχουμε ακόμη. Θα συνεχιστεί. Θα παρουσιάσει και το καινούργιο της βιβλίο «Η Ζόγια με τα Ελικιώτη». Η αγαπημένη Ζόγια, η δημιουργός αυτών των υπέροχων καφέ. Και επίσης αύριο στο Block 33 θα έρθει ο Μαρλόν Μαγνή, ο Γάλλος συνιδρυτής των La Femme, στο solo debut του. Μια πολύ ενδιαφέρουσα φιγούρα, η Εύη Friday, Εύη Μπουτούλη είναι το όνομά της. Θα βρεθεί στο Καφοδίο Ελληνικό αύριο βράδυ. Παρουσιάζει το δίσκο μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ. Και εδώ πρόκειται για μια συλλογή από 8+1 δημοτικά τραγούδια της ελληνικής παράδοσης. Διασκευές ιδιαίτερες, ωραιότατες. Και αν θέλετε πάλι blues και rock and roll, στο Love Underground θα τα βρείτε αύριο, εκεί που ήταν το πρώην Μινουή. Μα MG Shuffle, έτσι είναι ο τίτλος της παρέας του Ηλία Ζάικου, του Νίκου Τσόπ και του Γεράσιμου Καρυπιάδη. Να απολαύσουμε τους κλειστούς χώρους όσο λειτουργούν, πριν απλωθούμε παραέξω. Πάμε να ακούσουμε και τον αγαπημένο Μάνο, Μάνος Ξηδούς. Μια μέρα σαν σήμερα, 15 Μαΐου του 1953, ήρθε στο φως αυτός ο πολύ αγαπημένος τραγουδοποιός που έφυγε και νωρίς από τη ζωή. Εντάξει, ένα από τα πιο εμβληματικά του δεν ήταν το κομμάτι «Εσύ εκεί», Κυριάκος Ντούμος στους στίχους, Λάκης Παπαδόπουλος στη μουσική.

Κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο, βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο, εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω, σε μια ψεύτικη υδρογείο, εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή και τελειώνει.

Απίθανος πάντα. Βλέπω εδώ τώρα φωτογραφίες από Φεστιβάλ Κανών. Ιζαμπέλη Πέρ, Βενσάν Κασέλ, Κατρίν Τενεύ στις Κάνες για τη νέα ταινία του Ασκάρ Φαραντί. Ο Ασκάρ Φαραντί μας είχε δώσει τον Εμποράκο, παιδιά. Εξαιρετικός. Να, αυτά είναι ταξίδια. Εκεί έπρεπε να είμαστε, καταλάβατε. Εν τω μεταξύ, ανέβασε μια φωτογραφία ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, κριτικός κινηματογράφου, που λέει: Βλέπετε αυτή την ουρά? Και δείχνει μια τεράστια ουρά σε έναν χώρο. Δεν είναι για εισιτήρια, λέει, για τις ταινίες. Είναι για δωρεάν εσπρέσο που μοιράζουν. Μιλάμε για πανακρίβου, έτσι. Έδειχνε ότι πήρε ένα κουτάκι κινέζικο, κουτάκι όμως, και ένα καπουτσίνο μικρό. Τι να σας πω τώρα, κοντά στο 20 ευρώ τα δύο. Αυτά συμβαίνουν και λίγο εκεί παρά έξω.

Λοιπόν, καλησπέρες στον Γρηγόρη, στη Θάλια, στην Κατίνα και στον Σπύρο.

πλησιάζει η ώρα, θα κάνω και κλήρωση. Ελπίζω ότι δεν έχει φύγει κανείς και καμία, για να μου δώσετε βεβαίως το OK όταν ακούσετε το όνομά σας. Όποιος, όποια κερδίσει,

0: Μην ξεχνάμε ότι Κυριακή και Δευτέρα, βεβαίως, Δευτέρα είναι η επίσημη μέρα, αλλά από την Κυριακή ξεκινούν εκδηλώσεις. Έχουμε την Διεθνή Μέρα Μουσείων. Έχει πολλές δράσεις σε όλα τα μουσεία, και οικαστικά και αρχαιολογικό ενδιαφέροντος. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνετε βόλτα, να τα επισκεφτείτε, να τα απολαύσετε. Πολλές ξεναγήσεις σε διάφορους χώρους. Ακόμη και στο καινούριο μουσείο αυτό που άνοιξε με στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, με τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο μετρό, και εκεί θα γίνουν ξεκαναγήσεις, όπως ανακοινώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης. Οπότε απολαύστε το, έτσι. Εκμεταλλευτείτε το. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Συναυλίες επίσης θα βρείτε σε διάφορους χώρους, κάποιες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, είναι ό,τι πρέπει. Ας πούμε την Κυριακή στο Αρχαιολογικό Μουσείο, 10.30 το πρωί και 12 το μεσημέρι, υπάρχει η δράση ηχό, χορεύοντας με τη σκιά μου. Είναι βρεφική και προνηπιακή μουσική αυτή η παράσταση, για παιδιά από 8 μηνών έως 3 ετών, από την Κρατική Ορχήστρα και την ομάδα Little Foxes. Και μετά τη Δευτέρα η Κρατική Ορχήστρα θα δώσει και συναυλία στον ίδιο χώρο με είσοδο ελεύθερη. Αλλά και στα μουσεία τα εικαστικά, όπως σας είπα, έχω κάνει και τις αναρτήσεις τις σχετικές στη σελίδα μας μέσα, μια ομπρέλα κόκκινη. Ψάξτε τα λίγο, κάντε το προγραμματάκι σας και απολαύστε το. Μου λείψε να ακούσω Βασίλη, παιδιά, και είδα και μια είδηση ότι ο πρώτος Έλληνας που διασκευάστηκε από metal συγκρότημα δεν ήταν οι τρύπες, αλλά ήταν ο Βασίλης. Χρόνια πριν, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και βέβαια, αγαπημένο μου κομμάτι, από τα πιο αγαπημένα μου του Βασίλη, αυτό που έχει γράψει ο Απόστολος Μπουλιασίκης, «Οι ψυχές και αγάπες», εδώ από τη συναυλία την περίφημη εκείνη στο Ηρώδιο.
1: Αχ, ψυχούλες μου, αχ, αγάπες μου,

τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει την φορμόλη τη ψυχή σφισμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου δεκάξι παγωμένου εφιάλτε. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια του νυχτό δανείζει. Σαν ίδρυμα σε μέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα παγωμένη. Και μαζί τη στη

Ούτως ωραχέγονος ρυθμός των Αφρικάνων. Κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Ανθρωποδυσία στους θεούς των ηφαιστείων. Σαν αναπαραγωγισμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως τράφτουν. Πάλε σαν το χιόνι μην είναι ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενω τον τρόμο.

Μιλούσα με μια φίλη για την εμφάνιση του Βασίλη τώρα, το καλοκαίρι. Λέω, δεν θα το δεις. Τον είδα, λέει, πέρυσι. Ο Βασίλης είναι πάντα Βασίλης, παιδιά. Δεν πάει να γίνω 800 ετών, που λέει ο λόγος. Είναι πάντα Βασίλης. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν είμαι αντικειμενική. Το έχω πει. Τον αγαπώ απλά. Πάμε να κάνουμε κλήρωση. Και θέλω ένα νούμερο από το 1 έως το 6. Δεν είστε δυναμικοί και δυναμικοί, ως το λέω. Ναι. Έτσι πάει. Να μου δώσει. Μάλιστα, μου το έδωσε ο Δημήτρης. Για να δούμε ποιος πάει Δευτέρα. Συνέ Απόλλων, έτσι, μην μπερδευτείτε. Στο Θερινό, 40 πόρου. Και είναι η Δανάη Καπλανίδου. Δανάη Καπλανίδου, ελπίζω ότι άκους, Δανάη μου. Απόλλων, πας, στείλε ένα οκ, ότι άκουσε το ονοματάκι σου. Η διπλή πρόσκληση θα σε περιμένει εκεί, στον Απόλλωνα, και ο Αλέξης βέβαια θα είναι και ο Δερμετζόγλου. Να σε δει, να τον δεις, να χαιρετηθείτε και να τα πείτε.

Για Κυριακή τώρα επίσης θα σας πω ότι έχουμε έξτρα παραστάσεις, δηλαδή 17 με 20 στο Αμαλία του έργου «Η κόλαση» του Ντάντε Αλιγκέρι, performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της θείας κομμωδίας του ποιητή, σε σκηνοθεσία Πάνου Δηληνικόπουλου. Κάποιοι κερδίσατε κιόλας προσκλήσεις να πάτε, έτσι, μην το ξεχάσετε. Και επίσης Κυριακή στο Rover Bar στα Λαδάδικα έχουμε από τις 8.30 συναυλία. Εδώ είναι πάλι Ηλία Ζάικος, σπουδαίος, μαζί με άλλους δύο σπουδαίους, Κώστα Μαγκίνα, Δημήτρη Λάπα, τρεις Έλληνες κιθαρίστες. Θα είναι μαζί τους και ο Αγαμέμνων Μάρδα στον μπάσο και ο Γιώργος Κουλτζός Χρυσίδης στα τύμπανα. Εξαιρετικό. Για όσους ενδιαφέρονται, θα προηγηθεί και σεμινάριο στις 5 το απόγευμα της Κυριακής, έτσι, με θέσεις περιορισμένες. Ευχαριστώ, Δανέ, για το OK. Αδέρφια, κλείνω αφού πω ότι 17 Μαΐου το 22 έφυγε στα 79 του χρόνια και ο κορυφαίος συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο διεθνής Βαγγέλης, ζούσε στο Παρίσι βέβαια χρόνια, και σας αφήνω με τον πολύ αγαπημένο πάλι πρίγκιπα των blues, τον Παύλο Σιδηρόπουλο, με αφορμή την αποψινή δεύτερη βραδιά συναυλία στο Rover Bar. Πες μου αν θέλεις κάτι, να μου πείτε κι εσείς περισσότερα από Δευτέρα που θα είναι μια άλλη εβδομάδα. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Χιλιάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Την ανεξαρτοποίησή του βουλευτή Ροδόπης Φερχάτ ως Γκιούρ από τη Νέα Αριστερά, ανακοίνωσε ο προεδρεύων της συνεδρίασης Βασίλης Βουλιάρδος, τονίζοντας ότι ο κύριος Οσγκιούρ έστειλε σχετική επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί 11 βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Avgi.gr, στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη, ενώ καταγράφονται κινήσεις αποστασιοποίησης από συγκεκριμένους βουλευτές. Μαζί με τους βουλευτές που αναμένεται να αποχωρήσουν, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέλη της ίδιας εσωκομματικής τάσης, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 150. Το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τοποθετείται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τόνισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εν ώψη του αυριανού τελικού στην Αυστρία. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, για τα οποία διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων πράξεων. Την ανάγκη υπεύθυνης και προσεκτικής ενημέρωσης για περιστατικά αυτοκτονίας υπογραμμίζουν η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, υπενθυμίζοντας επίσης τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για υπεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη χωρίς αναλυτικές περιγραφές. Στηρίζουμε τους αγώνες της ΠΟΕΟΤΑ για μόνιμη ασφαλή, καλά αμοιβόμενη εργασία και ισχυρή αυτοδιοίκηση, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Ασφαλής, λοιπόν, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία. Εμείς θέλουμε μια προοδευτική Ελλάδα που εργασία, αυτοδιοίκηση και κοινωνία θα προχωράνε μαζί, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το κόλπο της ΔΕΗ και τα υπερκέρδη των τραπεζών. Να δούμε τι γίνεται και με τα κόκκινα δάνεια, αναφέρει και τονίζει. Τα κόκκινα δάνεια περάσανε στα φαντς και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρει ότι μόνο το Μάιο του, μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019, και κάνει λόγο για κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Οι πρόεδροι Τραμπ και Σι ολοκλήρωσαν σήμερα τις κρίσιμες συνομιλίες τους στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος παρά τις βαθιές διαφωνίες για μια σειρά ζητήματα όπως το Ιράν και η Ταϊβάν. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει πραγματική δέσμευση, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Air Force One επιστρέφοντας από Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Πρόσθεσε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την Ταϊβάν, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική των ΗΠΑ για αυτό το θέμα. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από την Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον ιστορικό του ρόλο σαν κυητής της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ και ότι όλες οι φιλικές χώρες μπορούν να βασίζονται στην ασφάλεια του εμπορίου μέσω των στενών. Άφησε παράλληλα εχμές κατά του Ισραήλ, λέγοντας υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά και ελπίζω ότι η σοφία θα επικρατήσει και ότι θα επιδιώξουμε τη διπλωματία για να διαπραγματευτούμε μια λύση. Κρίσιμη ευκαιρία οι συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζει ο ΟΗΕ, ενώ οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται. Με χείρες απουσίες όπως του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, ξεκινά σε λίγο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει ως την Κυριακή. 7 και 25 έχει ανακοινωθεί πως θα ξεκινήσει την διαδικασία με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέχεια στην σκληρή κόντρα μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Action 24 στην υπόθεση μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωση του Πασόκ, αναφέρει ότι ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Χημικά από τα ΜΑΤ κατά αγροτών κατά τη διάρκεια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Σέρες. Καμία από τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση δεν έχει υλοποιηθεί, λένε αγρότες και κτηνοτρόφοι, την ώρα που τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν οξυμένα παρά το γεγονός ότι η καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, Φθιώτιδας, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον της ανακρίτριας. Οι άλλοι 2 αφήθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.
2: Ο καιρός.
3: Βροχερός αναμένεται ο καιρός αύριο Σάββατο με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν αργά το βράδυ στα βορειοανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα τους 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 6, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις...
4: Στο κόκκινο.
5: Señores, vaya a pedir.

Έτοιμος Δημήτρη, φύγαμε. Ο Δημήτρης είναι ο πολυδάχτυλος, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου με την πολύ στυλάτη τραγιάσκα. Ελπίζω όταν θα βάλουμε κάμερες να τον απολαμβάνετε καλύτερα. Αλλά προς το παρόν το μπάτζετ είναι χαμηλό. Μάνος Τζαλακάκης στα υπόλοιπα, η εκπομπή Γκλομπαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr, avgi.gr. Επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο και από κάτω Θεσσαλονίκη, κάτω από την Αθήνα. Αναρτάται η εκπομπή πρώτα στο 914 το Facebook του σταθμού, στο κόκκινο, και μετά και στη σελίδα την προσωπική μου με λατινικά, Μάνος Τζανακάκης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί Παρασκευή και νέες κυκλοφορίες και χαμός, συναυλίες, τι να πούμε. Και έχουμε και τα γενέθλια. Ένας σπουδαίος, ένας πρωτοπόρος της μουσικής, ο Μπράιαν Ίνο, κλείνει τα 78 του χρόνια σήμερα, γεννημένος 15 Μαΐου του 48 στο Μέλτον του Σάφολκ. Μουσικός, τραγουδοποιός, παραγωγός, ηχοσιτικός, εν γέννη sound designer, συγγραφέας, πολιτικός ακτιβιστής, πρόσφατα συνδιοργανωτής της μεγάλης συναυλίας για την Παλαιστίνη στην Αγγλία, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και άνθρωπος πραγματικά πρωτοποριακός σε όλα. Και πάμε πρώτα στο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του, που ηχογραφήθηκε το Σεπτέμβριο του 1973 και κυκλοφόρησε στις 8 Φεβρουαρίου του 1974, το Here Come the Warm Jets, και ακούμε το αριστούργημα On Some Faraway Beach. Χρόνια πολλά στον Brian Eno.

Αριστούργημα λοιπόν, το On a Faraway Beach από το Here Come the Warm Jets, το ντεμπούτο άλμπουμ εκεί από τις αρχές των 70's του Brian Eno που κλείνει τα 78 χρόνια, του μουσικού, τραγουδοποιού, παραγωγού, sound designer, εικαστικού καλλιτέχνη, συγγραφέα, ακτιβιστή, πρωτοπόρο της ambient μουσικής και της world music, αν θυμηθούμε, και τα fusion projects, My Life in the Bush of Ghosts με David Byrne κτλ. Και ερχόμαστε στο σήμερα, στο δίσκο που έβγαλε το 2025, πριν ακριβώς ένα χρόνο, 6 Ιουνίου, Luminal, με την Beatty Wolf, μια εναλλακτική καλλιτέχνηδα, αγγλοαμερικανίδα, conceptual artist, θεματική καλλιτέχνης, που ανακατεύει και αυτή τέχνες στην ψηφιακή εποχή, το έχουν αποκαλέσει οι ίδιοι Dream Music. Beatty Wolf και Brian Eno. Milky Sleep. Ωραίος υπνάκος, γαλατένιος.

Milky Sleep λοιπόν. Έτσι, νανούρισμα γαλατάκι. Brian Eno και η BT Wolf από το Luminal. Και πάμε στο καινούριο Dead Can Dance. Ο Brendan Perry δηλαδή, γιατί από ό,τι φαίνεται η Λίζα έχει αποχωρήσει. Mon Amour Sauvage, το τρίτο single που παρουσιάζεται από την σελίδα Bandcamp των Dead Can Dance, που αποχωρούν από τις εμπορικές διαδικτυακές σελίδες στην πιο artist-friendly πλατφόρμα, το Bandcamp.

Μόνα Μουρσοβάς, Μπρένταν Πέρι και Dead Can Dance, και πάμε στο έτερο νήμιση όλα αυτά τα χρόνια με τις διακοπές, την Λίζα Τζέραρντ, παρέα με τη φίλη μας την Γκεργκάνα Δημητρόβα. Sun and Moon, ο δίσκος που κυκλοφορεί μια μέρα πριν τη συναυλία, 22 Μαΐου, και το single το Dead Can Dance σήμερα, και το κομμάτι το Γιωβάνο που ακούμε τώρα κυκλοφορούν σήμερα. Τα ακούτε όλα πρώτοι εδώ βεβαίως. Λίζα Τζέραρντ και Γκεργκάνα Δημητρόβα μαζί από το Sun and Moon, 23 Μαΐου, άχαστο, Voices of the Wind. Λίζα Τζέραρντ, Γκεργκάνα Δημητρόβα, The Sofia Soloists Chamber Orchestra και The Italian Tenors, όλοι μαζί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Καρφώστε το με Βαριοπούλα στην ατζέντα σας. Άχαστο!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Η Ιφηγένεια του συνθέτη Χρήστου Κουτσίδη, απόψε στη Βέρεια που μας ακούει, στην Αντωνιάδιο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Η παράσταση των 8 είναι sold out, προστέθηκε η δεύτερη στις 10. Τραγουδάει η Εμιλία Χαλκιά, πιάνο ο Αλέξανδρος Ιωσήφιδης, βιολί Στέφανος Σεκέρογλου, αφηγητής Θωμάς Δαλαγδής.

η Ιφηγένεια του Βεριώτη, συνθέτη Χρήστου Κουτσίδη. Η Βέρεια μας ακούει στα FM, παρουσιάζεται απόψε στην Αντωνιάδιο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Η πρώτη παράσταση στις 8 sold out, προσθέθηκε δεύτερη παράσταση στις 10. Τραγουδάει η Εμιλία Χαλκιά, πιάνο ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης από τους Αργαλιώς που θα έρθουν στις 29 εδώ στο Καφοδίο. Βιολί ο Στέφανος Σεκέραγλου, αφηγητής ο Θωμάς Δαλαγδής. Ένα μουσικό έργο εμπνευσμένο από την τραγωδία Ιφηγένεια ένα βλίδι. Και μια και αναφερθήκαμε στον Αλέξανδρο Ιωσηφίδη, στο ξεκίνημα της βραδιάς θα παρουσιαστεί το δικό του έργο, τα Φεγγάρια του Πλούτωνα. Αυτά για τη Βέρεια. Πάμε στην Αθήνα, αν και ο συγκεκριμένος δίσκος ηχογραφήθηκε εδώ στα εξαιρετικά Q Studios του πολύ καλού ηχολήπτη και παραγωγού του Γιάννη Μαυρίδη. Ό,τι βγαίνει από εκεί είναι εξαιρετικό και πολλά έχουν να κάνουν με τις μουσικές του κόσμου. Ο δίσκος Ταχρίρ της ουτίστριας και δασκάλα σουτιού της Ροδάμας Κρατίδη. Αν την πετύχετε εκεί σε στέκια στην Αθήνα, κυνηγήστε την. Το Ταχρίρ αποτελεί ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό στολίδι της κλασικής περσικής μουσικής που μπορεί να συγκριθεί με λαριγγισμό. Είναι συνώνυμο της λέξης τσαχτσάχε που σημαίνει το κελάιδισμα στην περσική γλώσσα. Στην αραβική η λέξη Ταχρίρ έχει τη σημασία της απελευθέρωσης. Γιώργος Παπαϊωάννου βιολί, Παύλος Σπυρόπουλος ο φίλος μας ο Πολυπράγμων κοντραμπάσο, Γιάννης Ζανής κρουστά, Ροδάμα Κρατίδη ούτη σύνθεση. Ακούμε το κομμάτι Τιντάρ Τασνίφ που κλείνει το δίσκο Ταχρίρ. Χρόνια πολλά στη Ροδάμα Κρατίδη.

Didar Tasnif, το τελευταίο κομμάτι του δίσκου Ταχρίρ της ουτίστριας και συνθέτριας Ροδάμας Κρατίδη, που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, νομίζω 33 κλείνει, να είναι καλά. Και όταν ξαναπεράσει από Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ την ηχογράφησε το δίσκο στα εξαιρετικά Q Studios του Γιάννη Μαυρίδη, την έχω προσκαλέσει στην εκπομπή. Προς το παρόν την απολαμβάνεται η Αθηνέζη. Λοιπόν, πάμε και σε ένα live που το απολαμβάνουν οι Βόροι. Απόψε στο νέο Ανατολικό ηφαιστείον ως ένα, ιστορίες για γαγρούς. Οι φίλοι μας τα αδέρφια που τους είχαμε για το πρόσφατο δίσκο των Μορντάνα, τη δισκοπαρουσίαση, είναι ένα σχήμα, ιστορίες για γρούς. Ο Περικλής Βραχνός αυτή τη φορά παίζει ηλεκτρική κιθάρα, ο Βαγγέλης Βραχνός όπως πάντα κοντραμπάσο, η Όλγα Αλεξίου Κρουστά, όπως είπαμε και αυτή με τον Αργαλιό και τη Ζωή Μάντζου και τον Αλέξανδρο Ιωσήφιδη, 29 Μαΐου Παρασκευή στο Καφοδίο. Και στο σχήμα αυτό, το ιστορίες για αγρούς, τραγουδάει η Δήμητρα Σαχανίδου, την οποία θα ακούσουμε στο κομμάτι «Υπνοβάτες», σε στίχους μουσική, κιθάρα και κρουστά του Μάριου Ρέτσα. Νέοι παίζει ο Νίκος Παραουλάκης και μπάσο ο Γιώργος Αβραμίδης. «Υπνοβάτες», Δήμητρα Σαχανίδου, Μάριος Ρέτσα.

Υπνοβάτες Δήμητρα Σαχανίδου, εδώ με τον Μάριο Ρέτσα που έγραψε το κομμάτι. Μπορείτε να την απολαύσετε απόψε στο Νέο Ανατολικό, ηφαιστείο Νοσένα, με τους αδελφούς Βραχνούς, τον Περικλή και τον Βαγγέλη και την Όλγα Αλεξίου από τον Αργαλιό. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες προτάσεις για σήμερα και για αύριο στην μικρή σκηνή, τη θρυλική μικρή σκηνή που γιορτάζει τα 100 χρόνια και ως μουσείο θέατρο προσφύγων αρχικά και μετά ως το περίφημο στούντιο αγροτικό του Παπάζογλου. Και με επαιτειακές συναυλίες όπως η σημερινή και η αυριανή, με μπάντες που έχουν δράσει στο χώρο, χειμερινοί κολυμβητές, εύκαιροι, με Αργύρη Μπακυρτζή, με τον Αργύρη Μπακυρτζή, τον Κώστα Βόβολο, τον Πάνο Μανοηλίδη και τον Χάρη Παπαδόπουλο και τον Μιχάλη Σιγανίδη. Λοιπόν, δεν θα είναι ο Θοδωρής Ρέλος, θα είναι εύκαιροι. Μία τμηματική μπάντα των χειμερινών κολυμβητών. Παιδιά, άχαστο, έτσι, θα σας πω και ιστοριούλες.

0: Γεια σου Παρπαστάβρο, να χαρείς τα 80 σου.
1: Γεια σου Αργύρι μου.
2: Όχι χθες το βράδυ, χθες το βράδυ έπαιζε ο Χατζής, σήμερα και αύριο. Χειμερινοί κολυμβητές με τον Αργύρι Μπακερτζή στη μικρή σκηνή στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων του χώρου. Θα γίνει χαμός. Πάμε τώρα στο καινούριο κομμάτι του Δημήτρη Μιστακίδη που κυκλοφόρησε σήμερα, μια διασκευή του κομματιού Ντέρι Ντέρι που είναι τα δίστιχα του Μάγκα που ηχογραφήθηκε το 1931 και ανήκει στην πρώιμη περίοδο του Ρεμπέτικου. Είναι από τα πρώτα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στην Ελλάδα με την έναρξη της δισκογραφίας. Η απλή φόρμα και η ενέργεια που περιέχεται στην πρώτη εκτέλεση, λέει ο Μιστακίδης, με οδήγησαν στο να κάνω τη διασκευή που ακούτε. Ο ηλεκτρικός ήχος και τα εξωστρεφή τύμπανα αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο την πρωτόλια αίσθηση του τραγουδιού. Οι στίχοι στην απλότητά τους τονίζουν την προσέλευσή τους που δεν είναι άλλη από την δημοτική παράδοση. Ολόφρεσκο, Ντέρι Ντέρι, Δημήτρης Μιστακίδης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Στο κόκκινο.
5: Υπουργής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάτος Γκιούρ, με επιστολή του σήμερα προς τον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί πλέον 11 βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται στους 28. Το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα την τοποθετεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τόνισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εν ώψη του αυριανού τελικού στην Αυστρία. Σημειώνεται πως η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία αρνήθηκαν για τον ίδιο λόγο να στείλουν διαγωνιζόμενους για τη Eurovision. Το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας επιδιώκει να δώσει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την εξουσία να κηρύξει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Όπως αναφέρεται, με αυτό τον νόμο η Άγκυρα θα μπορεί να προστατεύει τα δικαιώματά της σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις, να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα και να διεκδικεί τις θάλασσες όπου Ελλάδα και Κύπρος έχουν επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις. Το δημοσίευμα έρχεται μία ημέρα μετά την επιχειρούμενη προσπάθεια της Τουρκίας να νομοθετήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, για τα οποία σημειώματα διατάχθηκε επίγουσα προκαταστική εξέταση προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτος διοκομένων πράξεων. Στηρίζουμε τους αγώνες της ΠΟΕΟΤΑ για μόνιμη, ασφαλή, καλά αμοιβόμενη εργασία και ισχυρή αυτοδιοίκηση, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το κόλπο της ΔΕΗ με τα υπερκέρδη των τραπεζών. Ας δούμε τι γίνεται και με τα κόκκινα δάνεια. Αναφέρει και τονίζει πως τα κόκκινα δάνεια περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019. Κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Οι πρόεδροι Τραμπ και Σι ολοκλήρωσαν σήμερα τις κρίσιμες συνομιλίες τους στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος παρά τις βαθιές διαφωνίες για μια σειρά ζητήματα όπως το Ιράν και η Ταϊβάν. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Air Force One, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Πρόσθεσε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την Ταϊβάν, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική των ΗΠΑ για το θέμα. ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον ιστορικό του ρόλο ως εγγυητής της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς και ότι όλες οι φιλικές χώρες μπορούν να βασίζονται στην ασφάλεια του εμπορίου μέσω των στενών. Άφησε εχμές παράλληλα κατά του Ισραήλ, λέγοντας υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά και ελπίζω ότι η σοφία θα επικρατήσει και ότι θα επιδιώξουμε τη διπλωματία για να διαπραγματευτούμε μια λύση. Με ηχηρές απουσίες όπως του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Τσαμαρά ξεκινά σε λίγο το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διαρκέσει έως την Κυριακή. 7 και 25 έχει ανακοινωθεί πως θα ξεκινήσει την διαδικασία με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνέχεια στη σκληρή κόντρα μεταξύ Πασό και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε σήμερα με συνέντευξή του στο Action 24 στην υπόθεση της μίσθωσης του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη. Απαντώντας με ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει ότι ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ. Μπορείτε να τα δείτε στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, dipa.gov.gr. Εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα της εργασίας του στην περιοχή της Ηλιούπολης ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος που αγνοούνταν από τις 11 Μαΐου. Και δύο λόγια για τον καιρό.
6: Ο καιρός.
7: Βροχερός αναμένεται ο καιρός αύριο Σάββατο, συννεφιά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τη Μακεδονία. Ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στην Αθήνα τους 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 7. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Δίνα Μπατζιά.
0: ...91 και 4 στο Κόκκινο.
8: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista. Άλλη μια ωραία πρόταση στο Soulless KG στα Σφαγεία, στον Πολυχώρο. Παρουσίαση του δίσκου Κοσμογονή που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου για τους φίλους της Jazz, του Servo Drummer που έχει και τα 56 του γενέθλια στις 20 Μαΐου, του Σέρτζιαν Ιβάνοβιτς. Ακούτε την τρομπέτα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου, πολυεθνική μπάντα με τον Φεντερίκο Καζαγκράντε στην κιθάρα και τον Ιταλό και τον Βούλγαρο Μιχαήλ Ιβάνοφ στο κοντραμπάσο. Κοσμογονή λοιπόν, Σέρτζιαν Ιβάνοβιτς και η παρέα του, την οποία έχει ονομάσει Blazing Quartet.

0: Blazing Quartet λοιπόν, απόψε στο Soul SKG, λοιπόν εκεί στα Σφαγεία, και αύριο στον πολύ φιλόξενο χώρο, στο Πορτοκάλι της Ζάκυνθος, κατηφορίζουν για την παρουσίαση του Κοσμογονή. Στις 17 στο Ρέτρο στην Αμαλιάδα, παρακαλώ, και για τους φίλους μας τους Αθηναίζους, στις 18 του μηνός στο Half Note στην Αθήνα. Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα, ο Φεντερίκο Καζαγκράντε στην κιθάρα, έτσι, για να δω εδώ, έχασα και τον μπούσουλα. Ο Μιχαήλ Ιβάνοφ ο Βούλγαρος, προηγούμενος Ιταλός ο Καζαγκράντε, ο Μιχαήλ Ιβάνοφ ο Βούλγαρος στον μπάσο, και ο Σέρτζαν Ιβάνοβιτς ο δημιουργός, ο Σέρβος στα drums. Blazing Quartet, μια πολύ καλή πρόταση για τους φίλους της jazz, απόψε στο Soul. Και εκεί απέναντι στο Block 33, μια άλλη πολύ καλή πρόταση, ο Γάλλος DJ, παραγωγός, μουσικός, εταιριάρχης, τα κάνει όλα και συμφέρει, ο Guts λοιπόν. Η εκδήλωση ξεκινά στις 9 με Hollow Moon live set. Ο Guts, ένας μάγος του groove που ανακατεύει hip hop, soul, funk και μουσικές του κόσμου, ειδικά από την αφρικανική διασπορά. Το όνομά του είναι Fabrice Henri, ιδρυτικό μέλος των ιστορικών rappers Alliance Ethnique, με τους οποίους ξεκίνησε στις αρχές των 90s και συνεργάστηκε μετά με De La Soul, Common, Big Red και πάρα πολλά άλλα σχήματα. Έχει κάνει τρομερή δουλειά με το label του, με τις μουσικές του κόσμου. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τους Alliance Ethnique. Ο Γκάτς σε όλες του τις εκδοχές. Βουλεβού, γαντεβού! Για τους φίλους στην Αθήνα, ο Γκάτς αύριο στο Arts Club με opening set από τον DJ Palov και τον Mr. Kendro.
1: Non.

0: Attention.
1: Ο Γκάτς λοιπόν, ο DJ, παραγωγός και μουσικός, εδώ με τους Alliance Ethnic, τους rappers, βουλευού ραντεβού, και εδώ μιξάρει μαζί με τον Άιζεμ την Βασίλισσα του Καλύψου από το Trinidad που είχαμε δει κάποτε στο Νιάρχο, Same Boat, μαζί με τον Πατρίς από τους Κόμπο Town το κομμάτι.

Και από το Trinidad που ακούσαμε την Calypso Rose μαζί με τον έναν από τους Combo Town, Trinidadianούς εκεί στον Καναδά που ζουν, και το remix του Guts, πάμε να ακούσουμε και μια επιλογή από τη σειρά δίσκων Straight from the Decks, τροπικά αριστουργήματα εδώ, Simon Jugad από την Μαρτινίκα. Από την αγγλόφωνη πάμε στη γαλλόφωνη καραϊβική, όλα αυτά στα set του Guts απόψε στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη και αύριο στο Arch στην Αθήνα.

Ο Γκάτς λοιπόν απόψε στο... στο... πες το... στο Block 33 και αύριο στο Arch στην Αθήνα. Αύριο όμως στην Αθήνα, δυστυχώς δεν θα είμαι εκεί, την Ari Wen ξανά, η θρύλη των Sahara Blues στο Floyd. Θα παρουσιάσουν τον καινούριο δίσκο Hogar.

από το 10ο δίσκο Hogar των Green Ari Wen, που θα ακούσουμε αύριο στο, θα ακούσετε στο Floyd.

Μαζική Σουλάφα Ηλίας πριν, από το Σουδάν η ουτίστρια. Και εδώ ήταν μικρέ, ένα σχήμα που πάει ανάποδα, έχει έρθει πιο πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, τρεις, μία στην Αθήνα. Ο καινούριος δίσκος ο έκτος κυκλοφορεί σήμερα.

Ασικέλ, το νέο άλμπουμ των Tammy Crest, κυκλοφορεί και σε συλλεκτικό βινίλιο. Η μπάντα που ιδρύθηκε το 2006 στο Κιντάλ του Μάλι. Ή μάλλον εκεί εδρεύει, ιδρύθηκε στο Τινζαουάτεν, στα σύνορα Αλγερίας και Μάλι. Σαχάρα, Tammy Crest.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
6: Μπήκαμε σίγουρα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και τελευταίο ημίωρο για αυτή την εβδομάδα της εκπομπής Globalista. Το τρίτο κομμάτι από το καινούργιο LP της Natasha Atlas με τον Sammy Bishai που ακούμε, Wanna Lay.

Γεννημένη στο Βέλγιο, με ρίζες στην Αίγυπτο, εδώ και χρόνια στην Αγγλία είναι Νατάσα Άτλας. Ρίζες στην Αίγυπτο έχει και ο βιολιστής και παραγωγός ο Σάμι Μπισά, είναι και ζευγαράκι, τους ακούσαμε εδώ, σε ένα από τα καινούργια τους κομμάτια από το νέο του EP, και πάμε σε νέα κυκλοφορία σημερινή, κάτω Ιταλία. Αλλά μας πάει στο Κάιρο αυτή τη φορά ο Κλαούντιο Καβάλο, ο πληθωρικός τσιγκάνος με τη φωνάρα, που τους είχαμε δει τους μασκαριμυρί, το σχήμα του, με τις ηλεκτροταραντέλες στο Womex της Θεσσαλονίκης το 12. Ο δίσκος αυτός, το Τραντίσκο, ωραίος τίτλος, μας πάει και προς Κάιρο και προς Οράν, θα τα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Πάμε πρώτα Κάιρο για να συγγενέψουμε με τους προηγούμενους μασκαριμυρί.

Το κομμάτι από ό,τι θυμάμαι είναι από την Πούλια, αλλά τα μουριοποιείται, γίνεται ραβολιτάνικο, αλλά αυτά συγγενεί βεβαίως. Και φυσικά ηλεκτρονοποιείται όπως κάνουν πάντα οι μασκαριμεροί.

από το Σαλέντο, από την Πούλια. Πήγαμε στην Νάπολη και πιο πριν στο Κάιρο με τον φίλο, τον Τσιγκάνο από την κάτω Ιταλία, τον Κλαούντιο Καβάλο και τους Μασκαριμυρί. Ο δίσκος Τραντίσκο κυκλοφορεί σήμερα. Και πάμε τώρα στη Λί της Γαλλίας να ακούσουμε το καινούριο σίγγλ «Λιτενσέλ Ελαφλάμ», «Η σπίθα και η φλόγα», από το συγκρότημα «Ασκα Ελεσάλτιμπανκ» του γαλλοαλγερινού ράπερ Καντούρ Χαντάντι, ο οποίος πάντα φοράει ολοάσπρα και τραγιάσκα. Τον είχαμε απολαύσει λίγο πριν έρθω στο ξεκίνημα εκεί στο κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Είχε γίνει ένα φεστιβάλ εκεί στο, πώς λεγόταν εκείνο το θεατράκι, ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ που είχε έρθει αυτό το σχήμα. Εκεί που πηγαίναν να ξυλώσουν τα δέντρα, ξέρετε, τέλος πάντων. Ασκα Ελεσάλτιμπανκ από τη Λίλ. Πάμε, αγωνιστικό σχήμα, έτσι, πάμε. Ακαδημία Πλάτωνος, θα θυμήθηκα.

Λοιπόν, Ασκά Ηλε Σαλτιμπάν από τη Λίλ, ο Καντούρ Χαντάντι, το Ασκά. Ο αγωνιστικός ράπερ αλγερινής καταγωγής, λοιπόν, που είχε έρθει κάποτε στην Αθήνα με το εξαιρετικό αυτό πολύ χορευτικό σχήμα και αγωνιστικό σχήμα. Λοιπόν, ήταν τότε ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Γκολονό. Και τώρα πάμε στην Τουλούζ, εκεί που είναι η πρωτεύουσα της Οξιτανίας, που υπάρχει γλώσσα μεσογειακή, οξιτανική, πριν τους καλύψουν τα γαλλικά, αγωνίζονται φλαμ φολκλόρ, και εδώ έχουμε φλόγα, κοκάνια το σχήμα. Είναι η Καρολίν Ντουφό και η Λίλα Φράις που τραγουδούν και παίζουν ένα τύμπανο και χέρια και πόδια, όπως λέει. Για... Να, το μπήκε, μπήκε. Κοκάνια, λοιπόν, από το Κοκένι, την περιοχή στα γαλλικά.

τα πούμε πιο αναλυτικά για τις υπέροχες κοκάνια από την Τουλούζ, τα οξετενικά που τραγουδούν, μια γλώσσα που έχει περισσότερες συγγένειες με τα καταλανικά και τα ιταλικά και καμία σχέση με τα γαλλικά που κυριάρχησαν μετά, αγώνας για την διάσωση της κουλτούρας. Παλιότερα υπήρχαν και 6 καταλανικές γλώσσες. Flam Folklore κυκλοφορεί σήμερα για τις κοκάνια σε παραγωγή του πολύ γνωστού καταλανού κιθαρίστα, του Ράουλ Ρεφρί. Έχουν και δίσκο με τις Τάρτα Ρελένα τις καταλανές, όλα αυτά από εβδομάδα. Και επειδή έχουμε κέφια, δεν θα αναφερθούμε στην ΑΚΜΠΑ, δεν θα παίξουμε κομμάτια για την ΑΚΜΠΑ, την μαύρη επέτειο των Παλαιστινίων από Δευτέρα. Για το τέλος, κρατάμε τις κοκάνια ως guest στο δίσκο Μπραζιλιάνο του Λούκα Σαντάνα. Λίγκα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, από τον Δημήτρη και τον Μάνο. Τα λέμε, να στηρίζετε τις καλές μουσικές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητος πλέον ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάτος Γιούρ. Συνεχίζεται η μετοπική Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Απολογισμός της συνάντησης Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη για την υγεία. Πάνω από 11.000 οι πληστηριασμοί. Αυτά είναι τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα και θα μιλήσουμε για αυτά αναλυτικά στο απογευματινό μαγκαζίνο. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή Κώστας Φιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας καλείτε στο 210-3217-777. Επίσης μέσω Viber μας στέλνετε μήνυμα στο 698-58-759. Μας ακούτε και από την ιστοσελίδα avg.gr/το κόκκινο καθώς και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα τα θέματά μας. Πριν λίγες ώρες ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάτος Γιούρ στείλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και γνωστοποίησε την ανεξαρτησία.

0: δεδομένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Και μάλιστα υπενθυμίζει, αναφέρει ότι μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικιών από ό,τι έγινε σε μια πενταετία επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 15-19 δηλαδή. Οπότε γι' αυτό και λέει, μιλάει για κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Λοιπόν, πάμε τώρα, ξεκίνησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε ώρα, αυλαία που λέμε, Κώστα Σαββόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Είχαμε ώρα 7:25 για την ομιλία με Μητσοτάκη. Πάνω σε 7:25 ξεκίνησε η διαδικασία.
1: Ακριβώς, υπήρχε έτσι ακρίβεια σε σχέση με αυτό. Αυτά να τα βλέπουν και άλλοι. Πάντως,
0: 3 ώρες καθυστέρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, 2 ώρες.
1: Ακριβώς. Πάντως είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι κάνει ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα? Έχει ανασύρει το σύνηθες success story. Μιλά για αναβαθμισμένη διεθνή εικόνα της χώρας, για στρατηγικές συμμαχίες, για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για πακέτο που καθιστά την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων. Συν της άλλης, προσπαθεί να δώσει έμφαση στο σύνθημα ότι ό,τι είπαμε το κάναμε ως κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στον κατώτατο μισθό, στα εργασιακά, παραλείπει άλλα ζητήματα όπως έτσι την καταβαράθρωση του εργασιακού δικαίου.
0: Το παρακάνανε κιόλας, όχι το κάνανε, το
1: ακριβώς,
0: παρακάνανε.
1: Μιλάει για μείωση φόρων, μιλάει για μείωση της ανεργίας, μιλάει για αύξηση των επενδύσεων και προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα γιατί μία τρίτη τετραετία. Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο δίνει έμφαση ο Πρωθυπουργός. Επίσης κάνει λόγο για αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μία εναλλακτική πρόταση και δεν αναφέρει τίποτα επίσης για άλλα ζητήματα, για θεσμικά ζητήματα όπως υποχώρηση του κράτους δικαίου, όπως τα σκάνδαλα. Ακόμα δεν έχει κάνει ειδική μνήμα και ούτε αναμένεται να
0: δεν
1: κάνει.
0: Δεν θα κάνει σε αυτή την ομιλία. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: γιατί
0: θα
1: πολλές φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Πάει να συσπυρώσει τώρα εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μεγαλύτερο ενδιαφέρον φυσικά έχει πολλές φορές ό,τι δεν λέει ο Πρωθυπουργός και όχι αυτά που λέει. Πάντως, έμφαση δίνεται στο ντεκόρ, έτσι. Έχουν μαζευτεί σύννεφα πάνω από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα αυτό το αφήγημα της επανεκκίνησης και της πανστρατιάς που επιχειρεί να πλασάρει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να σκιάζεται. Η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών της παράταξης, Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, έχει συρρυκνώσει από τα αποδυτήρια, θα λέγαμε, τα περιθώρια επιτυχίας αυτής της κορυφαίας, της ανώτατης κομματικής διαδικασίας. Και μάλιστα χθες ο κ. Καραμαλής δεν έμεινε σιωπηλός, αλλά αναφέρθηκε με νόημα στην πολυδιάστατη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής της δικής του κυβέρνησης. Ο Μεσίνιος, από την άλλη, ο κ. Σαμαράς, φέρεται να προχωρά στη δημιουργία νέου κόμματος που θα στεγάσει και πολιτευτές της δικής του επιρροής αλλά και της καραμαλικής φυλής. Επομένως, τα μηνύματα αυτή την ώρα του κ. Μητσοτάκη περί συσπήρωσης και ενότητας προσκρούν στην πραγματικότητα του φιλορροήματος, έτσι, γιατί έχουμε αποχωρήσεις. Αύριο θα είναι η ομιλία του Νίκου Δένδια, αύριο το απόγευμα.
0: Την ώρα που λέγαμε το μεσημέρι που θα πάνε για φαΐ οι υπόλοιποι.
1: Ναι, που θα ρεώνει ο κόσμος, θα μιλήσει. Έχει προγραμματιστεί η ενότητα.
0: Ενώ τον Άδωνη τον έχει κανονικά στο πρωινό το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, στο καλό. Έτσι.
0: Στο καλό. Ρε, τι γίνεται. Θα ήθελα να ήμουν έτσι ένα στίχος στους διαδρόμους εκεί πέρα να ακούσω τι λένε.
1: Θα είμαστε αύριο εκεί ώστε να αφουγκραστούμε λίγο το κλίμα που υπάρχει. 3 με 5 λοιπόν η ενότητα που θα τοποθετηθεί ο κύριος Δένδιας. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει ο κύριος Δένδιας ή να ανοιχνεύσουμε πίσω από τις γραμμές του ομιλία του κυρίου Δένδια. Πάντως,
0: θα το τυμπούνε γιατί υπήρχαν και θεματάκια αυτές τις μέρες τώρα με την Τουρκία.
1: Ναι, να δούμε. Να δούμε και την προσέγγιση σήμερα, του σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, έτσι, και αυτό το νομοσχέδιο που δίνει στην Άγκυρα.
0: Στην γαλάζια πατρίδα.
1: Θεσμική υπόσταση στη γαλάζια πατρίδα. Και περιμένουμε λοιπόν.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα έχεις όλες τις πληροφορίες. Νομίζω θα βγεις αύριο στο Διονύσιο Λεφθαδάτου λογικά να πεις κάποια πράγματα.
1: Κανονικά, φυσικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία, όλα μας τα είπε τώρα ο Κώστας. Παρακολούθησε την ομιλία Μητσοτάκη και είχαμε άμεση ενημέρωση. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα παρενέβη η εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα 2 κορίτσια, στα 2 17χρονα κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Έτσι λοιπόν η εισαγγελία διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διαπίστωση αυταπαγγέλτως διακομμένων πράξεων. Έχουν γίνει και άλλες παρέμβασεις. Το ξέρετε και χθες προχθές έβγαλε και η ΕΣΥΕ ανακοινώσεις για την κάλυψη δημοσιογραφική. Τώρα η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων έκαναν λόγο για ανάγκη υπεύθυνης και προσεκτικής ενημέρωσης όσον αφορά περιστατικά αυτοκτονίας και υπενθυμίζουν και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για υπεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη χωρίς αναλυτικές περιγραφές.

0: Και μία αναφορά να κάνουμε στην σκληρή κόντρα που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά μεταξύ του Πασόκ και του Άδωνη Γεωργιάδη. Ουσιαστικά είναι και Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή όλα αυτά που για το ημίσθωση του ακινήτου Νίκου Ανδρουλάκη και αυτά που, που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης τις τελευταίες μέρες, ο οποίος επανήλθε και στη σημερινή συνέντευξη και είπε τα ίδια και είπε μάλιστα ότι ο κ. Ανδρουλάκης λέει ψέματα, ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, και του είπε δώσε το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείσαι. Απάντησε το Πασόκ με ανακοίνωση και ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στις φοιτητικές εκλογές, δηλαδή να δούμε έτσι ένα απολογισμό, να δούμε τι ακριβώς έγινε, που βασικά είναι τεράστια παραλίγων καθολική η αποχή. Αλλά να μας πει δύο κουβέντες ο Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, είναι ο γραμματέας της Νεολιά ΣΥΡΙΖΑ. Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίνα, σε εσάς και στο κρατές μας.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, βασικά θέλω το σχόλιο σου, γιατί δεν θέλω να μου πεις αποτελέσματα, γιατί ξέρω τι γίνεται. Και όλος ο κόσμος ξέρει. Μιλάμε για συμμετοχή, πώς, 7%.
1: Ναι. Αρχικά να πούμε λίγο παραπάνω.
0: Λίγο παραπάνω, ναι.
1: Οι θετικές εκλογές έγιναν χθες. Το σημαντικό, έχουμε δύο στοιχεία, θα λέγαμε. Mm-hmm. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι η κυβερνητική παράταξη Δάβρων του Φουκού κατέρευσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, είναι η ΤΑΤΕ μαζί με τις πολιτικές κυβέρνησης για το Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι όντως πίσω δηλαδή από την σπουδαστική.
1: Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Η παρουσιαστική αναδεικνύεται πρώτη δύναμη. Το δεύτερο όμως, το οποίο αυτό πρέπει να δούμε όλοι οι πολιτικοί χώροι, όλη η κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι, τι γίνεται λάθο και πώς θα το αλλάξουμε, είναι η πολύ, πολύ, πολύ χαμηλή συμμετοχή. Και αν θέλει, δεν μπορεί να γνωριστεί όχι μόνο η αποχή των φοιτητών, αλλά οι αποκομμένες λογικές και λειτουργίες των φοιτητικών συλλόγων. Γιατί είναι πρόβλημα και τη ίδια φοιτητική κοινότητα το ότι οι φοιτητές δεν νιώθουν την ανάγκη να εκφραστούν με την ψήφο τους. Δεν νιώθουν την ανάγκη να στηρίξουν μία από τις πολλές επιλογές και παρατάξεις που υπάρχουν.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα και θα πρέπει να το δουν και οι πολιτικές δυνάμεις. Γιατί αντανακλά και στην κοινωνία αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή κάπως ένα τέτοιο θολό τοπίο και αποχικό υπάρχει και στην κοινωνία. Όσο δεν, τουλάχιστον όσο δεν ανασυνθέτονται τέλος πάντων και δεν ενώνονται οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις.
1: Το σημαντικό είναι να υπάρχει αρχικά συμμετοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία, για εκπροσώπηση, για θεσμούς, για εμπιστοσύνη, κοινωνική συνοχή, άμα δεν υπάρχει συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες, στα κεκτημένα χρόνων. Είμαστε παραπάνω από 50 χρόνια που είμαστε από τη μεταπολίτευση και βασικές κατακτήσεις έχουν πλέον στην πράξη καταργηθεί. Δηλαδή, πέραν το ότι κάνουμε βήματα πίσω, συντηρήσεις, για να πάω και σε αυτό που είπε στο προεδρικό μηνάνο, είναι ζήτημα και κοινωνικής αντίληψης. Δηλαδή, δεν γίνεται εν έτη 2026, ενώ υπάρχουν οι δομές συμμετοχής, υπάρχει η ορατότητα, να μείνει και μετά στη νέα γενιά, πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, σωστό είναι, έτσι ακριβώς είναι.
1: Πριν από λίγο, είχαμε άλλο ένα τραγικό περιστατικό με μια αυτοκτονία πάλι νέου ανθρώπου, από τον 7ο όροφο στον Πειραιά, από όροφο πολυκατοικία, με τραγωδία, μια 20χρονη. Το οποίο έρχεται συνέχεια μια αντίστοιχη κατάσταση αυτό των ευθυνού πολύ. Οι νέοι άνθρωποι είναι πιεσμένοι, νιώθουμε πιεσμένοι, νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε μια δύσκολη πραγματικότητα, σε μια ακρίβεια, σε μια στεγαστική κρίση, σε μια γενικευμένη κρίση. Είμαστε γενιά των κρίσεων τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Έχεις δίκιο πάνω μου, ναι.
1: Και παρά αυτό το πλαίσιο σφιχτικό, να μιλήσουμε ανθρώπινα πρώτα απ' όλα, δεν νιώθουμε τη δύναμη, και είναι η ήττα, η μεγάλη γενιά μα, τη δύναμη να βγούμε μπροστά και να το αλλάξουμε αυτό, να το διεκδικήσουμε, να φοβήσουμε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Αν το θες.
0: Μα τη δύναμη, ναι, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος που αισθάνεται ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, πώς θα βρει τη δύναμη, δεν ξέρω αν κατάλαβα.
1: Προφανώς. Ναι. Αλλά είναι μια γενικευμένη, μια συλλογική κατάθλιψη θα μπορούσαμε να πούμε της νέας γενιάς για τα πράγματα. Και αυτό αποτυπώνεται και στις δυτικές εκλογές και στις δημοκρατικές διαδικασίες και στην καθημερινότητά του. Όλο μαζί δεν είναι το καλύτερο πλαίσιο.
0: Είναι τρομερό θέμα για συζήτηση πραγματικά και πρέπει να τα ανοίξετε σαν νεολαία. Τώρα θέλω να μου πεις, επειδή τη Δευτέρα γίνεται μία εκδήλωση, πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία η αφορμή, από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα λίγο, δύο λόγια γι' αυτό, στην οποία θα συμμετέχεις από ό,τι είδα.
1: Ναι, Δευτέρα θα γίνει στο rooftop στην Ολυμπίας, δίπλα στο Δημαρχείο, η βιβλιοπαρουσίαση του Νίκου Τουράπτη, πολύ καλού φίλου, συντρόφου του συμπρόεδρου του Κόσμος.
0: Έτσι.
1: Ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Θα το παρουσιάσουμε στην Αθήνα για πρώτη φορά. Έχω την τιμή να είμαι στους σχολιαστές στο πάνελ μαζί και με άλλους συντρόφους, θα πω εγώ. Με άλλους συμμετέχοντες από όλο το προοδευτικό φάσμα.
0: Να πω εγώ τα ονόματα. Θες να τα πω τα ονόματα. Ναι. Ρένα Δούρου, Νίκος Φίλης, Αθηνά Δρέτα, Χάρης Ιωάννου, Πέτρος Κόκαλης, Πάνος Λαμπρινίδης, Γιώργος Χριστόπουλος. Είναι από όλο το φάσμα της προοδευτικής αριστεράς.
1: Και από τα τρία ρεύματα θα μπορούσαμε να πούμε, της ελδημοκρατίας, της προοδευτικής αριστεράς και της οικολογίας, για να το πάω να δούμε παραπέρα.
0: Ναι, νόμισα στην αρχή φοβήθηκα να μου πεις από τα τρία, λέω, δεν πιστεύω να βάλει και το μη ανανεωτικό, ξέρεις το... Το σταλινικό λέω δεν πιστεύω να το βάλει, εντάξει.
1: Με όσου θέλουν και με όσου μπορούν θα συζητήσουμε.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα προσωπήσω το χώρο μας σε αυτή τη συζήτηση. Έχω διαβάσει το βιβλίο, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω προλάβει να το αποσπίσω εντελώς. Θέλει ακόμη δουλειά. Αλλά πραγματικά βάζει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς θα είναι μια βιώσιμη προοπτική, όχι απλά μια προοδευτική πολιτική που να διορθώσει, να διαχειριστεί και να αλλάξει τα πράγματα, αλλά να σχεδιάσει και να πράξει και να ασκήσει πολιτικές που θα είναι βιώσιμες και θα δημιουργήσουν ένα οικολογικό βιώσιμο μέλλον.
0: Γιατί,
1: ξέρετε, ξέρουμε μάλλον ότι ο κόσμος, η κλιματική κρίση, ο τρόπος ανάπτυξης αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμος. Δεν είναι καθόλου οικολογικός σίγουρα, δεν είναι όμως και ανθρώπινος. Και πραγματικά το βιβλίο το βάζει στο επίκεντρο με πολύ σοβαρή οπτική και ανάλυση.
0: Ναι, η βιωσιμότητα όπως και η δικαιοσύνη ήταν τα δύο πράγματα που ήταν πρωταρχικά και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στις περασμένες εκλογές. Κάτι μου θύμιζαν τότε τα social media, τις αναμνήσεις, ξέρεις, για τέτοιες μέρες ήταν, 15 Μάη, κατάλαβες. Και έρχονταν οι αναμνήσεις. Με αφορμή πάνω, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, να πούμε απλώς ότι επειδή λέγαμε για τη νέα γενιά και για την νεολαία, κάποια στιγμή να κάνετε μια μεγάλη εκδήλωση, να πούμε ότι την ίδια μέρα, τη Δευτέρα που εσείς θα είστε στο rooftop bar rooftop στο Ολύμπιας, Αθηνάς 57, Ομόνια.
1: Ακριβώς.
0: 18 Μάη, είναι Δευτέρα, ναι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο βράδυ στην Αβραμιώτου, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το κλακάζ, ναι, στο κλακάζ στην Αβραμιώτου. Γίνεται μία συζήτηση, η νέα γενιά έχει φωνή, αυτό είναι ο τίτλος. Ναι, από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα είναι, αν μου την άω, για τη δημόσια υγεία και την παιδεία, για το περιβάλλον, τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο Λαμπρινίδη που ήσουν εδώ στο κόκκινο.
1: Εγώ
0: και δεσμεύεσαι για μια μεγάλη κουβέντα για την νεολαία.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Θα έρθω να την κάνουμε από κοντά.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο και ακούτε το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά. Λοιπόν, η πληροφορία που την έδωσε νωρίτερα, την ακούσατε από αέρος ο Λάμπρουστα, ο κύριος Λαμπρινίδης, ο Πάνος ο Λαμπρινίδης, είναι για ένα περιστατικό που έχει γίνει στον Πειραιά, στην Καλλίπολη. Πράγματι έπεσε 24 χρονών κοπέλα από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Ακάλυπτο. Πριν καμιά ώρα έγινε αυτό, γύρω στις 7. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο Τζάνιο του Πειραιά. Δεν θα υιοθετήσω προς το παρόν τις πρώτες πληροφορίες που μιλούν για αυτοκτονία. Είναι μια τραγωδία ό,τι και αν έχει γίνει. Τώρα η μονάδα του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να την πάει στο Τζάνι όντως τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις. Τους ειδοποίησε ο σύντροφός της, 50χρονος σύντροφός, τη διαβάζω στα site. Η ΕΡΤ δεν το έχει πει ακόμα, θέλω να σας πω. Υπάρχουν άλλα site που το έχουν γράψει. Θα δούμε τι έχει συμβεί. Ευχόμαστε να μην είναι, να μην μοιάζει καθόλου η περίπτωση με τις δύο κοπέλες, τις 17χρονες στην Ηλιούπολη. Η ζωή όμως τραβάει την ανηφόρα και μια πολύ δύσκολη ανηφόρα είναι οι πληστηριασμοί σε αυτόν τον τόπο. Διαβάζουμε ότι μια μικρή πόλη ουσιαστικά βγαίνει σε πληστηριασμούς μέσα στο εξάμηνο, αφού μιλάμε για 11.500 ακίνητα στο Σφυρί. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος, δικηγόρος, εξειδικευμένος στα κόκκινα δάνεια. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτουνάκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, Τίνα, μια χαρά λέμε τώρα από συνήθεια. Τι να πούμε, ναι, τι να πούμε τώρα, δηλαδή από το ένα στο άλλο πραγματικά. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το. Υπάρχει ένα νέο κύμα από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολλές οι κατοικίες που βγαίνουν στο Σφυρί μέχρι τον Νοέμβριο. Από σέρβισερς και τράπεζες είναι αυτό, κύριε Παναγιωτουνάκο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κατά κύριο λόγο οι πληστηριασμοί όντως γινόντουσαν από σέρβισερς και από τράπεζες. Όμως τώρα έχει αποφασίσει προφανώς για να πιέσει τους δανειολήπτες να κάνουν, τους μάλλον οφειλέτες να κάνουν τις ανάλογες ρυθμίσεις. Έχουμε και μια ενημέρωση, αρχίζει και πιέζει και η ΑΔΕ με πληστηριασμούς, που μέχρι τώρα δεν γινότανε. Δηλαδή τώρα τη μεγάλη, τεράστια πλειοψηφία των πληστηριασμών τους έσαιρνε εντός εισαγωγικών η τράπεζα ή το φαντ, δηλαδή η χρηματοπιστωτική φορείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχουμε και αυτή την ενημέρωση, την οποία θα δούμε βεβαίως αν και κατά πόσο θα γίνει πραγματικότητα. Το σίγουρο είναι ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε συντελεσμένους πάνω από 25.000 πληστηριασμούς.
0: Έχουν γίνει 25.000.
1: Έχουν γίνει ήδη από την αρχή του χρόνου. Πέρσι και πρόπερσι είχαμε 70.000, αντιπρόπερσι είχαμε 60.000 και για να σας δώσω μια εικόνα έτσι συγκριτική, στη μνημονιακή περίοδο, τη δύσκολη οικονομικά περίοδο και μέχρι εκεί που ίσχυε ο νόμος Κατσέλη, οι πληστηριασμοί ήταν λιγότεροι από το μισό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: το είπε σήμερα.
1: Δύσκολα τα μνημονιακά χρόνια, ας πούμε.
0: Πραγματικά
1: που υπήρχε η προστασία τσάφα κατοικίες με τον νόμο Κατσέλη, ήταν λιγότερη από το μισό. Τώρα αντιμετωπίζουμε ότι έχουμε περάσει τον κάβο και έχουμε περάσει.
0: Και δώσανε λεφτά και από τα ταμεία ανάκαμψης και.
1: Αλλά εγώ έχουμε οριμαγωγό πληστηριασμό.
0: Αυτή τώρα, ωραία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια αυξητική τάση. Να συζητήσουμε σε τι οφείλεται. Το καταλαβαίνουμε, αλλά να τα ακούσουμε και λιγάκι.
1: Σε τι οφείλεται, θα σας πω. Τι λένε τα νούμερα. Εδώ ξέρετε, έχουμε περιπτώσεις που η πραγματικότητα συμβαδίζει και με τα νούμερα. Τι εννοώ? Έχουμε μια τρομακτική ακρίβεια τα τελευταία 5 χρόνια στους τομείς της ιδιωτικής μας ανάγκης. Δηλαδή, ας σκεφτεί ο κάθε ένας από εμάς εν σχέση με τα προηγούμενη πενταετία. Τι πλήρωνε σε ρεύμα, τι πλήρωνε σε κίνηση, τι πλήρωνε σε θέρμανση, τι πλήρωνε σε τρόφιμα.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν βγαίνει ο μήνας, αφού ο μισθός έμεινε, μάλλον ο μισθός δεν έμεινε ίδιος, ο μισθός μειώθηκε βάσει του πληθωρισμού.
1: Ακριβώς. Έτσι, αυτό και σε αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει και τα νούμερα. Και τι εννοώ? Έχουμε αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Τι είναι το ιδιωτικό χρέος, γιατί μας ακούει και ο κόσμος για να είμαστε πιο κατανοητοί και αντιλήπτοι. Είναι ό,τι χρωστάει ο κόσμος, οι ιδιώτες, σε τράπεζες, σε funds, σε ασφαλιστικά ταμεία. Το χρέος αυτό από 200 δις χοντρικά το 19 έχει φτάσει στα 240. Που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του, τα ιδιωτικά χρέη. Ως αποτέλεσμα λοιπόν έχουμε όλη αυτή την ιστορία. Και σε αυτό το, έτσι, και σε αυτό το, έτσι, το πολυπαραμετρικό πρόβλημα υπολογίζεται ότι και από το 20 και μετά, δεν, το τέλη του 19 και μετά για να είμαι πιο ακριβής, δεν υπάρχει προστασία της αλφα κατοικίας. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας νόμος κατέλη, ας πούμε, ο οποίος τουλάχιστον να εξαιρεί την αλφα κατοικία και λάβει και υπόψη.
0: Άρα σε αυτά τα κίνητα τώρα υπάρχουν και πρώτες κατοικίες.
1: Ακούστε, ακριβώς. Δηλαδή, αφενός υπάρχουν πρώτες κατοικίες και αφετέρου υπάρχει πλέον, δεν είναι μόνο οι πολύ φτωχές, υπάρχει η μικρομεσαία κατοικία. Δηλαδή, το προφίλ των πληστηριασμών αυτή τη στιγμή χοντρικά είναι ως εξής. Ένα 75% είναι οικιστικά.
0: Μάλιστα,
1: εκ των οποίων ως τιμή πρώτης προσφοράς, που σημαίνει εμπορική αξία των ακινήτων, 150.000 ευρώ. Mm-hmm. Προφίλ τετραγωνικών 75 μέχρι 100-110. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρόκειται για μικρομεσαία κατοικία.
0: Γιατί ξέρετε, η τύχη και ωραίο σπίτι μεγάλο να έχει 150 τετραγωνικά, ας πούμε, οι τύχοι δεν τρώγονται, ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ απλό.
1: Και να σας πω και κάτι. Όσοι προλάβανε και μπήκανε στον νόμο Κατσέλη και κάνανε, μπορεί να ήταν, ας πούμε, ένα επίπεδο κατώτερο σε επίπεδο, ας πούμε, περιουσιακής κατάστασης, επίπεδο προφίλα κινήτου. Δηλαδή τώρα μιλάμε και για μεσαίες κατοικίες, για μικρομεσαίες κατοικίες. Δεν μιλάμε δηλαδή για ευάλωτα νοικοκυριά μόνο, για πολύ μικρές, ας πούμε, περιουσίες. Μιλάμε και για μικρομεσαίες περιουσίες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή είναι, πώς να σας πω, εφόσον δεν υπάρχει προστασία, είναι η σειρά τους τώρα, καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή, εκεί πρέπει ο νομοθέτης να έρθει και να κάνει κάτι πολύ γενναίο για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Θα φτάσουμε εκεί. Θέλω πρώτα να μου πείτε το εξής. Πώς γίνεται να αυτά τα διαμερίσματα κοστίζουν, ξέρετε? Δηλαδή, είναι διαμερίσματα, είναι και κάποια μεζονέτες κλπ. Ας πούμε. Κοστίζουν. Πώς γίνεται η αξία τους, η εμπορική, να είναι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, 500.000 και αυτή ο πληστηριασμός να ξεκινάει, ας πούμε, κίνηση να δίνει τόσο χαμηλή τιμή, ξέρω, 100.000, 150.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος νομοθετικός μηχανισμός ο οποίος να σου βγάζει μια εντός εισαγωγικών αντικειμενική αξία. Οπότε θα πρέπει εκεί ο δανειολήπτης να πάει να κάνει ανακοπή και να πει: παιδιά, το ακίνητο δεν κάνει 150, κάνει 300, κάνει 400, κάνει 500.
0: Για πείτε το αυτό. Μπορεί να το κάνει ο δανειολήπτης?
1: Βεβαίως, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει πρώτου πληστηριασμού και μπορεί να αυξήσει έτσι την αξία του ακίνητου. Και εντός εισαγωγικών αφενός να, πώς να πω, σε περίπτωση που όμοιγαίνει το κάτι γίνει στραβά, να αποπληρώσει μεγαλύτερο κομμάτι και αφετέρου να καταστήσει και τον πληστηριασμό πιο δύσκολο για τους αετονίχηδες.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει μια αξία, αυτό που λέτε, να τα ακούσει ο κόσμος που είναι μπλεγμένος σε αυτή την ιστορία.
1: Το βασικό όμως είναι να υπάρχει προστασία. Και επειδή το αντιλήφθηκε αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον τελευταίο καιρό που λέει ότι θα έρθει στη διαβούλευση μια προστασία αλφα κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού.
0: Ναι, αλλά θα έρθει, για να δούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε τι και πώς θα έρθει, θα δούμε τι όριο φυλών θα έχει, τι όριο περιουσίας θα έχει. Είναι ουσιαστικά μια ρύθμιση η οποία κοντολογεί, θα λέει ότι θα λαμβάνεται για τα κουρέματα και για τις δόσεις μόνο το περιουσιακό στοιχείο της αλφα κατοικίας του.
0: Ναι.
1: Τα άλλα θα πληστηριάζονται. Δηλαδή αν έχεις δευτερεύουσες, τρίτες, αν έχεις ποσοστά ακινήτων, οικοπαίδων κτλ, θα πληστηριάζονται, υποτίθεται, και ότι θα λαμβάνει ως το σύστημα, ως πρόταση για να σου κάνει κούρεμα και δόσεις, σαν περιουσιακό στοιχείο μόνο την αλφα κατοικία σου και τα εισοδήματά σου. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει μια περίπτωση να είναι, πώς να σας πω, περισσότερα τα κουρέματα, ας πούμε, και πιο, έτσι, οι δόσεις, ας πούμε, να είναι πιο, να είναι πιο πιθανό να τα καταφέρει, ας πούμε, έτσι, ο δανειολήπτης. Αλλά περιμένουμε να το δούμε.
0: Μακάρι και είναι πανεπιστημιακό, πραγματικά δηλαδή, και ας είναι και προεκλογικό παιχνίδι, αλλά να γίνει.
1: Κοιτάξτε, το έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή αυτά που λέμε τα έχουν αντιληφθεί. Βέβαια έχουν περάσει τώρα 5 χρόνια και να σας πω και κάτι, ας υποθέσουμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε αυτόν που ήταν στον εξοδικαστικό και δεν μπορούσε να το κάνει και έχασε την πρώτη κατοικία του.
0: Πραγματικά. Πραγματικά δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Πώς είναι να χάνεις την πρώτη κατοικία σου? Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ. Έχω δει εικόνες τέτοιες. Έχω πάει στα σπίτια, ας πούμε, που τα παίρνανε και στη γειτονιά μου και λοιπά, και μαζεύτηκε κόσμος. Αλλά είναι μεγάλη πληγή. Δεν περιγράφεται.
1: Δυστυχώς ήταν κάτι για το οποίο και το 20 ήταν και αυτός ο νέος πτωχευτικός νόμος ο περίφημος, και ο δικηγορικός σύλλογος, τα οικονομικά επιμελητήρια, οι κοινωνικοί φορείς φωνάζανε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είχαν προειδοποιήσει για το τσουνάμι, αυτό το πληστηριασμό που θα γινόταν, και δυστυχώς δεν εισακούστηκαν ούτε εμείς ούτε οι υπόλοιποι φορείς.
0: Να φανταστώ ότι τα περισσότερα κίνητα βρίσκονται Αθήνα ή έχει. Και...
1: Τα περισσότερα είναι στις πρωτεύουσες, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Τα περισσότερα. Ναι. Αλλά γενικώς υπάρχουν σε όλη την επικράτεια.
0: Ναι, έχουν αρχίσει από ό,τι κατάλαβα και ακόμα και νησιά, ας πούμε, να μπαίνουν στο.
1: Ναι, βέβαια. Και ο περίφημος εξοδικαστικός που ακούτε, και αυτός έχει πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι από το σύνολο αυτό των χρεών των 250-240 δισεκατομμυρίων του ιδιωτικού χρέους, ο εξοδικαστικός έχει ρυθμίσει γύρω στα 18,5 δις και έχει και άλλα 16,5 δις απορρίψεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τα πράγματα τόσο, πώς να σας πω, και με τον εξοδικαστικό έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να αναλύσουμε.
0: Πραγματικά, και ίσως πρέπει να γίνει, αλλά ίσως να γίνει η εκπομπή με αφορμή αυτό που θα βγάλουν, το περιμένουμε τον Ιούνιο που
1: είπατε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Να κάνουμε έτσι μια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Βαγγελής Παναγιωτονάκος, ένα δικηγόρος που ασχολείται πολύ με τα κόκκινα δάνεια, την ξέρει απ' έξω την περίπτωση. Θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε. Μιλάει συχνά στο κόκκινο, το ξέρετε. Και τώρα θα πάμε σιγά σιγά στα θέματα της υγείας, διότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, αυτό του Άδωνη Γεωργιάδη. Έκανε μία παρέμβαση νωρίτερα στη Βουλή ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη συζήτηση για το νομοσχέδιο. Είπε λοιπόν: ένα δισεκατομμύριο ευρώ σχεδόν κόστησε η ιδιωτική συμμετοχή των ασθενών.

0: νοσηλευτικό προσωπικό που τα λέγαμε χτες. Πάμε να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Είναι κοντά μας στο τηλέφωνο δηλαδή ο κύριος Σταμάτης Βαρδαρός, είναι πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Καλησπέρα κύριε Βαρδαρέ, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Αισιοδοξούμε σε πείσμα των καταστάσεων.
0: Πραγματικά όμως. Δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει λίγο το νομοσχέδιο αυτό του Άδων Γεωργιάδη? Έχω την εντύπωση, ναι. Δεν ξέρω, ναι. θα πούμε για το προσωπικό και λοιπά και τις ελλείψεις, αλλά για το φάρμακο έχω την εντύπωση ότι προτείνει πράγματα τα οποία όχι το εμπεραγματοποιούν, τα δίνουν στους φαρμακοβιομηχανούς, νομίζω.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι μια σειραφή τέλος πάντων διατάξεων, ναι. διαφόρων και διευθετήσεων θα έλεγα. Ιστορία με αυτό το Ταμείο Καινοτομίας. Αν μπορεί να πει κάποιος, να σταθεί κάποιος σε μια λογική σε αυτό, είναι ότι ένα ποσό θα εξαιρείται του κλόβα και του ριμπέτη, έκπτωση δηλαδή, άρα είναι κατά κάποιο τρόπο διασφαλισμένο όσο κρατήσει αυτή η πρώτη περίοδος που είναι το φάρμακο που μπαίνει στο Ταμείο Καινοτομίας, γιατί μετά θα πρέπει να βρεθούν πόροι για να αποζημιώνεται κανονικά όπως όλα τα άλλα φάρμακα. Καινοτόμα φάρμακα είναι αυτά που είναι συνήθως για πιο σπάνιες παθήσεις ή κάποια καινούργια φάρμακα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ζητούσε αυτό, είναι αλήθεια, ήταν ένα αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας, ότι κοίταξε να δεις εδώ, επειδή είναι άλλη διαδικασία, συνήθως μέσω ΕΦΕΤ, και ένα κομμάτι μεγάλο θα παραμείνει. Αυτή είναι μεγάλη καινοτομία, το λέω εντός εισαγωγικών, διότι διευκολύνει ως ένα βαθμό, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να κανονικοποιηθεί μετά. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση σε αυτή την ιστορία. Αυτό προϋποθέτει αύξηση του προϋπολογισμού και για το φάρμακο, βεβαίως. Και αυτό προϋποθέτει προφανέστατα, όταν για το φάρμακο πια είναι και ένα κοινωνικό αγαθό, μεταξύ άλλων. Είναι εμπόρευμα για τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά για τους ανθρώπους, για τους ασθενείς, ένα κοινωνικό αγαθό. Θα πρέπει να μειωθούν και οι θεσμοθετημένες συμμετοχές στο φάρμακο. Δεν σας κρύβω, κύριε Βατζιά, ότι συνολικά η ιδιωτική πανηγία στα τελευταία πενταετία έχει εκτιναχθεί. Έχει αγγίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε σχέση με το 2020. Άρα, 2 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω πληρώνουν τα νοικοκυριά από τη τσέπη τους για υπηρεσίες υγείας. Μέσα σε αυτές είναι και το φάρμακο. 1,5 δις είναι για υπηρεσίες συνολικά, απευθείας μάλλον από τους
0: πολίτες.
1: Ακριβώς, και σε ιδιωτικά βεβαίως. Και 500 εκατομμύρια ευρώ είναι παραπάνω δαπάνη σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό βεβαίως συμβαίνει γιατί και το δημόσιο σύστημα υποβαθμίζεται και συρρυκνώνεται. Και γιατί η ακρίβεια προφανώς ακουμπά και τα νοικοκυριά, γιατί ακουμπά και τις πιο ανελαστικές δαπάνες που κάνουν τα νοικοκυριά και είναι δαπάνες υγείας. Αυτές δεν μπορούν να περικοπούν κάποιες στιγμές στη ζωή και αναγκάζεται ο άλλος να τις πληρώσει, να τις καλύψει με κάθε τίμημα. Γι' αυτό λοιπόν και η πολιτική αυτή της κυβέρνησης είναι προφανέστατα και αντικοινωνική. Εγώ θα έλεγα ότι και αντιαναπτυξιακή. Οι δαπάνες υγείας σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και αναπτυξιακές δαπάνες. Όταν φεύγει εισόδημα από την οικονομία, γιατί πρέπει να καλυφθούν ανάγκες υγείας που δεν μπορεί να καλύψει, ας πούμε, το δημόσιο σύστημα υγείας, να φεύγουν από τα νοικοκυριά, να φεύγουν από τους επαγγελματίες, από τους μισθωτούς, από τους συνταξιούχους, και είναι εισόδημα που φεύγει από την οικονομία αυτό, έχουμε λοιπόν και μια άμεσα αντιαναπτυξιακή επίπτωση στον οικονομικό κύκλο. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Υπουργός πολλές φορές χρησιμοποιεί και τέτοια παραδείγματα, επικαλούμε στη θητεία του από σε άλλες θέσεις ευθύνης. Είναι πολύ πράγμον ο Υπουργός.
0: Λοιπόν,
1: θα θέλαμε, προφανώς θα επιθυμούσαμε όλοι, να είναι λίγο πιο θερμός με την δημόσια φροντίδα υγείας, δημόσια περίθαλψης, γιατί μέχρι τώρα δείχνει ότι αρκεί διευθέτηση συμφερόντων. Αυτό αποτυπώνει και θα αποτυπωθεί δυστυχώς πολύ πιο έντονα και τους επόμενους μήνες. Θυμίζω ότι τα κενά στα περιφερειακά νοσοκομεία και στις περιφερειακές δομές υγείας που υπάρχουν προφανώς όλο τον χρόνο, αλλά το καλοκαίρι που έχουμε μετακινούμενους πληθυσμούς, που έχουμε και τουρισμό και
0: η κατάσταση είναι έσχουστα.
1: Έχουμε διάφορα εστράπελα και ελπίζω να μην θρηνήσουμε ανθρώπους και αυτή την επερχόμενη σεζόν, μεταξύ άλλων.
0: Ξέρετε, προφανώς να μην θρηνήσουμε, αλλά δεν είναι μόνο θάνατος. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, που αναγκάζονται και φεύγουν από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Όχι για τη δουλειά, αλλά γιατί πλέον η πόλη που ζουν, το μέρος που ζουν, δεν είναι οργανωμένο ούτε. Δηλαδή θέλει ένα νοσοκομείο, δεν έχει να πάει.
1: Συντελεί και αυτό. Έχετε απόλυτο.
0: Σχολείο δεν έχει, νοσοκομείο δεν έχει, τι να κάνει δηλαδή.
1: Όταν δεν υπάρχει ακριβώς, όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε ασφάλεια υγείας, υγειονομική ασφάλεια, Προφανώς όλος θα σκεφτεί να μεγαλώσει τα παιδιά του σε ένα νησί.

0: ή σε ένα απομακρυσμένο μέρος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ηλικιωμένους που φεύγουν από τα νησιά για να ξεχειμονιάσουν στα αστικά κέντρα και το καλοκαίρι το ρισκάρουν λίγο για να γυρίσουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Ναι. Και έχουμε και όλο αυτό δεν είναι. Αυτή η κατάσταση δεν είναι μια κατάσταση που θα περάσει. Δεν θα περάσει. Θα επιδεινώνεται διότι έχουμε και τη δημογραφική μεταβολή μεταξύ άλλων.
1: Ακριβώς. Όταν έχει αυτό, χώρα, ναι, ακριβώς.
0: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια κατοίκους που είναι άνω των 65, η γύρανση γεννά και ανάγκες υγείας. Όταν έχει νοικοκυριά, όταν έχει πάνω από 600.000 νοικοκυριά που έχουν ένα μέλος στο νοικοκυριό τους που χρειάζεται φροντίδα και δεν υπάρχει σχεδόν καμία υποστήριξη από την πολιτεία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά όλα επηρεάζουν σαφέστατα την καθημερινότητα των ανθρώπων και την ανασφάλεια που επιδεινώνουν, την ανασφάλεια που βιώνουν.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έχουν ξεπαραδιαστεί οι οικογένειες, κύριε Βαρδαρέ, για να πληρώνουν για γιατρούς, γιατί δεν υπάρχει ούτε η αμεσότητα, αλλά και δεν φτάνει. Δεν φτάνει το προσωπικό, δεν φτάνουν οι νοσηλευτές.
0: Κυρία Βαρδιά, λέγαμε το 2015. Το 2015 όταν πρώτο αναλάβαμε, λέγαμε ότι να βάλουμε ένα στόπ σε αυτό το δίλημα, το βάναυσο δίλημα, φτωχοποίηση ή επιβίωση του νοικοκυριού σε μια δύσκολη κατάσταση υγείας. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σήμερα αν αυτό το δίλημα έχει μία, αν υπάρχει νικηφόρα ως επιλογή, αν υπάρχει επιλογή που κερδίζει σε αυτό το δίλημα. Πολύ φοβάμαι ότι τα νοικοκυριά πολλές φορές και δεν καλύπτουν τις ανάγκες υγείας, αλλά και αναγκάζονται να πάνε ένα βήμα πιο κοντά στη φτωχοποίηση, ειδικά όταν προκύπτει κάποιο σοβαρό θέμα, αλλά και στις πιο τακτικές, αν θέλετε, πιο καθημερινές ανάγκες υγείας. Διότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει υποβαθμιστεί ραγδαία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δυστυχώς, στον τομέα της υγείας πολύ εύκολα γκρεμίζεται και υποβαθμίζεται μια κατάσταση που λειτουργεί με επάρκεια και πολύ πιο δύσκολα και με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση που θέλει πολύ περισσότερο χρόνο και προσπάθεια και πόρους για να χτιστεί.
1: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό λέμε καμιά φορά ανεπανόρθωτα έχει πληγεί η δημόσια υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδαρέ, που ήσασταν στο κόκκινο απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο Σταμάτης Βαρδαρός, μίλησαμε για την ίδια τα μαύρα χάλια της υγείας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, θυμόσαστε, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν, θέλω να σας πω ότι ήταν να βγάλουμε την Μαρία Θανασούλια, αλλά επειδή είναι στην Πάτη Σμιθ απόψε στη συναυλία και δεν πιάνει το κινητό. Και βέβαια δεν θα τη βγάλουμε για να απολαύσει τη συναυλία η οποία ξεκινάει σε λίγο. Οπότε ξέρετε ότι απόψε είναι Πάτη Σμιθ στην Αθήνα. Εντάξει, την έχουμε δει άλλες φορές. Καλά θα ήταν να είμαστε και εκεί, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, η Μαρία μεταξύ άλλων θα μας έλεγε για τη Eurovision. Εγώ όμως διαβάζω εδώ πέρα τώρα. Είναι αύριο ο τελικός της Eurovision. Έχει πλέον σχηματιστεί η πλήρης λίστα των χωρών που θα συμμετάσχουν στη Βιέννη, στην Αυστρία. Πολύ ωραία πόλη. Πάρα πολύ ωραία πόλη. Λοιπόν, το εισιτήριο λοιπόν έχουν εξασφαλίσει Δανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Αλβανία, Μάλτα. Από τον δεύτερο ημιτελικό και από τον πρώτο είχαν μπει η Ελλάδα, Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Έχετε και εσείς την απορία γιατί είναι το Ισραήλ στις ευρωπαϊκές χώρες και συμμετέχει. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά σε λιγάκι. Έχουν βγει, θέλω να σας πω ότι βγήκε και η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες και προσπαθώ να δω. Η Ελλάδα είναι έκτη λοιπόν. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω ακούσει. Αλλά σας λέω και κάτσα να δω μήπως βρω να σας πω που είναι η Κύπρος. Η Κύπρος θα βγει 21η, γελάει η Σοφία. Λοιπόν, η Κύπρος αντιπροσωπεύεται με την Αντιγόνη και το Τζάλα. Γιάλα μάλλον πρέπει να είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν επειδή μποϊκοτάρουν τον τελικό που συμμετέχει το Ισραήλ που κάνει γενοκτονία στη Γάζα. Μάλιστα σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρος Σάντσεφ, είπε το μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα την τοποθετεί, εννοεί την Ισπανία, τη χώρα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και έχει δίκιο. Σημειώνεται τώρα ότι εκτός από την Ισπανία είναι Σλοβενία, Ολλανδία και Ισλανδία αρνήθηκαν για τον ίδιο λόγο να στείλουν διαγωνιζόμενους στην Αυστρία για την Eurovision. Για να δούμε τώρα τα τελευταία νέα από τη συνάντηση και από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά από αυτή την ιστορική, ας το πούμε, συνάντηση του Αμερικανού και του Κινέζου Προέδρου Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Για τις κρίσιμες συνομιλίες λοιπόν τις αποτίμησαν και οι δύο θετικά, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν για ζητήματα όπως η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εμπορικές συμφωνίες και ότι υπάρχει σύμπνοια στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, παρότι ο Κινέζος Πρόεδρος άφησε αιχμή ότι στο ζήτημα της Ταϊβάν δεν τα βρίσκουμε. Όπως είπαμε, ο Τραμπ είπε ακόμη ότι η Κίνα συμφώνησε στην αγορά 200 αεροσκαφών από την Boeing και στην προμήθεια αμερικανικού πετρελαίου. Και είπε, ο Τραμπ είπε ότι ο ΣΥ δεσμεύθηκε να μην αποστείλει όπλα στο Ιράν, αλλά ο ίδιος ο ΣΥ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα αυτό. Τώρα, έγινε και η σύνοδος των BRICS δίπλα, στο Νέο Δελχή, στην Ινδία, όπου ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει, όπως το είπε, να εκπληρώνει τον ιστορικό του ρόλο ως εγγυητής ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ, και ότι όλες οι φιλικές χώρες, οι φιλικές στο Ιράν χώρες, μπορούν να βασίζονται στην ασφάλεια του εμπορίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Βεβαίως άφησε χμές για το Ισραήλ, που λέγοντας ότι υπάρχουν και αυτοί εκείνοι που θέλουν να σύρουν την Ουάσιγκτον σε πόλεμο για άλλη μια φορά, λέγοντας ότι ελπίζει να επικρατήσει η σοφία και θα επιδιώξουμε τη διπλωματία για να διαπραγματευτούμε τη λύση. Από αυτό γίνεται φανερό ότι η Κίνα προέβαλε από την αρχή την διπλωματία για την επίτευξη ειρήνης. Η Αμερική ανταποκρίνεται γενικώς στο να διαρκέσει η εκεχηρία και να τα βρει με το Ιράν, διότι τα λέγαμε και χθες με τον Αργύρη Παναγόπουλο εδώ, πρώτον έχει σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα στη χώρα του ο Τραμπ. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί να συνεχιστεί ο πόλεμος, θέλουν ειρήνη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, τα οικονομικά και όλα τα προβλήματα που έχουν οι Αμερικανοί πολίτες. Λοιπόν, και από την άλλη, εδώ που τα λέμε είναι και χαμένη η Αμερική, δηλαδή δεν πήρε αυτά, δεν, άλλα νόμιζε ότι θα βρει και άλλα αντιμετώπιση και δεν είναι χαμένη. Οι Ισραηλοί όμως δεν θέλουν να το σταματήσουν αυτό το πράγμα, γιατί βρήκαν ευκαιρία να χτυπάνε μαζί Λίβανο για τη Χεζμπολάχ και το Ιράν για τους μουλάδες, όπως λένε. Οπότε έχει ουρά αυτή η ιστορία. Δεν τελειώνει αύριο το πρωί. Μία από τις τελευταίες ειδήσεις, να που λέγαμε για το Ισραήλ, είπε ο Νετανιάχου ότι το Ισραήλ, για τη Γάζα πούμε τώρα, ελέγχει σήμερα το 60% της λωρίδας της Γάζας. Το δήλωσε επισήμως, επιβεβαίωσε την επέκταση της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ, και μιλάμε για την περιοχή που είναι πλήρως κατεστραμμένη από 2 χρόνια Ισραηλινών επιθέσεων και όχι πολέμου, γιατί πόλεμο τον λες όταν οι δύο πλευρές τέλος πάντων είναι αρκετά δυνατές και οι δύο για να κάνεις πόλεμο, όχι τις επιθέσεις. Λοιπόν, αυτό είπε. Και μάλιστα λέγει κάτι άλλο, βλέπω εδώ, φέραμε σπίτι όλους τους ομήρους μας, είπε στο κοινό του εκεί, έτσι, γιατί έχει και αυτό εσωτερικά προβλήματα στη χώρα. Μέχρι και το τελευταίο δεν έχουμε παραχωρήσει κανένα έδαφος, μάλιστα ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε και σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής. Αύριο θα δούμε. Και 2 λόγια για τον αυριανό καιρό. Να ξέρετε, για Σάββατο θα είναι βροχερός, έτσι, θα έχει συννεφιά, ειδικά δυτικά. Τοπικές βροχές στα δυτικά και στη Μακεδονία λοιπόν, θα έχει αφρικανική σκόνη, περισσότερο στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, και εδώ Αθήνα μέχρι 25 θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 20.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτό. Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στάσεις στη Βρετανία. Και όπως πάντα, πλούσιο πολιτιστικό ένθετο. Στην αυγή της Κυριακής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Φίλικα, θα είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, εδώ παρέ με τον Ζορζ. Ήρθα που λέτε απόψε στην εκπομπή με το USB μου, ο συνήθως, διότι πλέον αυτός είναι ο τρόπος που μεταφέρουμε τη μουσική μας. Δεν κουβάλαμε πια ούτε CD ούτε βινίλια. Τα βάζουμε όλα σε ένα μικρό σκληρό δίσκο και πορευόμαστε. Και αν περνάμε τους φακέλους, βλέπω τον πρώτο φάκελο αλαντάλων. Είχα ετοιμάσει και απόψε να ακούσουμε κάποια νέα τραγουδάκια, νέες κυκλοφορίες. Αλλά ξέρετε, αυτά που η λογική καμιά φορά των μηχανημάτων έρχεται σε αντίθεση με την λογική και την πρακτική των ανθρώπων. Και μπορεί και να ξεγελαστείς, να σου δείξει αρχικά ότι όλα οκ είναι, αλλά μετά το μηχάνημα θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο, που σημαίνει θα κάνει το δικό του. Και όταν βλέπω λοιπόν ότι δεν είναι για την πρώτη ώρα τα κομμάτια που είχα διαλέξει, πω λέω, Ζώρς, τι έπαθα τώρα. Μου λέει ο Ζώρς, τι στενοχωριές, έχεις 5.000 κομμάτια μέσα στο USB. Λέω ναι, αλλά εγώ ήθελα εκείνα που είχα διαλέξει. Όμως φίλοι μου, να σας πω κάτι. Η ζωή είναι γεμάτη από τέτοιες μικρές ανατροπές. Και ευτυχώς κάποιοι ήμασταν τυχεροί και θητεύσαμε δίπλα σε εμπνευσμένους διδασκάλους, οι οποίοι μας δίδαξαν να μην τρελαινόμαστε. Για παράδειγμα, ο Γέρον Παλούκιος, ο Μίστερ Μίτσος, μεγάς διδάσκαλος της σχολής των σκυλοσόφων, των κοινικών. Σε περιπτώσεις τέτοιες δηλαδή που φαίνεται ότι έχει επέλθει η καταστροφή και όλοι ταράσσονται, λέει ο Μίτσος, μην ανησυχείτε, παίζουμε με ό,τι έχουμε. Και έτσι λοιπόν ανέσυρα κι εγώ για την πρώτη ώρα κάποια άλλα τραγουδάκια και ειδού πορευόμαστε.

Πήγε και ο Τραμπ στην Κίνα να κάνει μαγκές. Μα είναι δυνατόν? Σε ένα πολιτισμό με 6.000 χρόνια προπαίδεια, σε μια χώρα που δεν είναι μόνο που έχει περάσει ένα Μάο, μα εντάξει αυτό πες, που και πάλι δεν το λες, αλλά σκεφτείτε ότι είναι μια τεράστια χώρα που η θρησκεία της είναι η μη θρησκεία. Εκεί δεν πέρασαν ούτε Ισλάμ, ούτε Χριστιανισμός, ούτε η Βίβλος των Εβραίων. Τίποτα, δεν μασάνε οι άνθρωποι από αυτά. Με την ευγένεια του φτερού της πεταλούδας τον αδειάσανε το κόκκινο μάλι. Πορτοκαλό μάλι, σωστά, σωστά. Άλλοι είναι οι κοκκινομάλιδες, άλλοι οι πορτοκαλό μάλι, δε Ζόρζ, έχεις δίκιο.

τον 7ο αιώνα π.Χ., τότε που εκφράστηκε σε όλη τη γη τόσο βαθιά σκέψη που ακόμα σήμερα αυτά παλεύουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να ερμηνεύσουμε και να εφαρμόσουμε και να κατανοήσουμε. Έλεγε ο Λαό Τσέ, λέει, η επιτυχία είναι εξίσου επικίνδυνη με την αποτυχία. Η ελπίδα είναι εξίσου μάταιη με το φόβο. Τι σημαίνει ότι η επιτυχία είναι εξίσου επικίνδυνη με την αποτυχία? Σημαίνει ότι είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις μια σκάλα, βρίσκεσαι σε αστάθεια. Όταν όμως πατάς με τα δυο σου πόδια σταθερά στο έδαφος, δεν κινδυνεύεις να πέσεις. Τι σημαίνει ότι η ελπίδα είναι εξίσου μάταιη με το φόβο? Σημαίνει ότι η ελπίδα, όπως και ο φόβος, είναι και τα δύο φαντάσματα που γεννιούνται από τη λάθος θεώρηση του εαυτού μας. Αν βλέπουμε με ειλικρίνεια τον εαυτό μας, τι έχουμε να φοβηθούμε? Δες τον κόσμο εξίσου καθαρά με τον εαυτό σου. Έχε πίστη στο πώς είναι τα πράγματα. Αγάπησε τον κόσμο σαν τον εαυτό σου. Τότε θα μπορέσεις να νοιαστείς για όλα τα πράγματα.

Ήταν η Cash Savage στο κομμάτι Run with the Dogs, ενώ ξεκινήσαμε με τους Beloved στο κομμάτι 1000 Years from Today. Ακούσαμε Underworld, Gene Pool και τώρα ακούμε LCD Sound System. All my friends.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με Richard Spavin, 2nd September, μας γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει μουσική και αεράκι. Ιδανικά, μάλλον ξεκινάει το καλοκαίρι. Φιλιά από το Επταπύργιο, φιλιά και από εμάς Γιώργο. Τα φιλιά μας και στη Μαρίνα και στον Ορέστη, στη Βιβή, στον Αντώνη, στην παρέα των φίλων που μας ακούει στα ωραίθυμνο της Κρήτης, στο Θάνο, στον Νικήτα, στον Λυκούργο που μας ακούει από την Γκίζη.

Αν θες είναι καλύτερα να κοιμηθούμε αγκαλιά. Δεν θα βήχω τη νύχτα. Δεν θα τραβάω τα σεντόνια. Θα λουστώ. Θα είμαι φρόνιμη. Ακούνητη. Θα είμαι σαν πεθαμένη. Μη με ξεχάσεις όμως το πρωί, γιατί έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους έτσι που το έκαναν για να μην ενοχλούν τους δίπλα ή και έτσι για αστείο, και δεν ξαναξυπνήσανε και ούτε που παίξανε ποτέ. Κατερίνα Γόγου.

Η τρέλα η πόλη είναι εξαίσια λογική στα μάτια που γνωρίζουν να διακρίνουν. Η λογική η πόλη είναι η πιο ακραία τρέλα. Είναι σε τούτο η πλειοψηφία, καθώς στο όλον που επικρατεί συνένεσαι και είσαι συνετός. Εναντιό σου παρευθείς, κίνδυνος είσαι και με αλυσίδες βρίσκεσαι δετός. Emily Dickinson.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής και ετοιμαστείτε γιατί τη δεύτερη ώρα θα έχουμε old school hip hop και old school house, που σημαίνει βάλτε από τώρα τα ποτάκια σας, βγάλτε τις παντούφλες να ρίξουμε κανένα χορό, Παρασκευή βράδυ αδέρφια. Τώρα έτσι λίγο ήρεμα, τρυπαριστά, με το σαν καλοκαιρινό αεράκι που μας γράφει και ο φίλος από το Επταπύργιο.

Θέλει μου την εποχή της ακατάσχετης φλιαρίας και της σάχλας, που όλα φαίνονται να έχουν τραβηχτεί τόσο πολύ που να έχουν

να ξεχυλώσει και να έχουν σαν χάσει το νόημά τους. Θυμόμαστε κάθε τόσο μας έρχονται έτσι σαν μικρά οράματα, σαν αναβοσβηνόμενα νέων τσιτάτα, καθώς διασχίζουμε τους δρόμους της Μεγαλούπολης τα λόγια διαφόρων ανθρώπων που είχαν έμπνευση, όπως ας πούμε ο Στρίμπερκ, που γράφει κάπου στο έργο του Δεσποινής Τζούλια, λέει: «Στη σιωπή δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα όπως μπορείς τα λόγια».

free as I want to be. Είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε, είναι ο Flea. Και εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ζωνο Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για μία ώρα ακόμα. Μέχρι τη μία ακούμε LL Cool J, I'm in love.
1: This is a journey into sound.

0: The Night Kids.
1: Και έχουν την αξία τους αυτά τα κομματάκια από τη δεκαετία του 80. Οι άνθρωποι πράγματι ήταν πρωτοπόροι, τα μαύρα αδέρφια, που όλα γινόντουσαν σε μικρά στούντιο, σχεδόν χειροκίνητα, όπως λέγαμε με το Ζόρζ. Τώρα όσο ακούγαμε το κομμάτι αυτό πάνω στο σχήμα των Dennis Edwards και της Sienna Garrett, που γίνανε μετά εκεί πάνω, χτιστήκανε πάμπολα κομμάτια που γίνανε επιτυχίες. Ήταν η Eric B. and Rakim. Ακούμε Ice Cube. Check yourself.

0: the old school tip.
1: Δεν θα μπορούσε να λείπει απόψε και ο πρώτος διδάξας, ο μέγας δάσκαλος James Brown.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, μαύρα αδέρφια στη σειρά. The Notorious Big, Hypnotized, και θα ολοκληρώσουμε και αυτό το μισάωρο, το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, με 50 Cent.

Το χιουμόρ, ο αισθησιασμός, οι ευσεβείς πόθοι, οι επιθυμίες, οι ελπίδες, η παρατηρητικότητα. In the club.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι μου, σε μια εποχή που το σύστημα, αυτό που λέμε ο καπιταλισμός, φαίνεται να παίζει τα αρέστα του, αφού ξυλώνεται σιγά σιγά το πουλοβεράκι έτσι όπως τα έχουν κάνει, εκεί που οδηγηθήκαμε από την τόση απληστία και που βγάζει από τη μύγα ξύγκη σε μια κατάσταση πλήρους ανυπαξίας, αυτού που λέμε κοινωνικό κράτος, τίποτα δεν τους ενδιαφέρει σε τίποτα η κοινωνία, με τους νέους να είναι συνέχεια σε έναν αγώνα δρόμου κυνηγώντας τη δουλειά, την καλύτερη δουλειά που δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, και το ένα πτυχίο, το ένα μεταπτυχιακό και η μία εξειδίκευση μετά την άλλη, και όλα αυτά είναι σαν να τα ρουφάει μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Και εκεί που κάποτε, φίλοι μου, τα πλισταριά ήταν εκεί που ανεβαίνανε οι γυναίκες που ζούσαν στις πολυκατοικίες να πλύνουν κανένα ρούχο και να πλάσουν στην ταράτσα, τώρα βλέπουμε ζουν οικογένειες σε άθλιες συνθήκες για να γίνουν μετά αυτές οι ίδιες καταστάσεις βορρά στις τύπου ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης. Και από πού να το πιάσουμε, φίλοι, και πού να τα αφήσουμε. Το θέμα είναι μέσα σε όλο αυτό το καταγκρέμισμα να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Κρατάμε τους φίλους μας, κρατάμε τους ανθρώπους μας, και όταν μπερδευόμαστε, πού γυρνάμε να ξεδιψάσουμε ζώος? Στην πύχη. Γιατί όσο πιο κοντά στην πύχη, τόσο πιο καθαρό

Φίλοι, μουσική δεν σταματάει ποτέ. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε. Αφού ευχαριστήσουμε τον Ζορζ που τόσο ωραία φρόντισε και απόψε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια να ξακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

10 ευρώ, 10 ευρώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

ρόδο όταν σκάει το πρωί κι αγκάθι όταν κοιμάσαι. Ασύγεώντας δυνατά με έπαιρνες από το χέρι και μες

Αχ, ωραία. Τι καλά κάνατε που ήρθατε, νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Στην αρχή ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καμός με τόση καρπερότητα. Αχ, να καμιά σταλιά γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταβά

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Gracias por su atención.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.